πήρε το

0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ

0: Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης,
1: Κύριε Ελέησον,
0: ενώσει αυτήν την Αγία Σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέησον,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Κύριε Ιησού, Σοφία, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Νεκρόν θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνευματική νυν και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρουσον της ανομίας ημίν, Άγιε Επίσκεψη και Υιές της ασθενείας ημών, έκαι εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνευματική νυν και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, λαρίσει μας από του πονηρού. Εξεγερθέτε σου ύπνο προς το μέση αγαθέ και τον αγγέλων των ύμνων βόμεθη δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκα, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον ουρανό φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δι' της Θεοτόκα, ελέησον ημάς. Και νυν και άν και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώνω, κριτής επελεύσετε, και κάψε πράξη, γι' με αφήσονται. Αλλά φω κράξουμε το μέσο τη νυχτό, Άγιο, Άγιο, Άγιο, Υιό Θεός, δια τη Θεοτόκα, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενο, ευχαριστώ σε υγεία τριά. Ότι για την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν οφοργήσει σε μη το ραθύμα και αμαρτωλό, ουδέ στην απόλυτη σφάλιση με τι ανομίε μου. Αλλά φιλανθρωπέσαι συνήθως και προς απόγνωση κείμενων γυράσμε, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος σου. Κοινή, φώτη σώμα το όμο της διανοίας, άνοιξε όμο το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνέδεσαι εντολά σου, και πίνει το θέλημά σου και ψάλλιν σε ανεξομολογήσει καρδίας, και ανημεί τα Πανάγιο όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξηση βασιλεύθε επαντοκράτορο της θείας σου φιλανθρώπων. Ιξίως άλλων αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων αστήνε και τη χείλη σώτου Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της ζήσεώς μου στον Αγίον και νεωρών σου δυνάμεων και ευδόξω καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς την ευθύνεση την εκρυπαρών θηλιών μου ένεση όπως καγώ κοινωνός γέννη με το φρονί μου παρθένων εφεδρά λαμπεδών της ψυχής μου και δοξάζω σε τον Επατρή και πνεύμα τη δοξαζόμενον θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό οποίον σε ποιήσα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικείς το κλινεστέσαι, ιδού γάρ νομία συνελήφθη και λαμαρτίες είχε σε μη μήτρη μου, ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάς μη, ραντίς με σώπηλοι καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτής με γαλίαστην και εφροσύνην αγαλιάστος θέατε ταπεινωμένα, απόστεψε πρόσωπός μου των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα εθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε του προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανελείς από εμού. Απόδεσμη την αγαλία σου τηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό σου ρηξών με. Διδάξω νόμους σου σωδούς και σε βίση πιστέψη τρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενέσυν σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, λοκαυθόμαστο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε ετριμένον, καρδία σε ετριμένη και ταπεινωμένη να θώσω εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία να δικαιοσύνη σε αναφορά και λοκαυθώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου, μόσχους. Μακάρι άμα να δω η φορευόμενη νόμα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτούν, εν όλη η καρδία εξητήσουν αυτόν, ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτοπορεύτησαν, σύνοθηλο της εντολάς σου φυλάξε τα σφόδρα, όφελον κατευθυνθείς σε νέο δήμο του φυλάξε δικαιώματά σου, τότε μια συνθότα βλέπανε πάσα εντολάς σου. Εξομολογήσω μέσα στην ευθύνη την καρδία, σαν τα μαθηκέ με τα πρίον της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταδείξε ως φόδρα. Εν τίνει καταρθώς είναι ότρος συνοδόν αυτού εν του φυλάσσε τους λόγους σου, ενώ όλη η καρδία με εξηζήτησαν σε μία πόσμα των εντολών σου, εν την καρδία με έκρυψε τα λόγιά σου που σαν μία μάρτωση, ευλογητός η Κύριε τα εξόμενη δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή με εξήγηλε πάνω το κρίμα του σώματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθειρο ως επαντή πλούτο, εν τις εντολές σου εντολεσθή σου και τα νέα σου τα σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου κοπελίσω με το λόγο σου, ανταπόδοσε ο δούλος σου ζήσιμο και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψε ο θαλμός μου και κατανοήσε τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρκος εγώ ημί εν τη γη, ημί αποκρύψα μου τη εντολά σου. Επόδησε την ψυχή μου ότι επιθυμεί τα κρεματά σου επαντή καιρό. Επιτίμησε την περηφάνιση την κατάρρεται επειδή του πατέρα εντολών σου. Περίελεπη μου είδο σε εξουδένω στα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και χαρικά τη ανάρχοντα σε κατέμι μου κατελάλων, ο δούλο εντολέ και τη δικαίωμασή σου. Και χάρτα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τη δικαιωματά σου. Εκολύτη το εδάφιο ψυχή μου ζήσω μετά τον λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλε και επικουσά με τα δαξόμενα δικαιώματά σου. Ο δόνο δικαιωμάτων σου είναι τη σώμα και δολεσχή τη θαμασή σου. Ενίσταξαν η ψυχή μου που ακηδίας βεβαιώσαν με τη φλόγη σου. Ο δόνο δικαιά τα πόσα είναι επαιμό και τον νόμο σου ελεησόν με. Ο δόνο ληφθία ερτισά με και τα κρεματά σου καπηλαθώ με. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε με κατησχήνιε. Ο δόνο εντολό σου έτρεμα μόνο το επλάτη με στην καρδία μου. Νομοθέτη σώμα κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου. Και εγκριθεί αυτήν την απαντό. Συνέτησό με και ξερεμίσω τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη η καρδία μου. Οδήγησό με τρίβω τον εντολό σου, ότι αυτήν την θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψαν του αθλμού μου, ότι μη την ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στίζον το δόλο στο λογιό σου των φόβων σου. Περίε των ηγισμών υπόπτευσα τα κρυματά σου χρηστά. Είδε επιθύμησε τη εντολά σου, δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έρχεται με το ελαιό σου, Κύριε, του σωτηριό σου, κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδήση με λόγο, ότι τη επί τη λόγη σου. Και μη περιέλθει από το σώματό σου, λόγω αληθεία σα, φόδρα, ότι από τη σκρίμασή σου πίλτησα. Και φυλάξω τον νόμο σου, διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευό πλουτισμό τη εντολά σου, ξεζήτησα. Και ελάλω τη μαρτυρία σου, αντίον βασιλέν και πεσινόμη. Και μελέτη εντολέ σου, σιγάψα, φόδρα. Κύριε τα σχήρα σου εντολά σου σιγά πισά και δολές μου για μαζί σου. Μη σε είδε λόγος ο δούλος αν υπερπισάς με. Αυτό εμπαρεκάλεσε την ταπεινώσει με το λογιό σου έζησέ με. Περήφανη παρινόμενη ως φότρα από τον νόμο σου εξέτεινα. Εμείς το κρυμάτι σου απαιώνας Κύριε και παρακλήθη. Αθυμία κατέσχε με μαρτωλών των καταλυμπανώτων των νόμων σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου το όπο αρκείας μου. Εμείς νίκη το όνοματό σου Κύριε και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή η γυνή του δικαιωματά σου ξεζήτησα. Μυρίζουμε, Κύριε, είπε το φυλάξει τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπο σου εν όλη η καρδία μου, λέει σώμα κατά λογιών σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και πέστρεψε του πόδου μου στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου για τα ράφια του φυλάξει τη εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περαφράκησά μου για τον νόμο σου καπελαθώμη. Μέσα νύχτα ξεγερό μου το εξομολογήσει τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτεχο εγώ πάντα φοβουμένο και τα φυλασσόν τη εντολά σου. Το ελαιό σου, Κύριε, πλήρησε για δικαιωματά σου, διδαξών με. Χριστώτα, επίσημο το δούλο σου, Κύριε, κατά των λόγων σου, Χριστώτα και παιδεία και γνώση, διδαξών με τις εντολές σου, επίστευσα. Πρώτη μου ταπειρώθη. Εγώ επλημέλησα, δια το λογιό σου, φύλαξα. Χριστός σε, Κύριε, και εν τη χρησιτοτή σου, διδαξών με δικαιωματά σου, επληθείτε με αδικία περηφάνων, εγώ τον όλη καρδία, με ξερίζοντα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών ο ταπεινωσάς μου σαν μάθω δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος θεματός που εχιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: Κύριε, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Κύριν και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησάνομαι και πλασάνομαι, έτσι είναι τη όρμη και μαθήσουμε τη εντολά σου. Υφούμε ενίσω ψοντέμαι και θεραντήσονται στους λόγους επίτησα. Έδινον Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ληχθεί τα ποινωσά με. Γενική του δίτω έλεό σου παρακαλέσαμε κατά λόγιό σου του λουσού. Έστω τη όρμη εκτερμίσου και ζήσιμα τον νόμο σου μελέτημα εστίν. Εσύ είναι τόσο ανυπερήφανη, ότι δικό συνόμισε νησε με. Εγώ ο Θεό δολεσί σου, τις εντολές σου. Επιστρέψα του άνου, υπομενή, συγγενώσκω τη αμαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου, άμουσε και μαζί σου, όπως αμία συνθώ. Εκλείπησε ο δηριό σου, η ψυχή μου, σε λόγου σου επίκτησα. Εξέλθω νιό, θεωρεί μου σε λογιό σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ότε γεννήθη να σα κόσει, πάθη, δικαιωματά σου, καπελαθόμη. Πόσο εσύ είναι η μέρη του δούλου σου, πότε πείσαι με κατά τα διακόντα με κρίση. Διηγήσα ντόμι, παράντολε, ισχύα, αλλούγο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε το λε σου αλήθεια, δίκο κατά δύο ψάρμι, βοηθησόν με. Παραβραχήσε τη λεσάν με τη γη, εγώ ουδέω κατέλειπον τη εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύριο του σώματό σου. Στον αιώνα κύριο λόγο του διαμένειον του ουρανού, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση και διαμένει. Τη διατάξου διαμένη μέρα τα σύμπατα του λασά. Ημείωτε ο νόμος σου μελέτη με εις τίτω τα βλόμεν ταπεινώσιμο. Εις τον αιώνα του λάθου δικαιωμάτων σου, ότι να φτύσει δυσάσμεν. Σώσι με εγώ, σώσον με τα δικαιωματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμενε να αμαρτωλεί τα πολέσαι με τα μαρτυριά σου σε νίκα. Πάση τελεία σαν πέδα, ας πλατείνται δύσεις φόδρα. Όσοι γάψε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εις την. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησαν την εντολή σου, ότι στον αιώνα μία στην. Υπερπάντας δάσκοντας με συνήκα, τα μαρτυριά σου μελέτη με στην. Υπέρ πρεζετέρου συνήκα, της εντολάς σου ξεζήτησα. Εκ πάσου δε πονηρά σε πόλεις τους πόδας, όμως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου που εξέκλεινες με θυσάς με. Ως λυκέα το λαργί μου, τα λογιά σου, υπερμέλητε στο ματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, διατεμήσα πάσου να δω αδικίας. Λίχνος υποσύμων όμως και φως θρύβης μου. Όμως ακαίστη φυλάξ' τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθη μας φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα εκούσε το σωματός μου, δόκισον δε Κύριε και τα κρίματά σου διδάξον με. Η ψυχή μου εν τέσσε και εσύ σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμουν. Έθεντο μορτωλή παγίδε με τον εντολό σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, τα γαλλία μου της καρδίας μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, το πείσε δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιση. Παρανόμου σε εμεί το δενόμο σου ηγάπησα, βοηθό μου και τελείπτωρο μου εσύ του λόγου σε πίλπισα. Εκκλείνω τα πόνια ρευό μου, ξερμίσω τα εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνει προσδοκία μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσω τη γη μα σου διαπαντό. Εξουδένε στου πάντε αποστατούντε από το δικαίωμά του, ότι άδικον τον θύμημα αυτών. Παραβαίνοντα ελεγισάμεν πάντε αμαρτωλού τη γη, δι' του τη γάψη τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φως, άρπαζον από κάτω κρυμάτω σε φοβήθη. Επίση, ακρίμα και δικαιοσύνη παρατώσα, δικούσι με. Έγκρεξε δούλου σε αγαθών, μη συγκοφαντισά τα σου άνεμη περήφανη. Η οφθαλήν ξέλιπων σωτηριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλου σου κατά το έλεό σου, τα γεματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί αγών σου, τη σώμα και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω το κυρίω διασχέδεσαι τον νόμο σου. Δι' το τη γάψη εντολά προφησίων και το πάζιο. Δια το προσπάσω το λάσκο το πούμιν, πάσον τον άδικο νεμίσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια το εξαιρέτησαν αυτά η ψυχή μου. Ή δήλωσε το λόγο σου ότι είχε συντείνει πίου, το στόμα ανοίξε κύλκησα πνεύμα τη εντολά σου επόθουν. Δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύμα τι.
0: Και νυν και αίγη στου αιώνου των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Επιβλέψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέθενε κατά το λογιό σου και μη κατακυριευσά τον πάσο ονομία. Λύτρωσέ με σε φροντίδα ανθρώπων και φυλάξε τη εντολά σου. Πρόσωπο σου επιφαίνω επί τον δούλο και διδαξών δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέτησε ένα θαλμί μου, επίκο φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκκρίση σου, εν τη δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και λύθια σφόδρα. Εξέδειξε μου ζελέ στο πελάθο λόγου σου εχθρή μου. σπυρωμένο του λογιού σου, Φόδερ, και δούλου σου γάψεν αυτόν. Νεότερο εγώ είμαι και εξουδενωμένο σου δικαιωματά σου, καπελαθώ με. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη, βροσάν με δουλέ σου, μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνειδησώ με και ζήσω με. Και έκραξαν όλη η καρδία, αν πακουσώ μου, κύριε δικαιωματά σου, κριτήσω. Και έκραξα, σε σώσουν και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αιωρία και έκραξα, εις λόγου σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί προσώ, το μελετάν τα λογιά σου. Τι φωνή μου άκουσαν, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσύγγισαν οι κατοικοντέ μου ανομία που τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, κύριε, και πάσο τη σου αλήθεια. Καταρχά έγραν το μαρτυρίο σου, ότι σου ανώνουν θεμελίου σου αυτά. Ήδη την ταπεινωσή μου και εξελούμε τον νόμο σου, καπελαθώ μου. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλό σωτηρία δικαιωματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί έγκαιο κοντέζουν και θλιβοντέζουν με χρωματίο σου που εξέκρινα. Είδω να συνετούνται σε δικό μου το λογιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι στην τολά σου γάψα, κύριε. Εν το ελέ σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και αισθανόμουν πάνω το κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντα και τη διώξα μου δωρεάν και από το λόγο σου τελείω στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ με το λογιά σου όσο βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και βδελίξα με το βενό μου σου γάπησα. Επτάκι στι ημέρε είναι εσά με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και έστεινε τη σκάνδαλον. Προσεδόκουν το σωτηριό σου, κύριε, και τη αντολά σου γάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή με τα μαρτύριά σου, γάψαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν τη αντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάσο δίμον αντίον σου, κύριε. Εγγυσάν το ιδεϊσμένο ποιόν σου, κύριε, κατ' ολόγιο σου, νητισώνουμε. Ισέλε το αξιωμάμενο ποιόν σου, κύριε, κατ' ολόγιο σου, ρίσε με. Εξαιρέσω τα χείλη μου με το ύμνο, τα διδάξα δικαιωματά σου. Φθέξα τη γλώσσα με τα λογιά σου, τι πάσο το λέω σε δικαιοσύνη. Για να έχει το χείρι του σώσου με τη δουλειά σου, ρετισάμε. Πώ το τυριό σου, κύριε, και νόμο σου, μελέτη με εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέση για τα κρίματά σου, βοηθήσιμη. Επλανήθηκαν στο ρόβο τον Απολλό, ζήτησαν τον δούλον σου, τη δουλειά σου, καπελαθόμη. Δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύματι. Και νυν και άγγε στου αιώνε των αιώνων να μην. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώτε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντε οποιηθέντα, ομούς του Πατρί το πάντα γένετο, τον δειμάς στους ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρία, αδελθόντα εκ των ουρανών, εξαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας παθένα και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνο ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και να στάντε τη μέρα κατά τας γραφά και να λυθώντα στους ουρανούς και κατεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλι να ερχόμεθα δόξα να ζώντας για νεκρούς ούτε της βασιλείας σου και σε τέλος στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός σου χορευόμενον το συμπατρική Υιό σου προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαδί σαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάφτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγία επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ετ εις ουρανείς, αγιάστη το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να εγγύς εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίστε εμάς από του πονηρού. Εφρενέστε τα ουράνια, αγαλιάστε τα επίγεια, ότι επί είσαι κράτος εμβροχέων, η αυτό ο Κύριος επάτησε το θανάτιο.

Κυριε Λέησον.

0: Κυριε ελέησον, εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυελαιός, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντες καλών προς σωτηρίων, δια της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσθεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη της αντέξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς η μοναχία σου, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθερον, και ρίξα ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησον αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεπούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον Ογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησόν με των αμαρτωλών και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε το ελέος, τον ποιούν τα ημεφημών μεγάλατα και νεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσθεων ο καίστην αριθμός, τον παρεσχότα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεστην το κόπον της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε Σε ότι ως εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προς απόγονο εν κειμένου σημασίγυρα ει το δοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σοπούμε την ενικαστόν σε αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανύω οφθαλμού και του νονιμών εκ το βαρέω ύπνου τη ρεθυμία ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω. Από σαν δυνηθόμενο περισπάστος, άφηντε και ψάλιαν και εξομολογήστε Συ, το εν πάση και παπάντων δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρίστη, το μονογενή Σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και σωτήριο.

Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε, αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μου, εις τα όρια θενήξη βοήθειά μου, η βοήθειά μου, παρακυρίου, το ποιήσοντος τον ουρανό και την γη. Μη δοήσεις άλλο τα πόδα σου, με δεν εισταξον οφυλάσσον σε, ειδούν εισταξον τα υπνώσε, οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επί χείρα δεξιά σου, ημέρας ο ήλιος σου σηκάρσισε, ουδέ σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε, παπαντός κακού, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον ίν και ως το αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντα εις ειδούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν ευλές οίκου Θεού ημών, εν τες νεξίνε πάρετε τα σχέρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήστε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσω στον ουρανό και την γη, δόξα πατρική, ο και αγίω πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος

0: Σιμών, Δέσποτα συγχώρησου της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε, τες ασθενείας ημών ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών ετ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την ψυχή μου, Κύριε, αμαρτίες, παντίες, και ατόπις πράξες ενδεινώς παραλληλημένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, ή νεκράζος εσωσμένος, η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστα τελειοθέτων, και συγχώρησον αυτής, πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένει επ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς, εν τόπις φωτεινής, εν τόπις γλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία σου ζωή στην απόλαυση. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναχείο και αγαθό, και εις οποίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπερένδοξα υπάρθον, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίζουμε Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα Σε. Την πάσαν ελπίδα μου εις Θεέ να τίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάση δώρα φωλογίας απορούντες, τάφην στήνη και εσύ άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρουμε

0: Κυριε λέησον. Δόξα Πατέρ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξετέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, και της εν της νήμανση ζωήν θαλισσάμενος.

Υπερασπίσου σου το όνομα του Θεού, εξαποστήλωση βοήθεια μου ξεχνιού, εξαίρεμα του λαβητό σου, μη συνειδητάσου θυσία σου, και τα λεπτά στο μάσο του ενότου, λόγησε κύριο σου, και πάσα τη βουλή

Κατάς αυτό και τη θέλησε και φιλέον αυτού πεστέρισες αυτόν, ότι πρέφεσες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον επλήθου τιμίου, ζωήν της ατώσε και έδεπες αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίου σου, δόξα και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις απ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίον εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαρά με

Διαλογίσονται βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμεντα στην

Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίωσε τες ασθενείας ημών, ένεκε του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστείτο το όνομά σου, ελαθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσον εις σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισανέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύς και κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό οικοσίως, τη επωνύμα σου καινή πολιτεία, του εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδης αγαθή, τας εκκλησίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξα.

Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, δίπλη θύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστονται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών το κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθνετε Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουν του μυριάδου λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κυρία σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας, τους εκφραίνοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστερήξε επί με τη χείρα Σου. Ου και εστενίας εν της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, ου και εστιν ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου περίρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέος θέλους, πολύν την ημέρα να σκυθροπάζουν επορευόμην. Ό,τι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ου και εστινίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου που σου καπεκρίδει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζω το, ζητούντες την ψυχή μου, και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όριν την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον, και όσοι άλλο σου κανήγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν, και ουκ έχουναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και έντος ελευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργυδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομίον μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν υπέρ μίσοντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών αντί ευαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εωθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω το στόμα μου, ή έμνη μόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί οι δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραλωθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθης εμελέτωνησε, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Συ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και νεκτή εναντίον σου. Εις ερθέ των απειών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγγισε. Προσελογίστε με το κατεβαινόν των εισλάνκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέρονται σε τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκου κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ ξεπορευόμεν, η οφθαλμή μου εισθένησε αγροπτωχίας. Ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσετε έντισεν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψει εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου. Εις ερθέ των απειών σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδεσμών, εμάκρυνε φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθεσε έμενε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα.
γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων, αμήν. Πάντα τα έθνη κροδίσατε χείρας, αλλά λάξα το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσα την γη. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη που τους πόδας ημών. Ξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός στον αλλαλαγμό, ο Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλλετε το Θεό ημών, ψάλλετε, ψάλλετε το Βασιλείο ημών, ψάλλετε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλλετε συνετός. Ευασίλεσον ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήκτησαν, μα του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατέοι της γης φόδρα επίθυσαν. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού, ευρύζω γαλιά μου ματι πάση της γης. Όρισιόν τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ήδου οι βασιλείς της γης συνήκτησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επελάβε το αυτόν. Εκεί ο δίνες προστικτούσεις, εν πνεύματι βίαιο συντρίψεις πλειοθαρσής. Καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός ο θεμελίωσον αυθήνης στον αιώνα, υπελάβουμεν ο Θεός το ελαιώσον μέσω του λαού σου. Κατ' όνομά σου ο Θεός ούτω και ενεσί σου επί τα πέρατα της γης. Δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου, εφρανθεί το όρος Ιών και γαλιάστασαν αφηγατέρες της Ιουδαίας. Ένα και το κρυμάτο σου Κύριε. Κυκλώσετε σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών στην δύναμη αυτής και τα διέλυσε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενναίων εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί ημάς στους αιώνας. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Είτε γηγενής γη των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ως μου, ανοίξουν σαρτηρία το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της παίρνεις μου κυκλώσει με. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Που δώσε το Θεό εξήλασμε αυτού και τη θυμή τη λυτρώσε ως της ψυχής αυτού και κοπίασαν εις τον αιώνα και ζήσει της τέλος που κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται.

0: εις το πρωί και βοήθεια αυτών παλαιωθήσετε το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσε την ψυχή μου, εχειρός άδωτα λαμβάνει με, μη φοβόταν πλουτίσει άνθρωπος, ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκ εν τα αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού, ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαπήμεις αυτό, σελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνου σου κόψετε φως, και άνθρωπος εν τιμίου όνος ημίκαι, παρασυνευρήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θεός Θεών, Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γη να πανωτολών ηλίου με εφηδισμόν. Εξιώνει εφραίπε της ωραιότητος αυτού, ο Θεός εμφανώσει ήξει, ο Θεός ημών και παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς πόδρα. Τους καλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους στη διαθήκη αυτού επιθυσίες. Αναγγελούσιν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός πητήσεστη. Άκουσαν λαός μου και λαλήσωση, Ισραήλ και διαμαρτυρωμέση, ο Θεός σου είμαι εγώ. Ο καπιτες θυσίες σου ελέγξωσε, τα θέλω καυτωματά σου να πιώνω με στήδια παντός. Ουδέξουμε εκ του οίκου σου μόσχου, σου δέκ των ποιμνίων σου χυμάρους. Διαμάιστη πάντα θηρία του αγρού, κτίνε τις ώρες και βόες. Έγνοκα πάντα πετεινά του ουρανού, και ρώτησα αγρούμετε μου εστί. Εάν πεινάσω μισή, πω εμίγαρε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτή. Μη φάγουμε κρέα ταύρων, η αίμα τράγουν πίο με. Θύσουν το Θεό δυσία ενέσεως και απόδοση το υψίστο θα σε χάσουν. Επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, να τι σε εκδικεί τα δικαιώματά μου και να λαμβάνεις την διαθήκη μου διαστοματός σου. Συ δε μίσας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μη στα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δουλειότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης, κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Ταύτε ποιήσας και σύγησα, υπέλαβες ανομία ενώ τι έσου μέση όμοιος. Ελέξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε διτάφτε, διτάφτε, πνευθανόμενη του Θεού, ποτέ αρπάσει και ομοίη οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσει με και εκεί οδός ειδείξω αυτό το σωτήριό μου. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμώ σου εξάλληψαν το νόημά μου. Επλείον πλήον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πόνιρον ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πνεστέσαι. Ιδού γάρ νομία συνελήθην και να μαρτύεσαι και εσύ σε μη μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύβια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμη σώπη και καθαριστήσωμε, πληνίσμη και υπερχιώνων ευκαθίσωμε. Κουτίσμη αγαλίασιν και ευθροσύνη, να αγαλιάσουν το στέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πας της νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εγγέννησον τις εγκάθεις μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία δανένεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγανίανση ψωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ερίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Τι θέλησες τη Σία να το κάνω, καυτό μου το καθοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο, ο Θεός που ξουδενούσε. Αγάθινο, Κύριε, τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί ούτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουνε το θυσιαστήριό σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τι εκαυχάν κακή ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα. Αδική αναλογήσου τη γλώσσα σου, ως εξηρών εικονημένων επίησης δόλων. Η γάψη σας κακή εν υπεραγαθοσύνη, αδική εν υπερτολαλήσει δικαιοσύνη. Η γάπη σας πάντα ρήματα καταφοντισμού γλώσσα δουλεία. Δια του ο Θεός καθέλησε εις τέλειος, εκτήλησε και μεταναστεύσει σε αποσκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκεί ζώντων. Όψονται δίκαιοι και υποβυθίσονται και από αυτόν γελάσονται και ρούσι. Είδω άνθρωπος όσο κέθνε το Θεό βοηθών αυτού, αλλά επίλπισαν επί το πλήθυκο πλούτο αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δώσει ελέα κατάκαρπος εν του οίκου του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επί είσαι στυπουμενό το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Είπεν άφρον η καρδία αυτού, χρέστη Θεός. Διεφθάρισαν και δελήχθησαν ανομίες σου, χρέστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων, διδίνει αίσθηση νιώνει εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειον άμα κρυώθησαν, ουκ έστι ποιόν αγαθόν, ουκ έστι νέος ενός. Ουχή γνώσουν δε πάντες εργαζόμενοι την ανομία, κατεστίαντες του λαών ο νευρός η άρτου. Τον Κύριον επεκαλέσαν το εκεί εφοβήθησα φόβον ουκ εν φόβος. Και ο Θεός διεσκόπησαν ως τα άνθρωπα ρέσκον, κατησχύθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσαν αυτούς. Εις δώσε αξιόντα σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε το Θεό την αιχμαλωσία του λαού αυτού. Αγαλιάσε τη Ιακώβ και φρονθήσε τη Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα τη σώσουμε και τη δυνάμει σου τρινίσμε. Ο Θεός εισάκουσε τη προσευχή μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματό μου. Ότι αλότρια επανέστησαν επ' εμέ και οι κρατήρια ζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθεω το Θεό ενώπιον αυτών. Και δουγάρω ο Θεός βοηθεί με και ο Κύριος αντιλήπτωρ τη ψυχή μου. Αποστρέψει τα κακά τη εχθρή μου και αληθεία σου ξυλόθρασουν αυτού. Εκουσίω τη ίσω εξομολογήσουμε το όνομα τη σου, Κύριο τη αγαθών. Ότι εκ πάση τη λήψη ω ερήσουμε και εν τη εχθρή μου επίδεν ο φαλμό μου. Ενώθησε ο Θεό την προσευχή μου και μη υπερίδε την δέησή μου. Πρόσχεσμε και σάκουσόν μου. Ελυπήθηκε τη αδολεσχία μου και ταράχθηκε από φωνή σε εχθρού και από θλίψη ω αμαρτωλού. Ότι εξέκλαινε από με ανομία ερκελουργία νεκόθων μη. Καρδία μου ταράχθηκε μη και δηλία θανάτου πέμπεσαν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήρθαν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος και είπα «Εις δώσου με πτέρυγος υπεριστεράς και πεταστήσου με και καταπάψω, είδω εμάκρυν να φυγαδεύουν και πλήστην αιτιερή μου, ψοδεχόμουν το Θεό τους ως ζωντά μου πολυγοψυχίας και αποκατοικίδος. Καταπώντησαν Κύριοι κατά διαιρέτες γλώσσες αυτών, ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν την πόλη». Ημέρα και νυχτό η γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτή, και ανομία και κόπο εν μέσω αυτή και αδικία, και ούκο εξέλιπον εκ των πλατιών αυτή τόπο και δόλο. Δύο εχθρό μου η δισέμη πένεγκαν, και ο μισόν επ' εμέ μου καλοριμώνησεν, εκρύβηναν από αυτού. Σιδά άνθρωπο ει όψη και γημών μου και γνωστέ μου, ω επ' το αυτό εγκλικανά με δέσματα, εν το οίκο του Θεού πορεύει με νομονία. Ελθέτω διθάντος από αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρίαν τις παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεό εκέκρεξα και ο Κύριος ήκουσέ μου, εις πέρας και πρωί και με συμβρίας διηγήσουμε και απαγγελώ και σε γούστε της φωνής μου. Λυτρώστε εν ειρήνη την ψυχή μου που τον αγγιζόντων με ότι είναι πολύ σύσαν συνεμή. Σε ακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχουν πρώτων αιώνων. Ουγαριστήν αυτή σαν τ' άλλαγμό του και φοβήθησαν το Θεόν. Εξέθινε την χείρα αυτού εν το αποδιδόν, ευεβήλωσαν τη μειοθήκη αυτού. Διαμερίστησαν απορίες του προσώπου αυτού και εγγύσαν την καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγια των υπερέλαιων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίω, είδε ο Θεό κατάκτηση αυτού τη βρέα διαφθορά. Άδρασε μάθο και δολιότητα σου μη μισεύσου ή θα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επίσης.

0: και η Παρθένη Μαρία σου με τα πάντων των Αγίων μονεύσονται σε αυτούς και αλήθεια και πάσαν την ζωή μου στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Ζή, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι. Κινήν και αίκης τους αιώνας των αιώνων να μην ελέησον ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέραν πολεμούν εθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέραν ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπίω έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Μου φοβηθήσω με την ποιήση μη σάρξ. Όλη την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσοντο, κατέ μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι να αυτή την τέρνα μου φυλάξουσι, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσες αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις, ο Θεός τη ζωή μου εξήγηλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οποία σου ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα. Ιδού έχουν ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσου με την ποιήση μη άνθρωπος, εν εμείον Θεός ευχίας αποδώσου εν εσέως σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδες μου από ληστήματος, ευαρεστήσου ενώπιον

και κράξουμε προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή σαντάμε, εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσουσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με, εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού, και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Οι ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία, υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την κοινή δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου, όριξαν προπροσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου, Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσομε και ψαλούν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με ορθρού. Εξομολογήσω μέση εν λαής, Κύριε, ψαλώσει εν έθνησιν, ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών του έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την κοινή δόξα σου. Η αληθώς, άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η των ανθρώπων και γάριν καρδία νομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχειρισμού συμπλέκουσιν. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρα, σε πλανήτησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του ο Θεός, ως η ασπίδος κοφής και βιούσης στα ότα αυτής. Κι τη σούκης ακούσετε φωνής επαδότων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός ετρίψε τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεώτων συνέφλασεν ο Κύριος, εξουδενωθήσοντος ήτορ διαπορευόμενον, εντενή το τόξον αυτού, έως σου ασθενήσου συν. Ως η κυρός τα εκείς αντανερεθίσονται, έπεσε πήρε από αυτούς και ο κίδων των ήλιων, πρώτου συνένετα σακάντας αυτών τυράμνων, ως η ζώντας ως η νορκή καταπίεται αυτούς. Εφραντίσετε δίκαιος όταν η διεκδίκηση, τα σχήρας αυτούν ύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Κέρι άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστίν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

Και νυν και η αλήκη στου αιώνα των αιώνων αμήν, εξελούμε εκ των εχθρών μου Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητος έμε. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξαντρών αιμάτων σώσον με. Ότι ειδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέτεντο επεμέ κρατεί, ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα, εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ πρόσχεσ' του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσουσιν πόλην, ιδού αυτοί αποφέξονται το στόματι αυτών και ρομφέαν τις χείλεσιν αυτών ότι τις ήκουσε. Και εσύ, Κύριε, κελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου, μη αποκτείνεις αυτούς, μη ποτεπιλάθονται του νόμου σου, διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς, ο υπερασπιστής μου Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χειλαίων αυτών, και συλληφθήτουσαν εν τη υπερηφανία αυτών, και εξαράσκε ψεύτους διακελήσω την συντελεία, εν οργή συντελείας και ομοί υπάρξουσι, και γνώσωτι ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εν δε μη χορταστώσει και γοκίσουσιν. Εγώ δεάσουμε τη δυνάμει σου και αγκαλιάσουμε το πρωί του ελαιός σου, ότι γεννήθησαν τη λήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου είσαι ψαλότηση, ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου το ελαιός μου, ο Θεός απόσου ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσσα στην γη και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα στρήματα αυτής ότι εσαλέπτη, έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισα σημάς ίνων κατανήξεως, έδωκα στις ποπμένης εσημείωσιν, του φυγήν από προσώπου τόξου, όπως αριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγκαλιάσουμε και διαμεριώς οίκημα, και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσουν, εμός εις τη Γαλάδ και εμός εις τη Μανασής, και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, μου αβλέπεις της ελπίδους μου, επί την ιδουμέαν εκτενώ το επώδημά μου, εμία λόφιλοι πετάγησαν, της απάξιμης πόλην περιοχής,

Σε μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματαιά σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό πείσουμεν δύναμην, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δέησεώς μου, πρόσχε στη προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέκει άκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου εν πέτρα υψουσάς με. Οδήγησάς μου τη γεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσον το σκηνοματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσουμεν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα σκληρονομίαν της φοβμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιών ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αυτού της εξηθήσει, ούτω

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν, ο κήτο Θεό υποταγίσεται η ψυχή μου, παραυτό γαρτο σωτηριών μου, και γαραυτό Θεό μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, που μη σαλεχθώ επιπλέον, έω πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντε ημίν, πάντε ημί, ω τείχο κυκλημένο και φραγμό μένο, πλην την τιμή μου ευολεύσα το απόσαστε, έδρα μου εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρών.

Δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού. Εκχύατε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται ή των ανθρώπων, ψευδείς ή των ανθρώπων εν ψυχής, του αδικείς αυτοί εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίσετε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εν ρέι μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησιν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσέω θρήσω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφτινσή του, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός σου δέσοας, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου. Και εν το όνομα σου άρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν

δεξιά σου, αυτοί δεισμάτιν εσύτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ορφέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα, εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εκ του εξελού την ψυχή μου, σκέπασον μου από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, γιατί εσύ εικόνησαν ως φρονθέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, το κατατοξεύσεν αποκρίθησαν αν άμμομον, εξάπιν να κατατοξεύσουσεν αυτών και ούφο πληθήσονται, εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσα του κρύψε παγίδα, ύπον τι όψετε αυτούς, εξερεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία παθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν πληγή αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς σε γλώσσα αυτών, εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν, εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπί επ' αυτών, και επενεθήσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

απολέσει αυτήν, ως δεν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νε μου και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν, τη γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαραπεσχηθεί με και τους έμους λόγους, εν τη γενναία τάφε τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου πεσχυνθίζεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού με

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ου άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρί πομίνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι Σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλία σεν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό, στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ουκ ξουδενώσει, αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστήριον σου.

κληρονομένους, επίσκοψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρέσβειες πανακράντοντες πενισιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμπτυμη και ζωπιού σταυρού, προστασία του Θωμά Μεγίσων Εξιερχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των Επουρανίων Αερών Αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Νέων Δόξου Προφητοδρόμου και Αθουστινιών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωσήφης Χαστού και Εφραίμπηδα των Ακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου Ενδόξου Σιωμάρτυρος Εφραίμ του Νέου, όν την επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν

0: την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις ειδινώς παραλελειμμένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλυτον ήγειρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος εκτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ο χειρί σου δρακεί περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο, συνδεσπόζων απάντων σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράλυτον λόγο θεϊκός η εξανέστησας, περιπατήν αφρώος προστάξας και την βαστάσασαν αυτών κλίνην επί των νόμων άρεν. Όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβόμεν, εκτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Εν το όρι ίσκυσα στον αμόμων Θεόφρον και εν τούτο ίνισαν του μαρτυρίου των δρόμων, όθεν σε διπλή στεφάνης ο ζωοδότης, έστεψε νοσιομάρτης εφρέμαξίος, εκτενώς εκδυσοπούντα η λεϊθήνη του σε γεραίροντας. Από νεότητος Χριστό ακολουθήσας Πάτερ την κοσμικήν επιφοράν και τη σαρκώστας ειδονάς συρνείς ολοτρόπος και τη Θεία μεταρσιούμενος αγαπήσι εν όρη των αμόμων αγγελική πολιτεία διέλαμψας και της Θείας ενεργίας κατοικητήριων πέθυνας υδρόσινα σκητικής σώμα και ψυχήν εκαθαρθής της των παθών ψυχοφθόρου συνοχής και χερσίνη εφώνης επιδρομέων αλλοφύρων συσχεθείς μαρτυρικήν επεδέξω στερότητα, ποικίλο τρόπος εκισθείς και στρεβλώσεις υποστάς και βιαίως δια Χριστών θανατωθείς, όθεν ο ζωοδότης διπλή στεφάνης έστεψε, ως ιωμάρτης Εφραίμ εκτενώς εκδυσοπούντα

0: Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρε Βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

του νυμφίου Χριστού έρωτη Παναίδη με, από βρέχου σε μνήπιν πολιθήσα έδραμες, δορκάσος διψώσα πηγές αηρήτης, και τι αθλήσεις αυτήν συντηρήσασα, εν το αφθάρτο όντως του κτίστου σου θαλάμου ένδοξε, ως νύμφη ευκλεήσε στολισμένη, επικυλμένη, εισήλθες ως εκλεκτή, στεφανιφόρος οραθήσα, εξ αφθάρτου νυμφίου δεξαμένη, ως χρυσίων,

Ιρές θάνατον ανδρικοτάτος, υπέρ Τριάδος λαμβάνος συναγίας, τη αυτή ημέρα ανάμνησης των εγγενείων του

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου, Ιουλιανού, Ευγούλου, Μαλκάμου, Νόσμου, Κίμου και Σαλαμάνη, των εν πέτρα μαρτυρισάντων κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Εν πέτρα ήθλησεν οι εξάς μαρτύρων και προς ογδόης αιώνας συνεισήλθεν. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιλαρίου Επισκόπου Αρελάτης της εν Γαλλία κοιμηθέντος εν έτη 449. Ιλαρού Χριστού εικόν ο Ιλαρίων, βλέπει Ιλαρός το φως του Παραδείσου. Μνήμη του Αγίου Εφραίμ του Προφήτου, του εν Δαμασκό μαρτυρήσαντος. Προφήτης Εφραίμ εκλήθης και μάρτης, τον προφητικός λόγον ομολογήσας. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ευθυμίου, το Θαυματουργού Επισκόπου Μαδίτου. Χριστόν δοξά σας ευθύμιε το βίο, θαύμασι πολλής αξίως εδοξάστης. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, του εν τη νέα μάκρη Αττικής αθλήσαντος υπό των Τούρκων εν έτη 1426. Ήφρανας Εφραίμ

0: Του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως Κυρίου Δεϊθόμεν
1: και ελέησον
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβία

άρχο Δήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής, Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής, ταύτης, πάσημονης, πόλεως και χώρας,

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέμπρε στην ημάς από πάσης θλίψεως οργής.

Είπεν ο Κύριος που θρησκεύοντας αυτό ο Ιουδαίος, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα ενεμημένη, καγώ εν αυτό. Καθώς απεστηλέμε ο ζων πατήρ καγώ ζω δια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακήν ζήσετε δι' εμέ. Ούτως εστιν ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς έφευγον οι πατέρες

Καπερναούμ, πολλοί ακούσαντε εσύ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστιν ούτως ο λόγος, τι δύναται αυτού ακούει. Το καιρό εκείνο περιπατεί ο Ιησούς εν τη

Υγεία, είπονουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε στην Ιουδαία, είναι και οι μαθητές σου θεωρήσουσι τα έργα σου απείς, ούδης γάρεν κρυπτότυπη και ζητεί αυτός εν παρησία είναι, η ταύτα πεις φανέρωσον σε αυτόν τον κόσμον, ούδε γάρε αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.

Δια αυτής τη στενή πύλη και τεθλιμμένη οδός η απάγουσα εις την ζωή και όλοι οι γης συνευρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων έσωθεν δε εις ηλίκοι άρπαγες από τον καρπόν αυτών επιγνώσετε αυτούς μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα ούτω παν δέντρων αγαθών.

0: Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτή.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δόμεθα υπερελαίως ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψους, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και των δόξων χριστιανών, των αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής και των δούλων του Θεού, η Κατερίνη στα

Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως και του Νεύτητορος αυτής και πάντων των βραβοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδεκημένων και απανταχούρθων δόξων και των δούλων αυτών Χρήστου Ιερέως, Χαρικλίας Μαρουδιάς Γεωργίου,

0: κατοικουμένη προέλθετε μη του κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφίας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκχορευόμενο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.
2: Στόμεν καλώς, στόμεν μεταφόβου πρόσδοκο.

ακατάλητος αίρος αυτός όνσι και μοναγενήσεως και το Πνεύμα στο Άγιον, σε εκτιμιόντας μας παρηγαγήσει παραπεσόντας ανέσεις πάνω καπές πάντα ποιόν, έως ημάς τον αγαγές και βασιλέα σου χαρίς του μέλους σου, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μοναγενήσεω και το Πνεύμα της του Αγίου, υπέρ πάντων μιλισμε και ονοκρίσμε, των φανερών και φωνών ευεργησιών των εσύ μας γεννημένων, ευχαριστούμεν σε και υπέρ του Αγίας Ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξης και κατηξίωσης και της υπαριστήκας χιλιάδες καγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφήν, εξαπτέργα πολλιόμετα λετά άρση απτέρωτα.

0: Άνων και νοερών από το θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μη την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμεν, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγισε.

0: ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και από τον ονομαδό του Βασιλείου σου και ήλθε εις το αγιάσι μας, ο άνω τον Πατήρ σε καθήμινος πιο δημήνω άτσουνον και καταξίωσον την κετεά σου χειρή, μεταδούν ημί το χάτ σώματός σου και του τιμέμοντος και δήμων πατή το λαό. Ο Θεός λάστημα το λέω και λύσον, ο Θεός λάστημα το λέω και λύσον. Ο Θεός λάστημα το λέω και λύσον. Υψώσεις ο Θεός μου βασιλεύει.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδος αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέτος ως εχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων επομίσατων. Εγώ δε ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εκκλήματα, πρεσβείες τα σας πόρους τεκούσεσαι και των απορανιών δυνατών.

0: Θεός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλού σώσα, ον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το άχρητο σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφησεν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίων, πλαστοριέμαι φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσω το μυστήριον είπο, ο φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστε τίμον Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωπος αρεστήτους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσες ελεύσουμε ανάξιος, η άργαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον υφώνα, όχι τον μελέχιο του καέστου του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη στρίμα μη γέννητο τ' Άγια ταύτα διότον άξον είναι με, αλληστάφερσεν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνε της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδια το προσκολάστε το Θεό βαθόν εστί, τίθεσθεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τίμον Κύριε τη Βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου Σιου Μάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού, του εν το όρι των αμόμων αθλήσαντος. Μαζί με την Αγία Μεγαλομάρτυρα Ειρήνη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και γεραίρει τον νεοφανίος Ιωμάρτυρα Εφραίμ. Αυτός ο Άγιος, 14 μόλις ετών, αφιερώθηκε στο Θεό μονάζοντας σε ιερά μονή, ευρισκομένη στο όρος των αμόμων. Εκεί έζησε αρκετά χρόνια, καθαίροντας τον εαυτό του με την άσκηση και βιώνοντας τις θεοειδείς αρετές. Φθόνο όμως του μισοκάλου εχθρού, στήφος αγαρινών επέδραμε στη μονή, την οποία και λαιλάτησε. Τότε κρατήσαντες τον μακάριο Εφραίμ με πολλή μανία, του επέβαλαν φρικόδη βασανιστήρια, έως ότου παρέδωσε την Αγία Ψυχή του, ισχύρας Θεού, την 5η Μαΐου του έτους 1426. Όλα αυτά παρέμενε ανάγνωστα και αφανή για αιώνες, έως ότου νεύση θεϊκή και ροπή απεκαλύφθησαν στη μακαριστή Ηγουμένη Μακαρία το έτος 1950 στις 3 Ιανουαρίου. Ο θείος αυτός ο Σιωμάρτης, δοξαστής παρακυρίου, πλήστα θαύματα ενεργεί σε όσους τον επικαλούνται και προσκυνούν τα χαριτόβρητα αυτού ιερά λείψανα. Μία από τις αιτίες που η Εκκλησία μας ορίζει να τιμάται καθημερινά πληθώρα Αγίων είναι πως βλέποντας κανείς τους βίους των Αγίων που υπήρξαν και αυτοί άνθρωποι σαν εμάς επανατοποθετείται στις αποφάσεις της ζωής του. Σύγχρονος αγιασμένος επίσκοπος τόνιζε Για ένα λόγο μόνο πρέπει να στεναχωρούμεθα στη ζωή μας, για το ότι δεν είμεθα Άγιοι. Άλλος λόγος δεν πρέπει να λυπάται κανείς. Και ο Άγιος Χρυσόστομος τα ίδια περίπου λέγει, ότι το μόνο κακό είναι η αμαρτία, η οποία μας εμποδίζει από την αγιότητα και μας χωρίζει από τον Θεό. Η χαρά της Εκκλησίας μετά τον Κύριο είναι οι Άγιοι, και η λύπη των χριστιανών πρέπει να είναι ότι εμείς δεν είμεθα Άγιοι, και ο πόθος όλων μας πρέπει να είναι πώς θα επιτύχουμε την αγιότητα. Ψάλουμε καθημερινά στην Εκκλησία τον Τρισάγιο ύμνο: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εκείνη την ώρα η Εκκλησία μας παρίσταται ενώπιον του θρόνου του Τριαδικού Θεού και βλέπει τον Θεό και εκπλήσεται από το γεγονός της αγιότητος του Θεού και δοξάζει την αγιότητα του Θεού όπως και οι αγγελικές δυνάμεις. Από τη μια μεριά λοιπόν βλέπουμε τον Τριαδικό Θεό να λάμπει από την αγιότητά Του, και από την άλλη βλέπουμε τον εαυτό μας. Και για μέν την αγιότητα του Τριαδικού Θεού θαυμάζουμε και δοξάζουμε και προσκυνούμε και γεμίζουμε από χαρά, για δε τη δική μας ανοριμότητα και πτωχία και αδυναμία και ασθένεια και αμαρτωλότητα πονούμε και λυπούμεθα, και μια κραυγή βγαίνει από τα βάθη της ψυχής μας: Τρισάγιε Κύριε, Συ που είσαι η πηγή της αγιότητος, αγίασε και μας τους αμαρτωλούς, ώστε όχι μόνο ο πατέρας να είναι Άγιος, αλλά και τα παιδιά να είναι αγιασμένα. Βλέπουμε τους Αγίους του Θεού καθημερινά. Κάθε ένας Άγιος είναι μια εφαρμογή του Ευαγγελίου. Έτσι παίρνουμε κι εμείς θάρρος, διότι η αγιότης δεν είναι ανέφικτος, και άρα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Άγιος, αρκεί να αγωνιστεί και να το θελήσει, και παίρνουμε μια χαρά γι' αυτό. Βέβαια, ο πόθος για να αγωνιστούμε πρέπει να είναι διαρκής μέσα μας. Είναι άλλωστε και εντολή του Θεού: Άγιοι έσεστε, ότι Άγιος είμαι εγώ, και ζητείτε των αγιασμών ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Αλλά και αυτόν τον Άγιο πόθο να έχουμε, να αγιαστούμε, μπορεί ο Σατανάς να τον εκμεταλλευτεί και να βάλει μέσα μας μια ιδιοτέλεια, μια καινοδοξία, μια υπερηφάνεια, ώστε να θέλουμε να αγιαστούμε όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να προβάλλουμε τον εαυτό μας Άγιο. Αν ανάψει όμως και σε μας αυτή η Θεία Αγία Φωτιά αυτού του Αγίου και Αγνού Πόθου της Αγαπήσεως του Χριστού, τότε όλα είναι δυνατά, και η υπακοή είναι δυνατή, και η καθαρότηση των λογισμών δυνατή, και η εγκράτεια δυνατή, και η άσκηση δυνατή. Οι πρεσβείες λοιπόν των Αγίων και όλους ιδιαιτέρως της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Οσιομάρτυρος Εφραίμ, ας μας βοηθήσουν όλους να τελειώσουμε ασφαλώς τον αγώνα μας και να αξιωθούμε κι εμείς της Βασιλείας των Ουρανών. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστόν το Θεό παραθώμεθα
1: θεσμικύριε.
0: Ορθωτόμουσον ημών την οδόν στήριξον μας τον απόφου στους πάντας φρούσον ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα δημοταφιές και εσύ συντόπου στο τόπο και παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι σε ο αγιασμός ημών και σε την δόξα να πέμπουν το Πατρί και το Υιό.

Ευλογών σου, ευλογώντα σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήμε πληθότητα όσου των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν, αγίασαν του αγαπώντα την εκπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτού να δώσουν θεϊκή σου δύναμη και μην καταλήψει μα του πλήρωτε επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τη Εκκλησία σου, τη ερεύση, τη βασιλεύση μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάνω δόρημα τέλειο να νοθενεστεί καταβαίνω εκ πάντων των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστήνη και προσκύνησα.

πάντα τελεσφορήσε του λόγου σου, Κύριε, και κελέσου στη γη παντοδοπού εκφύην καρπού, ει απόλαυσον και τροφήν η μετέρα, ότι σπέρμασε τη τυπέδε και Δανίλ των ενοβλιών ευρωδιέτων αμπροτέρου αναδείξα, αυτό πονάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν διαφόρου καρπή ευλόγησαν, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον, ότι ει δόξα συν και τιμή και μήνυ τη Αγία Δόξου Μεγαλομάρτυρο Ειρήνη, και του Αγίων Δόξου ο Μάρτυρο Εφρέμ, του ενώ το όρι των αμώμανα θέσεω, ταύτα προετένισαν παρά των ισών δούλων, και ει μνημόσουν τον ευσεβή την πίστη λιωθέντων. Παράσου δε αγαθέ, τη στεφτρεπίζε σε ταύτα και τη στιγμή επιτελούσε, πάντα από σωτηρία με τίποτα και τον ίδιο ζωγαδόν την απόλαυση. Πρεσβή ει Παναχάντρε, φίλη Σιμών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία, τη Αγία Εντόξου Μεγαλομάρτυρο Ειρήνη και του Αγίου Εντόξου Θεομάρτυρο Εφρέν του εν το όρι των αμώμων αθλήσαντο και πάντων σου των Αγίων, ότι σε ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός Σιμών και εσύ την δόξα να πέμπουμε συν το ανάρκο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

0: ημών δόξα Σοι.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσει των νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες φεσβείς Παναχάνη, Παναγίας Μητρός, Θεία δυνάμει τιμή και ζώπιο Σταυρού, προστασίζουμε με γύρω εξερχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών του τμήνου Πορανίων αερών αέλων δυνάμει να σωμάτων οικεσίες του τιμίαν δόξου. Προφήτη Προδρόμου και του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιωσού του Χαστού και Εφραίμ του Κοτονακιώτου, του Εναγίου Θεοτροσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολη, Σωστό μου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωάκιμ και Άννη, τη Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Ειρήνη και του Αγίου Ενδόξου Ιω Μάρτυρο Εφραίμ, του Εντόρη των Αμώμων Αθλήσαντο, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσε ημά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο, Χριστό Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θανάτου.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Πέμπτη Μαΐου σήμερα, μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Πατρός Σιμών Ευθυμίου του Θαυματουργού και Μυροβλήτου Επισκόπου Μαδίτου, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου, Ιουλιανού, Ευβούλου, Μαλκάμονος, Μοκίμου και Σαλαμάνη, του Αγίου Εφραίμ του Προφήτου του Ενδαμασκό Μαρτυρήσαντος, του Οσίου Ανδριανού του εν Μόνζα Ρωσίας, των Οσίων Βαρλαάμ και Γεδεών των εν Σερπούχοφ Ρωσίας, του Αγίου Νεομάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς του Ενέα Μάκρη Αττικής, έβρεσης των Λειψάνων του Αγίου Ιακώβου Ηγουμένου της Μονής Γελιέζνη Μπορόγκ, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιλαρίου Επισκόπου Αρελά της Γαλλίας και του Αγίου Νεοιερομάρτυρος Πλάτωνος Επισκόπου Αχρίδος, μαρτυρήσαντος το έτος 1941. Ο Σιωμάρτης Εφραίμ ο Νέος. Μία σειρά θαυμαστών σημείων και αποκαλύψεων έφερε στο φως έναν άγνωστο ιερομάρτυρα των χρόνων της τουρκοκρατίας, τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης Αττικής. Η εμφάνισή του αποκαλύπτει στην εποχή μας το θαύμα της νέας εν Χριστώ ζωής και ακόμη ότι οι Άγιοι ζώσοι και τεθνικότες. Γεννήθηκε και έζησε στα τέλη του 14ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι άρχισαν να εξαπλώνονται στη Θεσσαλία. Στην ηλικία των 14 ετών εγκατέλειψε την πατρίδα του τα Τρίκαλα και τη χείρα μητέρα του με τα 7 αδέλφια του, ίσως για να αποφύγει τη βίαιη στρατολόγησή του από τους Τούρκους για το τάγμα των Γενιτσάρων, και προσήλθε να μονάσει στη Μονή του Ευαγγελισμού στο όρος Αμμώμων της Αττικής. Τόσο προόδευσε στην πνευματική ζωή, ώστε πήρε την ευλογία να ζει ασκητικά σε ένα σπήλαιο. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και διακονούσε στο Ιερό Θυσιαστήριο με φόβο Θεού. Το 1425 η Μονή καταλαμβάνεται από Τούρκους, οι οποίοι κατέσφαξαν όλους τους μοναχούς. Ο Άγιος απουσίαζε στο ασκηταριό του και όταν επέστρεψε με θρήνο γοερό, κίδευσε τους πατέρες της Μονής. Οι Τούρκοι κατάλαβαν την παρουσία του και εισέβαλαν πάλι στο μοναστήρι. Τον συνέλαβαν και για 8,5 μήνες τον βασάνιζαν ανηλαιώς. Τέλος τον κρέμασαν ανάποδα σε έναν δέντρο, τον κάρφωσαν πάνω σε αυτό και ύστερα διεπέρασαν στο μαρτυρικό σώμα του ένα πυρακτωμένο ξύλο. Έτσι ο Όσιος Εφραίμ

παρέδωσε το πνεύμα του στο Κύριο σε ηλικία 42 ετών στις 5 Μαΐου το έτος 1426. Η μνήμη του έμεινε άγνωστη μέχρι τις μέρες μας που ο Θεός επέτρεψε να αποκαλυφθεί το φρικτό μαρτύριό του για να στηρίξει και να φωτίσει κάθε δύναμη ψυχή στο δρόμο της σωτηρίας. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι και εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκετε στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας, και ξέρεις, σου λέει, πήγα στο Άγιον Όρος, πέρασα πολύ καλά και λοιπά, και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα, είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία, και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα, και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός, ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα. Διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε ο Άγιος Κοσμάς Θεοτόλος το λέει, θα έρθει η ώρα, λέει, που θα μας φορολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας, μου λέει ένας, παίρνω 8.000, μου λέει, τον μήνα, και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήρθανε δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ. Και λέει ότι ξέρεις, το 40, μου είπε τώρα 60% λένε, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία. Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί, αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λέει, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, πηγαίνει με το ένστικτο. Εμείς δεν είμαστε με το ένστικτο. Βλέπετε, θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε φάρμανα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω, τότε εγώ ήμουν περίπου πρώτη τάξη του γυμνασίου, νομίζω. Του είπε, ξέρεις, φέρει να πουλείς τα αγελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατρος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες. Δηλαδή, θα βελάζει η αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε, χάνει το παιδάκι του και θυμάται μέχρι 3 ώρες. Ο άνθρωπος χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει. Γιατί δεν ξεχνάει? Διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει συνείδηση, που η συνείδηση, που όπως ετώνησε οι Αγίοι Πατέρες, δεν υπάρχει στο ζώο. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να έχει κανείς, να επιμελείται τη συνειδήσεώς του. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε πηγαίνεις σωστά, βαδίζεις αληθινά, βαδίζεις δίκαια. Εάν όμως δεν επιμελείσαι τη συνειδήσεώς σου, τότε οπωσδήποτε βαδίζεις
με δόλων, βαδίζεις με εκμετάλλευση, βαδίζεις με ψέμα, βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάτι τόσο στον καράς, θα σε αφήσει στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα, αλλά και κτίζουν και καλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα ράσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω τώρα στο Χρήστο ράσο μου, πώς τον ηματιωθηκάρι. Δεν πες, δώσ' μου ένα ράσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω. Και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέει, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσαν αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά ένας έχει 20 έσοδα, θέλει 40, έχει 40 θέλει 80, έχει 80 θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι, είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Δεν, ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους, με, αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θεωρώ, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τον έχετε για αυτόν τον γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαχολεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε. Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζομαι. Μετά μουρμουράει, λέει. Τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια, τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος. Του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ θα πάμε 2 επί 1. Θα τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μία απάτη, λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της φιλονεξίας. Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει,
θα κάνετε, δεν δε παγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, ήμασταν τότε στην Καψάλα με τον γέροντα, και με στείλανε να πάρω σε ένα γεροντάκι ένα σκητή, να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτον του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη θεία πρόνοια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, λέει, δεν πήρε να μου λέει. Μου λέει, είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζει, δώσει εμείς σήμερα. Όσοι εμείς σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε 1 χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως ας πούμε, θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Είναι, βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένα το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρών προβληματισμών, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα, ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ενόπνευμα. Ενόπνευμα δεν είχαμε, θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ενόπνευμα. Ποιος του είπε αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Φέρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία? Δεν είναι τυχαία, δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Πρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Πρόνοιας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας ξωραίων, ο οποίος είναι, δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάπως, και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεξής, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το ένου εστι χρία. Ποιο είναι το ένου εστι χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πόσο συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας αγυνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Όταν σου πει, έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα.
Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, εις άρς ουκ ωφελίου δε». Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος αλλά και σε όλη την Εκκλησία σε αυτόν που του θέλει και την ποθεί να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τη χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εν συγκρίση με την αιωνιότητα. Και βλέπετε ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, το είπα και χθες. Εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσαν τον θάνατο. Εποθούσαν τον θάνατο διότι εποθούσαν τον Θεό. Δεν εποθούσαν τον θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσαν τον Θεό? Εδούλεψαν στον εαυτό του και βίωσαν τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς εκρατούσαν και ψηλαφούσαν την αιώνια ζωή, ήθελαν να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά. Κάνετε το προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού του έλεγα. Λέω, κάνετε προσευχή γέροντα. Μου λέει, παιδί μου δεν είναι καλά. Φέρει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, αν δεν είναι καλά. Διότι γιατί, διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπά τον Θεό, είναι αιώνιος. Και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν, να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια, αλλά τους ακούω εκεί και λέω τι δυστυχισμένος είναι αυτός, λέω μέσα μου τώρα να του πω δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι ας πούμε φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω για λόγους βλακείας. Και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί, για το τίποτε. Για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος ας πούμε δίνει τον εαυτό του στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες. Για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος ξέρετε ησυχάζει και θυμούμαι τη γιαγιά μου η οποία ήταν, είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθε. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε παιδί μου αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο μου λέει δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω: μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψαλμο, αφού αυτή πήγαινε στο Μουχτάριν, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Δεν ξέρει να υπογράψει. Και όμως επήγαινε εκεί και λέει: αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο, και τώρα που έγινε μοναχός, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτο του εξάψαλμου, τη χάριτο που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε. Να μην είχε ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκκοινωνούσε τη χάρη του.
Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί της χάριτος που είναι στην Εκκλησία, και η Εκκλησία, βλέπετε, δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη Θεία Λειτουργία, με τον Εσπερινόν, με τον Όρθο, με τον Μεσονυχτικόν, με το Απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς, τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε, τι επήραν αυτός που εκοιμήθηκε και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην Εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μια ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί, ας πούμε, έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθε για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ εχομεν όδε μένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Αμήν.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του διαδικτυακού αυτού ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας φροντίζει να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να μπορούμε να μεταφέρουμε τις σκέψεις μας, αλλά κυρίως το Λόγο του Θεού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας τους ανθρώπους που με κέφι, με χαρά, με ενθουσιασμό εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Ίδρυμα Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερα και την κυρία Αποστολή Αφωταρά, η οποία φροντίζει για την ρύθμιση του ήχου, αλλά επιλέγει και τις μουσικές ανάσες, τα μουσικά διαλύματα αυτής της εκπομπής. Στην εκπομπή μας που ονομάζεται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» αναφερόμαστε στα θέματα της πνευματικής ζωής που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι θεόμορφος. Είναι ο άνθρωπος πλασμένος κατά τέτοιον τρόπο ώστε όχι απλώς να μπορεί να γνωρίσει το Θεό, αλλά να μπορεί να αφομοιώσει τηρουμένων των αναλογιών και εν την ημέτρο τη ζωή του ίδιου του Θεού. Να μπορεί να ταυτίσει τη ζωή του με τη ζωή του Θεού, να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος είχε αυτό τον προορισμό και είχε αυτό τον προορισμό όχι αναγκαστικά, τον είχε μεν φυσιολογικά αλλά όχι αναγκαστικά. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να επιλέξει τον προορισμό του. Το δώρο της ελευθερίας είναι στον άνθρωπο ένα σπουδαίο δώρο με το οποίο ο άνθρωπος αυτοκαθορίζεται, αυτοπροσδιορίζεται, αυτοπροσανατολίζεται. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ελεύθερο πλάσμα. Και είναι ελεύθερο πλάσμα διότι δεν θα μπορούσε διαφορετικά να είναι εικόνα Θεού. Οι πατέρες εντοπίζουν ως μία βασική εκδήλωση, ως μία βασική έκφραση της εικόνας του Θεού πάνω στον άνθρωπο, το αυτεξούσιο, την ελευθερία δηλαδή. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εκ φύσεως ελεύθερος να αυτοκαθορίζεται και να επιλέγει τη σχέση που θα έχει με τον εαυτό του, με τον Θεό και με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό γίνεται διότι εάν ο Θεός δεν έδινε ελευθερία στον άνθρωπο, δεν θα τον έκανε πραγματική εικόνα του. Εφόσον ο Θεός είναι εντελώς ελεύθερος, και η εικόνα του Θεού θα

έπρεπε να έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Πρώτον αυτό και δεύτερον, η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι σχέση αγάπης. Είναι μια σχέση μάλιστα έντονης αγάπης. Σχέση πόθου, ερωτική σχέση. Αυτή λοιπόν η σχέση πρέπει να είναι, να διέπεται από την ελευθερία. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος ελεύθερα να τον επιλέξει. Δεν θέλει εξ ανάγκης να επιλέξει ο άνθρωπος το Θεό. Ούτε από κάποια φοβία, ούτε από κάποια απειλή. Όπως λέει και ο λαός μας, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Έτσι και ο Θεός προτιμάει και θέλει ο άνθρωπος να τον επιλέξει ελεύθερα και από αγάπη. Να έχει επιλογές και δυνατότητες ο άνθρωπος να αρνηθεί το Θεό και ελεύθερα να επιλέξει να μην αρνηθεί το Θεό. Γι' αυτό και στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, για να εκφράσει ο Αδάμ την ελευθερία του, του έδωσε ο Θεός μία εντολή να τηρήσει, για να εκφράσει εάν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με όλα αυτά τα δώρα που του έδωσε ο Θεός. Ο Θεός δίνει πολλά δώρα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να αποδεχτεί αυτά τα δώρα. Ο Θεός δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αρνηθεί τα δώρα του, να αρνηθεί ακόμη και τον ίδιο του τον δημιουργό. Και εδώ έγκυται το μεγάλο μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, την απαραίτητη για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε αυτά που ακούσαμε, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM και συνεχίζουμε να προβληματιζόμαστε πάνω στο γεγονός της ελευθερίας μας. Είναι πολύ σπουδαίο να το κατανοήσουμε για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα χειριστούμε την ελευθερία μας. Ο άνθρωπος λοιπόν φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού και με σκοπό να μοιάσει το Θεό. Διατηρώντας όλες τις δυνάμεις του, ο άνθρωπος, σύμφωνες προς τη φύση τους, προσανατολισμένες προς το Θεό και πραγματώνοντας το καθομοίωσιν προς τον Λόγο, προς τον Ιησού Χριστό δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά αφεαυτού να ενεργεί κατά φύση, να μην καθορίζεται από κανένα εξωτερικό παράγοντα ή ξένο προς τον εαυτό του. Η αληθινή φύση του ανθρώπου ησυχάζει και αναπαύεται στις αρετές. Έτσι ο άνθρωπος, ζώντας ενάρετα, διάγει βίο όπου είναι ο εαυτός του. Πράττει σύμφωνα με αυτό που είναι και όχι αντίθετα από τη φύση του. Κινείται από την ίδια του τη φύση χωρίς να άγεται, να κατευθύνεται, να παρασύρεται από εξωτερικό ή ξένο παράγοντα που το επιβάλλεται ή παρασιτεί τη θέλησή του. Και τέταρτον, ενεργεί κατά Θεόν. Και πέμπτον, συμμετέχει στο υπερτέλειο θέλημα του Θεού και στην απόλυτη ελευθερία του Θεού. Ο ενωμένος με το Θεό άνθρωπο δια της αρετής είναι ελεύθερος στην ελευθερία του Θεού. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, η αληθινή ελευθερία του ανθρώπου ενικεί σε τρεις αρχές οι οποίες βρίσκονται σε αμοιβαία σχέση και ουσιαστικά σημαίνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου ενικεί, πάντα σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, στην ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό ή με άλλα λόγια στην ενάρετη ζωή, που είναι το ίδιο πράγμα, ή με άλλα λόγια στη συμφωνία με την φύση του, του ανθρώπου με την φυσική του έκφραση, φυσιολογική του ζωή, που είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Ο άνθρωπος μπορεί να επιτελέσει την ελευθερία του σε όλη την τελειότητα μόνον με την τήρηση των θείων εντολών, οι οποίες του δείχνουν πώς να αυξάνεται στην αρετή και προοδευτικά πώς να ενώνεται ακόμη πιο στενά με τον Θεό. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, επίσκοπος Φωτικής, λέγει ότι αυτεξουσιώτης εστί ψυχής λογικής θέλησης, ετοίμως κινουμένη εις όπεραν και θέλει. Αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι να έχει ο άνθρωπος στην ψυχή του θέληση, λογική, στη λογική ψυχή του τη δύναμη της θελήσεως, η οποία να είναι έτοιμη να κινηθεί στην φυσική για τον άνθρωπο κατάσταση. Γνωρίζοντας πού είναι το όντως αγαθό και αρνούμενος απολύτως το κακό, ο άνθρωπος δεν επέλεγε με τη συνηθισμένη έννοια της λέξης, δεν εξέταζε περισσότερες δυνατότητες και δεν σκεπτόταν τι να αποφασίσει, εκινεί το αυθόρμητα προς το αγαθό, πραγματώνοντας με τη συγκεκριμένη χρήση της ελευθερίας του την ομοίωση προς το θείο αρχέτυπο. Ο άνθρωπος, το να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 5-6 πράγματα, αυτό δεν είναι ελευθερία. Ελευθερία είναι να κινείται ο άνθρωπος φυσιολογικά, σύμφωνα με τη φύση του, επιλέγοντας πάντοτε το καλύτερο γι' αυτό. Δηλαδή, εάν έχει κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε φάρμακο που τον θεραπεύει και τον γιατρεύει και σε 5-6 δηλητήρια, δεν εκφράζει έτσι την ελευθερία του, επειδή δίπλα στο φάρμακο του δίνουν και την επιλογή του δηλητηρίου. Εκφράζει την ελευθερία του όταν αυθόρμητα και ελεύθερα και αβίαστα και φυσιολογικά ο άνθρωπος απλώνει το χέρι του και παίρνει το φάρμακο που τον κάνει καλά. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι «Χρή δε γινώσκην, πρέπει να γνωρίζει, ότι επί Θεού βούλησιν μεν λέγομεν, προαίρεσιν δε κυρίως ου λέγομεν. Ούγαρ βούλεται ο Θεός, αγνίας γαρεστή το βουλεύεστε, περιγάρ του γινωσκομένου ουδής βουλεύεται.
η δε βουλή αγνίας πάντως και η προαίρεσης. Ο δε Θεός πάντα ειδός απλώς ου βουλεύεται. Ο Θεός λέει δεν βουλεύεται, δεν συμβουλεύεται, δεν κάνει μία συνεδρίαση ας πούμε με τον εαυτό του για να αποφασίσει κάτι, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει και δεν ξέρει και δεν επιλέγει και δεν ταλαντεύεται ανάμεσα στις επιλογές του. Ξέρει απολύτως ποιο είναι το καλό και αυτό επιλέγει. Για τον Αδάμ στην κατάσταση της αθωότητας μπορούσε να εφαρμόζεται ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος αναφέρεται στο Χριστό. Πριν ή γνώνε το πεδίον ή προλέστε πονηρά, εκλέξετε το αγαθόν. Διότι πριν ή γνώνε το πεδίον αγαθών ή κακών, απειθεί πονηρία, το εκλέξαστε το αγαθόν.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και οπωσδήποτε υποστηρίζεται από την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία ρυθμίζοντας κατάλληλα τον ήχο, αλλά και επιλέγει τα υπέροχα μουσικά διαλύματα που χαρακτηρίζουν αυτή την εκπομπή. Σήμερα συζητάμε για το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου, της θέλησης του ανθρώπου και πώς ο άνθρωπος επιλέγει ή δεν επιλέγει το καλό και το κακό. Και είπαμε ότι εκ φύσεως ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να αγαπά το καλό, για να ελκύεται από το καλό, για να επιλέγει τις αρετές. Και υπό φυσιολογικές συνθήκες ο άνθρωπος δεν θα είχε αυτές τις ταλαντεύσεις μέσα του. Δεν θα είχε ο άνθρωπος τις αμφιβολίες, τις δυσκολίες να επιλέξει το καλό. Δυστυχώς όμως υπάρχει και το κακό και ο άνθρωπος ταλαντεύεται. Το κακό, τόσο στον άνθρωπο όσο και στον κόσμο, είναι προϊόν της κακής χρήσης της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ως Θεός, αποκτά πράγματι μια μορφή ελευθερίας που του επιτρέπει να καθορίζεται μόνο σε αναφορά με τον εαυτό του όταν κάνει την αμαρτία και του δίνει την εντύπωση ότι είναι απόλυτα αυτόνομος, αυτάρκης και ότι μπορεί να προσδιορίζεται σύμφωνα με το δικό του μέτρο. Με την ελευθερία όμως αυτή, την ελευθερία που του δίνει η αμαρτία, κατασκευάζει από μόνος του ένα Θεό που επιθυμεί πλήρη ανεξαρτησία από τον αληθινό και πραγματικό Θεό. Έτσι όμως ο άνθρωπος αυταπατάται τραγικά. Αυτή είναι μια ελευθερία που τον ζημιώνει τον άνθρωπο. Με το αμάρτημα ο άνθρωπος διαχωρίζει και διχάζει το αυτεξούσιό του, το γνωμικό θέλημά του από το φυσικό θέλημά του, το οποίο με τη σειρά του απομακρύνεται από τη φύση του, αποστρέφεται μόλις τις δυνάμεις της ύπαρξής του την καταφύση ζωή για να ζήσει την παραφύση ζωή, αποστρέφεται το αγαθό για να εισέλθει σε όλες τις μορφές του κακού και έτσι να καταστρέψει τον εαυτό του. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει σχετικά: «Επειδή γάρ καταρχάς τον άνθρωπον ο απατήσας διάβολος, καθιδονής προσβολήν απατήσας, Θεού και αλλήλων ημάς κατά την γνώμην διέστησε». Αρχικά λέει ο διάβολος εξαπάτησε τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας την ειδονή τον εξαπάτησε και χώρισε τη γνώμη, την θέληση, την επιλογή του ανθρώπου από το Θεό. «Τότε ευθές διατρέψας και την φύση κατά των τρόπων τούτων μερί σας, κατέτεμεν εις πολλάς δόξας και φαντασίας, και την εφεκάς του κακό μέθοδόντε και έβρεση, το χρόνο νόμων κατέστησε, τεσιμών προς τούτο δυνάμεση συγχρυσάμενος». Λέει λοιπόν ότι στην συνέχεια ο άνθρωπος διχοτομήθηκε στη φύση του. Και για να μην διαβάζω το μακροσκελές κείμενο του Αγίου Μαξίμου, ο άνθρωπος μπερδεύτηκε, ανακατεύτηκε, ζαλίστηκε, διχοτομήθηκε στη φύση του και πλέον δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το καλό για αυτόν και ποιο του κάνει ζημιά. Δεν έχει άγνοια του όντως αγαθού και δεν έχει τη δύναμη να επιλέγει το καλό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και πρέπει ο άνθρωπος να παραδώσει την ελευθερία του σε πνευματικό πατέρα, σε διακριτικό γέροντα και να ακολουθήσει τις συμβουλές του, γιατί εκείνος ξέρει καλύτερα. Το ίδιο συμβαίνει και στα φυσικά και στα κοσμικά, θα λέγαμε, πράγματα. Όταν κάποιος πάει να μάθει μια τέχνη και δεν γνωρίζει τίποτα από αυτή την τέχνη, προσκολάται σε έναν τεχνίτη έμπειρο και ακολουθεί τις οδηγίες του. Όταν κάποιος είναι νήπιος, είναι μωρό παιδί, ακούει ό,τι του λένε οι γονείς του και κάνει ό,τι του λένε οι γονείς του για να μην πάθει ζημιά. Το ίδιο και στα πνευματικά, όταν ο άνθρωπος θέλει να μάθει πλέον την τέχνη της διάκρισης, της προσευχής,
της έκφρασης της αγάπης, το πώς να ζητάει συγγνώμη, το πώς να δέχεται συγγνώμη, το πώς να δείχνει αγάπη, το πώς να δέχεται αγάπη, το πώς να μετανοεί και όλα αυτά τα σπουδαία, αυτά όλα πρέπει να καθίσει δίπλα σε ένα γέροντα και να τα μάθει με πολύ προσοχή.

Και περνάμε, αγαπητοί ακροατές, στο τελευταίο πεντάλεπτο της εκπομπής μας. Σήμερα συζητάμε για το θέμα της ελευθερίας, ένα πολύ σπουδαίο, πολύ νευραλγικό, πολύ ευαίσθητο θέμα. Είπαμε ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε από τον Θεό ελεύθερος, πλάστηκε με τη δυνατότητα του αυτοκαθορισμού και ότι έκανε κακή χρήση ο άνθρωπος της ελευθερίας του και ζημιώθηκε πολύ. Είπαμε ότι η καλή χρήση της ελευθερίας είναι ο άνθρωπος να επιλέγει το καλό, να ζει σύμφωνα με τις αρετές, να ζει και έτσι πραγματώνει τον προορισμό του, ζει σύμφωνα με τη φύση του, ζει σύμφωνα με το λόγο για τον οποίο υπάρχει. Μετά την πτώση, η ελευθερία είναι παρεφθαρμένη μορφή της ελευθερίας που ο άνθρωπος είχε στην αρχή όταν ήταν ενωμένος με το Θεό. Στην νέα, θα λέγαμε, αυτή η ελευθερία ανήκε και η ίδια η άρνηση, καθώς ο πεπτωκός άνθρωπος, έχοντας αποσυνδέσει την ελευθερία από το φυσικό του θέλημα, το οποίο φυσικά τίνει στο καλό, τη χρησιμοποιεί για να επιτελέσει το κακό και επομένως να την κάνει υπηρέτη στη δικιά του υποδούλωση. Κοιτάξτε τι παράδοξα πράγματα. Ο πεπτωκός άνθρωπος ζει στην πραγματικότητα ενωμένος άρρηκτα με τη σάρκα, κυριαρχείται από τον νόμο της σαρκός, υποδουλώνεται στις αισθήσεις του, υφίσταται την τυραννία των επιθυμιών του, υπόκειται στην αναζήτηση της ειδονής και στο φόβο της οδύνης, υπηρετεί τις κακίες του, συνοπτικά είναι δούλος των παθών του. Στη δεδομένη κατάσταση ο άνθρωπος πλέον δεν είναι ο εαυτός του. Κυριολεκτώντας, δεν ενεργεί πλέον ο ίδιος, αλλά ενεργεί ο νόμος της αμαρτίας που βρίσκεται μέσα του. Επειδή ο άνθρωπος ζει στο κακό, οι δαιμονικές δυνάμεις ασκούν πάνω του μια τέτοια εξουσία, με τα πάθη του ο άνθρωπος ανοίγεται και πάλι σε αυτές, τις εισάγει στη ζωή του και ζει με έναν τρόπο εντελώς παράδοξο και ξένο προς τον εαυτό του. Με πιο απλά λόγια, έτσι τελειώνοντας εντελώς περιγραφικά, να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος όταν έρχεται στον κόσμο έχει δύο δεδομένα. Είναι δεδομένη η ύπαρξή του και είναι δεδομένη και η ύπαρξη του Θεού. Και εκφράζει την ελευθερία του λέγοντας ναι ή όχι. Αποδέχομαι τον εαυτό μου ή δεν τον αποδέχομαι. Ή αποδέχομαι το Θεό ή τον απορρίπτω. Ο Θεός όμως δεν έχει δεδομένα. Επιλέγει να είναι αυτός που είναι και εκφράζει την ελευθερία του όχι διαλέγοντας ανάμεσα στο ναι και στο όχι, αλλά λέγοντας μόνο ναι. Ναι να γίνει ο κόσμος, ναι να γίνει ο άνθρωπος, ναι, ναι, ναι. Διαρκώς ο Θεός στέκεται θετικά, χρησιμοποιεί θετικά την ελευθερία του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει υπακοή και λέει ναι στο γέροντά του και λέει ναι στο θέλημα του Θεού, χρησιμοποιεί την ελευθερία του θεοπρεπώς και τον βοηθάει αυτή η στάση ζωής, η θετική αυτή στάση ζωής, να ανάγεται σε δοξολογία, σε ευχαριστία και να μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος από τα πάθη του, από μικροπρέπειες, από δεσμεύσεις που δεν τον τιμούν και δεν τον θέλουν. Όταν ο άνθρωπος λέει όχι στο θέλημα του Θεού, όχι στο αγαθό, τότε χρησιμοποιεί λάθος την ελευθερία του, ζει αφύσικα, υποδουλώνεται σε πάθη και ατιμίες και επιθυμίες χαμερπής και που δεν του ταιριάζουν και τελικά υποφέρει και δυσκολεύεται και γίνεται δυστυχισμένος. Επομένως, η σωστή χρήση της ελευθερίας μας είναι μέσω της υπακοής στο θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται από τους πατέρες μας μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Δυστυχώς όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους συνετέλεσαν ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ιδιαιτέρως την Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε τα μουσικά διαλύματα αυτής της εκπομπής και φρόντισε την ηχοληψία της. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε χαίρετε.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Του καναλιού αυτού, το οποίο ενσαρκώνει και πραγματοποιεί το όραμα που είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μιμούμενοι τους Αγίους Αποστόλους και φλεγόμενοι από την αγάπη τους για την ανθρωπότητα, για τον κόσμο, μια αγάπη οικουμενική που αγκάλιαζε τα πάντα, όλους τους ανθρώπους, όλης της γης και όλων των αιώνων. Φλεγόμενοι λοιπόν από αυτή την αγάπη, θέλαν να μεταδώσουν την εμπειρία τους, τον βαθμό θεογνωσία τους, την πίστη τους, την βίωση του Θεού ως πατέρα, στοργικού και φιλότεκνου πατέρα, να την μεταδώσουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ενότητα της Εκκλησίας, προς την αύξηση των μελών της Εκκλησίας, εργάστηκαν, αλλά λαχταρούσαν ακόμη πιο περισσότερο, ακόμη πιο πολύ, να μεγαλυνθεί ο Χριστός, να δοξαστεί το όνομα του Θεού επί της γης. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκφράζοντας, όπως είπαμε, τη λαχτάρα και όλων των Αγίων Πατέρων, ότι επιθυμούσε να ανέβει σε ένα βουνό και από εκεί ψηλά να φωνάξει, να βροντοφωνάξει και να το μάθει όλη η γη. Τι να φωνάξει? Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Αυτό που ο Άγιος Ιωάννης το λαχταρούσε και το επιθυμούσε, η σωστή χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας το κάνει πραγματικότητα και μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το κανάλι της Πεμπτουσίας, το Πεμπτουσία TV, να βροντοφωνάξουμε αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της αγάπης του Χριστού, ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη. Να το βροντοφωνάξουμε και να ακουστούμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση άοκνα αλλά και χαρούμενα. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις», μια εκπομπή της οποίας την επιμέλεια έχει η Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων και το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και η οποία εκπομπή τελεί υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας. Αυτή η εκπομπή εκφράζει την αγάπη του Θεού, του Ευαγγελίου, το μήνυμα της αγάπης του Θεού, σε αντιδιαστολή με διδασκαλίες πλανεμένες, ανθρώπινες διδασκαλίες, διδασκαλίες οι οποίες δεν εκφράζουν την αγάπη του Θεού, αλλά μειώνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, το υποτιμούν, το υποβιβάζουν. Δεν αμφιβάλλουμε ότι μπορεί να πηγάζουν από ανθρώπους που είχαν αγνή διάθεση και καλή καρδιά, αλλά τους έλειπε η εκκλησιαστική εμπειρία και το εκκλησιαστικό βίωμα. Γι' αυτό και είναι διδασκαλίες οι οποίες οδηγούν εκτός εκκλησίας αυτούς που τις αποδέχονται και τις ακολουθούν. Η εκπομπή μας λοιπόν αυτή ασχολείται με τις μη ορθόδοξες διδασκαλίες, επιστημονικά αλλά και θεολογικά. Παρουσιάζει τις διάφορες διδασκαλίες, φιλοσοφίες, ιδεολογικά κινήματα, αιρέσεις, ομάδες, μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο και στην πορεία τους στο χρόνο, στην οργανωτική τους δομή, αλλά ταυτόχρονα και κριτικάρει υπό το ορθόδοξο πρίσμα, υπό το φως της ορθόδοξης πίστης, αγάπης, λατρείας και ζωής, τις διδασκαλίες αυτές και τις πρακτικές εφαρμογές ή αν θέλετε τις προεκτάσεις που μπορεί κάποιες τέτοιες διδασκαλίες να επιφέρουν στην ζωή των ανθρώπων. Χωρίς ίχνος μυσαλλοδοξίας, χωρίς ίχνος φανατισμού, χωρίς ίχνος ηρωνικής διάθεσης, αλλά με δείχνοντας κατανόηση στην αναζήτηση των ανθρώπων, στην πηγαία και γνήσια αναζήτηση νοήματος ζωής, που ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι έχουμε, και προσκαλώντας ταυτόχρονα να γνωρίσουν, να προσεγγίσουν με πιο υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο την λαγαρή, την ξεκάθαρη, την ηλίου φωτεινότερη διδασκαλία και εμπειρία της Ορθόδοξης Παράδοσης. Ως Έλληνες έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να σχετιζόμαστε με πατέρες, με αγίους, με κείμενα τα οποία είναι προσιτά σε μας λόγω της γλώσσας αλλά και της νοοτροπίας μας, και έχουμε την ευλογία να διεισδύουμε και να κατανοούμε ενεργέστερα, καλύτερα, πιο καθαρά την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και από τους Έλληνες το φως του Ευαγγελίου σκόρπισε, όπως παλαιότερα το φως της φιλοσοφίας, στις μέρες μας το φως του Ευαγγελίου σκόρπισε και φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε σε όλα τα άλλα τα έθνη. Γι' αυτό και ο μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, Ρώσος στην καταγωγή, έγραφε και τόνιζε ότι πνευματικά έλεγε «είμαστε όλοι Έλληνες». Αυτή την ευλογία λοιπόν του Θεού να μην την περιφρονήσουμε, να μην την αρνηθούμε, αλλά να την αξιοποιήσουμε κατάλληλα και να εντρυφήσουμε, να ενσκύψουμε πάνω από την ορθόδοξη διδασκαλία, να τη μελετήσουμε σωστά, προσεκτικά, ταπεινά, βιωματικά, όχι μόνο ως μια φιλοσοφία ή μια ιδεολογία, αλλά ως εκφράζουσα μια ανθρώπινη εμπειρία την οποία μας προσκαλεί να την ζήσουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν να προσεγγίσουμε την ορθόδοξη διδασκαλία για να κατανοήσουμε την αλήθεια της σε σχέση με διδασκαλίες που είναι εντελώς νεφελώδεις, δυσνόητες, απαξιωτικές και τελικά οδηγούν σε ενοχικά σύνδρομα και σε καταστάσεις συμπλεγματικές τους ανθρώπους που ενδεχομένως με καλή διάθεση ασπάζονται αυτές τις απόψεις. Ήδη ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας να μελετάμε το θέμα της αλχημίας. Θα εμείνουμε λιγάκι σε αυτό το χώρο, στο θέμα της αλχημίας, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει διαδοθεί ευρέως με ωμέγα και έχει γίνει γνωστό σε πολλούς, αλλά σε μια μορφή συγκεχημένη. Πληροφορίες δεξιά και αριστερά ακούγονται για την αλχημία, αλλά τι ακριβώς είναι, πώς οργανώθηκε, πώς εκφράζεται, πού αποσκοπεί, έτσι συγκεντρωτικά και επίσημα ίσως δεν έχει ο καθένας την πρόσβαση να το αντιληφθεί. Γι' αυτό και σε αυτές τις εκπομπές που κάνουμε θα προσπαθήσουμε κάπως να το αναλύσουμε το θέμα, να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στον μονισμό της αλχημίας. Είπαμε ότι η βάση θεωρητική πάνω στην οποία στηρίζεται η αλχημία για να κάνει αυτά τα οποία κάνει, για να πει αυτά τα οποία λέει, είναι ότι υπάρχει μία αρχή στο σύμπαν, είναι ένας απόλυτος μονισμός, δηλαδή ότι από αυτή την μία αρχή έχουν πηγάσει τα πάντα, όλα τα όρατα και τα αόρατα, όλα όσα υπάρχουν ξεπήδησαν, εκδηλώθηκαν από αυτή τη μία αρχή, και έχουν την τάση να επιστρέψουν πίσω σε αυτή την μία αρχή, την οποία ονομάζουν με διάφορους όρους. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, που θεωρείται ο πατέρας της αλχημίας και ο προστάτης και ο εμπνευστής της αλχημίας, σε ένα από τα κείμενά του δίνει έναν ορισμό του Θεού. Τι είναι ο Θεός, λέει. Είναι ένας κύκλος του οποίου το κέντρο βρίσκεται παντού και η περιφέρεια αυτού του κύκλου δεν βρίσκεται πουθενά. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Οπότε λοιπόν υπάρχει αυτή η μία αρχή από την οποία πηγάζουν όλα τα όντα και έχουν την τάση τα όντα να επιστρέψουν σε αυτή τη μία αρχή, η οποία ταυτίζεται και με την τελειότητα. Όλα όσα υπάρχουν είναι εκφράσεις, είναι μορφές αυτής της μίας αρχής, και οι μορφές αυτές, λέει η αλχημία, υπάρχουν εξαιτίας της σύνθεσης, της αναλογίας και της αντιστοιχίας των τεσσάρων βασικών στοιχείων, της φωτιάς, του νερού, του αέρα και της γης. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία συνθέτουν όλα τα όντα και οι μορφές διαφοροποιούνται επειδή η σύνθεση αυτών των τεσσάρων στοιχείων γίνεται σε διαφορετικές αναλογίες, σε διαφορετικές ας πούμε ποσότητες. Προσπάθεια της αλχημίας είναι η μεταστοιχίωση των όντων. Επειδή τα πάντα πορεύονται προς μια εξελεκτική άνοδο, εξελίσσονται σιγά σιγά από κατώτερες μορφές σε ανώτερες, αλλά όπως είπα σιγά σιγά εξελίσσονται. Γι' αυτό η αλχημία επεμβαίνει και την εξελεκτική αυτή πορεία την συντομεύει, την κάνει πιο γρήγορη. Η δραστική επέμβαση της αλχημίας γίνεται με την φιλοσοφική λίθο, μία ουσία η οποία βοηθάει τους αλχημιστές να αποσυνθέσουν τα όντα στα τέσσερα ας πούμε στοιχεία τους και να τα ξανασυνθέσουν με διαφορετική σύνθεση ώστε να δημιουργήσουν την τελειότητά τους. Στην αρχή ο στόχος ήταν να πάρουν τα μέταλλα, τα διάφορα μέταλλα, το χαλκό, το μπρούτζο, το σίδηρο, τον άργυρο, και με αυτή τη διαδικασία της μεταστοιχίωσης να τα μετατρέψουν σε χρυσάφι, που είναι η τελειότητα ας πούμε των μετάλλων. Όλα τα μέταλλα ονειρεύονται να γίνουν χρυσός και προσπαθούν να γίνουν χρυσός και βρίσκονται σε μια εξελεκτική πορεία και φαίνεται σε κάποια μετεσάρκωσή τους θα γίνουν χρυσάφι. Αλλά η επέμβαση του αλχημιστή είναι τόσο δραστική που βοηθάει να συντομευτεί ο χρόνος της εξέλιξης και έτσι πιο γρήγορα τα μέταλλα γίνονται χρυσάφι. Έγιναν πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα στους χρόνους βρίσκουμε διάφορα αλχημιστικά κείμενα και αλχημιστικές ομάδες σε διάφορα μέρη της γης. Στην Αίγυπτο, εξάλλου είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η λέξη αλχημία μπορεί, γιατί δεν είναι εύκολο να μεταφραστεί και υπάρχουν προτάσεις ερμηνείας της καταγωγής αυτής της λέξης. Μπορεί λοιπόν, κατά μια ισχύουσα άποψη που έχει ισχυρά ερίσματα, να υπονοεί την Αίγυπτο, διότι η Αίγυπτος ονομάζονταν Μαύρη Γη και στα κοπτικά ή αιθιοπικά ήτανε Κεμή λεγόταν. Οπότε αλκεμή από τη Μαύρη Γη σημαίνει αλχημία και έτσι βγήκε η λέξη. Υποτίθεται ότι εκεί στην Αίγυπτο ζούσε, έζησε και έδρασε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, θα πούμε γι' αυτόν, αν προλάβουμε στη σημερινή μας εκπομπή, αν δεν προλάβουμε στην επόμενη. Εκεί λοιπόν έζησε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και αυτός εξέφρασε τις βασικές αρχές της αλχημίας. Οπότε η αλχημία θεωρείται συμπυκνωμένη αιγυπτιακή σοφία και παράδοση. Υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται στην αλχημία, στην προσπάθεια δηλαδή μεταστοιχίωσης των πραγμάτων και των όντων σε καλύτερη, ας πούμε, μορφή, και στην Κίνα και στην Ινδία. Και στις Βέδες μέσα υπάρχουν στοιχεία αλχημιστικά. Τώρα εδώ υπάρχει μια σύγχυση στους ερευνητές. Άλλοι λένε ότι πραγματικά υπήρχε γνώση της αλχημίας σε αυτούς τους λαούς αρχαιοτάτη, γιατί η αλχημία είναι τέχνη μυστικιστική πολύ παλαιά, που χάνονται οι αρχές της στις αρχές της ανθρωπότητας. Άλλοι λένε ότι με τα μάτια του αλχημιστή ερμηνεύονται αρχαία κείμενα και αποδίδονται σε αρχαία κείμενα με τη διαδικασία του αναχρονισμού αλχημιστικές ιδέες. Δηλαδή κάθε αρχαίο κείμενο που θρησκευτικό κείμενο που μιλούσε για την δίψα, για αλλαγή, για μεταμόρφωση, για εξέλιξη του ανθρώπου, επειδή αυτές είναι και ιδέες της αλχημίας, του κολούσανε την ετικέτα ότι να ορίστε να φέρετε στην αλχημία. Όπως και να έχει, λένε οι αλχημιστές ότι και στην Κίνα και στην Ινδία υπάρχουν αλχημιστικά κείμενα και αναφέρονται σε διάφορους ανθρώπους που θεωρούνται αρχαίοι αλχημιστές. Και στην Ελλάδα υπάρχουν αλχημιστές. Εξάλλου αυτή η ιδέα ότι τα πάντα συνθέτονται από... Υπάρχει μια σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων της φωτιάς, του νερού, του αέρα και της γης. Αυτή η άποψη και όλα τα όντα αποτελούνται από αυτά τα τέσσερα στοιχεία σε διαφορετικές αναλογίες. Αυτή η άποψη είναι αριστοτελική κατά βάση. Οπότε, να και ο Αριστοτέλης αλχημιστής, να και οι περί αυτών φιλόσοφοι, να και ο Πυθαγόρας όπως πάντα, όλος ο χώρος του αποκρυφισμού τον Πυθαγόρα τον επικαλείται. Οπότε λοιπόν και στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν αλχημιστές. Η μεγάλη όμως έξαρση γίνεται από την εποχή που οι Άραβες που χρησιμοποιούσαν την αλχημία κατακτούν την Ισπανία, από εκεί ξεκινάει μια έξαρση της αλχημίας στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Βέβαια και οι σταυροφόροι που ήρθαν σε επαφή με τον αραβικό κόσμο μάθανε κάποια αλχημιστικά κόλπα και μυστικά και προσδοκίες και φιλοσοφίες κλπ. Οπότε αρχίζει το 19ο αιώνα να έχει οργανωθεί πολύ καλά η αλχημία στη Δύση. Θα μου πείτε, ο 19ος αιώνας ήταν χθες. Δεν πάει πολύ μακριά. Η οργανωμένη αλχημία ουσιαστικά τότε εμφανίστηκε στο προσκήνιο και μάλιστα ιδρύθηκε και μία αλχημική εταιρεία στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι ίδιοι αλχημιστές ισχυρίζονται και λένε ότι επειδή διώκοντο οι αλχημιστές λόγω της ενασχόλησής τους με μεταφυσικά θέματα, για το λόγο αυτό και κρύβονταν και χρησιμοποιούσαν συμβολική γραφή και συμβολική γλώσσα για να συνονούνται μεταξύ τους μόνο οι μοιημένοι και να αποφεύγεται ο κίνδυνος του διωγμού. Και όταν ηρέμησαν κάπως τα πράγματα και έπαυσαν οι διωγμοί, τότε αναδείχτηκαν οι αλχημιστές, μπόρεσαν και οργανώθηκαν και εκφράστηκαν πιο ελεύθερα. Άλλοι πάλι αλχημιστές ισχυρίζονται και λένε ότι η αλχημία ήταν ανακατεμένη με τη χημεία, με τη φυσική, Οπότε κάθε επιστήμονας φυσικός και χημικός ήταν και αλχημιστής. Όταν πλέον ξεχώρισαν τα πράγματα και οργανώθηκε και εκφράστηκε η επιστημοσύνη της χημίας και της φυσικής, τότε αποτραβήχθηκε, ας πούμε, και η αλχημία από τον επιστημονικό χώρο, πήγε στο χώρο τον παραεπιστημονικό και άρχισε να δρά ανεξάρτητα από τις επίσημες επιστήμες, και γι' αυτό εμφανίστηκε, ας πούμε, στο προσκήνιο της ιστορίας εκείνη την εποχή ως παράπλευρη τέχνη και επιστήμη, μη αναγνωρισμένη βέβαια από την επίσημη επιστήμη της χημίας και της φυσικής. Όπως και να έχει, η αλχημία επισήμως εκφράστηκε εκεί κάπου στον 19ο αιώνα. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ σύγχρονο, μπορεί να έχει στοιχεία και να έχει ιδέες, απόψεις συντεθειμένες καταλήλως από αρχαία κινήματα όπως το κίνημα των γνωστικών, το κίνημα των νεοπλατωνικών, ακόμη και από ανατολική φιλοσοφία, διδάσκει περί μετεσάρκωσης, αλλά επισήμως εμφανίστηκε σαν οργανωμένη έκφραση στα μέσα προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Υπήρχαν βεβαίως άνθρωποι που ασχολούνταν με την αλχημία, θα λέγαμε ιδιωτικά, χωρίς να έχουν οργανώσει ομάδες, όπως ο Παράκελσος και άλλοι, τώρα να μην αναφέρω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος, μην σας βάζω ιδέες να ψάχνεστε, αλλά ήταν, θα λέγαμε, σαν ατομικές προσπάθειες, δεν υπήρχαν σχολές που να εκπαίδευαν. Η πρώτη επίσημη ιστορική προσπάθεια γίνεται στα τέλη του 19ου αιώνα με την Αλχημική Εταιρεία της Γαλλίας. Αυτοί οι οποίοι αποδέχτηκαν την αλχημία και της έδωσαν και έναν μεταφυσικό διαφορετικό, μια μεταφυσική διαφορετική οπτική στη σύγχρονη ιστορία, είναι το κίνημα των Ροδόσταυρων, για το οποίο θα ασχοληθούμε σε ξεχωριστή εκπομπή. Η αλχημία, όπως είπαμε, αρχικά είχε σαν σκοπό να μεταστοιχειώσει τα μέταλλα, τα αγενή σε ευγενή. Σιγά σιγά αυτός ο σκοπός εγκαταλείφθηκε ή μάλλον πήρε άλλες διαστάσεις, πιο πλατιές, και η αναζήτηση της φιλοσοφικής λήθου, δηλαδή της ουσίας αυτής, η οποία ονομάζεται και ελιξίριο ζωής, αυτής της ουσίας που θα επέτρεπε αυτή τη μεταστοιχείωση, επεκτάθηκε και σε άλλα υπαρξιακά ζητήματα. Έτσι βλέπουμε ότι οι αλχημιστές αναζητούσαν κυρίως αυτά τα οποία κάνουν ευτυχισμένους τον άνθρωπο, δηλαδή τον πλούτο, την μετατροπή αγενών μετάλλων σε ευγενών, την μακροζωία, υποτίθεται ότι η φιλοσοφική λήθος ή το ελιξίριο της ζωής ή το άζωτο ή όπως το ονόμαζε ο Ερμής Τρισμέγιστος κλπ, όλα αυτή η ουσία θεράπευε όλες τις αρρώστιες και έδινε στον άνθρωπο την δύναμη να μην γυρνά, δηλαδή και τα γυρατιά θεωρήθηκαν ως μια αρρώστια που μπορούσε να θεραπευτεί με αυτό το ελιξίριο της ζωής, με αυτή την λεγόμενη φιλοσοφική λήθο. Οπότε είπαμε, αναζητάνε οι αλχημιστές τον πλούτο, την νεότητα, αλλά και την αθανασία. Με τη φιλοσοφική λήθο ή το ελιξίριο της ζωής, ο άνθρωπος θα μπορούσε να νικήσει τον θάνατο, ή επειδή το θέμα του θανάτου στον χώρο του αποκρυφισμού είναι διαφορετικό από ό,τι το έχει ο ένας ορθόδοξος στην στην οπτική του και στη σκέψη του, θα μπορούσε να επέλθει πιο γρήγορη εξέλιξη προς την τελειότητα. Η αθανασία λοιπόν, η τάχιστη διάνυση του εξελικτικού δρόμου, ας πούμε, το να μπορέσει κανείς γρήγορα να εξελιχθεί, πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε, το να μπορέσει κανείς να περάσει γρήγορα τα στάδια της εξέλιξης και να φτάσει να γίνει υπέρτατος διδάσκαλος ή να φτάσει να γίνει, να ενωθεί με την μία αρχή πλήρως, αυτό συνεπάγεται, είναι ταυτόσιμο με την αθανασία, με την τελειότητα, με τον παράδεισο που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Οπότε βλέπουμε τους αλχημιστές να επιδιώκουν τον πλούτο, την μακροβιότητα και την αθανασία. Και αυτό να διακηρύττουν μέσα από πολυδέδαλα συστήματα, με πολλούς συμβολισμούς, με εσωτεριστικές ερμηνείες και διαδικασίες κλπ. Για μας τους Ορθοδόξους, υπό ορθόδοξης άποψης κρινόμενο το θέμα, εμείς βλέπουμε πίσω από όλα αυτά την δικαίωση των τριών μεγάλων παθών, της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Επειδή όμως ο χρόνος τρέχει αμήλικτα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, επιφυλασσόμεθα για να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Η Αγία Γραφή, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, είναι ένα ιερό βιβλίο της Εκκλησίας μας και γενικότερα του Χριστιανισμού, αλλά η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία το διαφυλάσσει και το ερμηνεύει όπως ακριβώς πρέπει να ερμηνευτεί. Η Αγία Γραφή λοιπόν είναι ένα ιερό βιβλίο, μέσα στην οποία βιβλίο καταγράφεται η Αποκάλυψη του Θεού. Η Αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους διαμέσου των αιώνων, κυρίως στους προφήτες και τους Αγίους Αποστόλους. Έτσι έχουμε την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Γύρω από το θέμα αυτό θα στραφούμε στη σημερινή εκπομπή να δούμε μερικά σημεία και φυσικά δεν εξαντλείται όλο το θέμα, μερικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να κατανοήσουμε τη μεγάλη αξία την οποία έχει η Αγία Γραφή. Το πρώτο σημείο το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι το θεόπνευστο, δηλαδή η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Όταν κάνουμε λόγο για θεοπνευστία εννοούμε την έμπνευση και την αποκάλυψη του Θεού. Εννοούμε τη χάρη του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία αποκαλύπτεται στους Αγίους ανθρώπους και καταγράφεται αυτή η εμπειρία την οποία έχουν. Θεοπνευστία είναι δηλαδή η εμφάνιση και η αποκάλυψη και η φανέρωση του θελήματος του Θεού στους Αγίους Προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη και στους Αγίους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη. Αυτό σημαίνει θεοπνευστία. Και φυσικά όταν μιλάμε για γραφή, Αγία Γραφή η οποία είναι θεόπνευστη, έχουμε υπόψη μας το λόγο του Αποστόλου Παύλου προς το μαθητή του Τιμόθεο, ο οποίος σαφέστατα γράφει «Πάσα γραφή θεόπνευστος προς διδασκαλίαν και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς παιδείαν, την δικαιοσύνη είναι άρτιος ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξυρτισμένος». Δηλαδή εδώ σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο λέγει ότι κάθε γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμος στους ανθρώπους για τη διδασκαλία τους, για τον έλεγχο, για τη δικαιοσύνη, για την παιδεία, προκειμένου ο άνθρωπος να καταστεί άρτιος, δηλαδή ολοκληρωμένος άνθρωπος, ακούει και διαβάζει την Αγία Γραφή, η οποία κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου είναι θεόπνευστη, προέρχεται δηλαδή από το Θεό και αποκαλύπτεται από το Θεό στους Αγίους, της άπαξ της Αγίας παραδοθείς η πίστη, όπως ακριβώς έλεγε και ο αδελφόθεος Ιούδας μέσα στην επιστολή του που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Οπότε είναι απαραίτητη η Αγία Γραφή για τη ζωή μας. Αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό να δούμε σε τι συνίσταται αυτή η θεοπνευστία. Μιλάμε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Τι ακριβώς είναι θεόπνευστη? Είναι δηλαδή θεόπνευστη οι λέξεις ή τα νοήματα? Και το λέγω αυτό διότι στη Δύση κυρίως μια ομάδα συντηρητικών προτεσταντών έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι η Αγία Γραφή είναι αποκάλυψη του Θεού και με τις λέξεις. Είναι θεόπνευστη και με τις λέξεις. Δηλαδή ο Θεός υπαγόρευσε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στους Αποστόλους, ακριβώς, κυρίως μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, υπαγόρευσε ακριβώς τις λέξεις οι οποίες έχουν γραφεί και επομένως είναι θεόπνευστη και ως προς τις λέξεις. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να είναι σωστό. Θα το δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή αναλυτικότερα αυτό το θέμα, και γιατί είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για το θέμα των λέξεων αν προέρχονται από το Θεό. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε τώρα να πούμε ότι θεόπνευστοι ήταν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Είχαν φτάσει σε μια κατάσταση πνευματικής ζωής, σε ένα υψηλό πνευματικό επίπεδο, απεκαλύφθη σε αυτούς ο Θεός και τους απεκάλυψε το θέλημά του. Επομένως θεόπνευστοι είναι οι Άγιοι, οι οποίοι δέχονται την Αποκάλυψη. Ο Θεός τους αποκαλύπτει την αλήθεια, τους αποκαλύπτει ένα νόημα, πνευματικό νόημα γύρω από το Θεό και γύρω από τη σωτηρία του ανθρώπου. Το πώς καταγράφεται αυτό το νόημα, αυτή η αποκάλυψη, είναι των ιδίων των θεοπνεύστων. Δηλαδή έχουμε για παράδειγμα τέσσερις ευαγγελιστές, τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Οι δύο από αυτούς ήταν από το στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού, δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και έχουμε και τον Ευαγγελιστή Μάρκο που ήταν από τον ευρύτερο κύκλο και τον Λουκά. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ο Θεός, ο Χριστός ομιλούσε και απεκάλυψε το τι, δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί. Το πώς αυτό θα καταγραφεί είναι των θεουμένων Αγίων, των θεοπνεύστων. Δηλαδή την ίδια την αποκάλυψη φανερώνει ο Θεός. Και οι Άγιοι είναι εκείνοι που φανερώνουν ή μάλλον καταγράφουν την Αποκάλυψη. Σύμφωνα με ένα καταπληκτικό χωρίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ότι νους ορά των Θεών, λόγος δε γεγυμνασμένος υπόψιν Άγιοι τα οραθέντα. Οπότε λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη γιατί μας οδηγεί θεοπνεύστος προς σωτηρία. Για να ενωθούμε με τον Χριστό και να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή ακόμη και από αυτήν την ύπαρξή μας, τη ζωή μας. Αλλά δεν είναι θεόπνευστα τα λόγια και οι λέξεις, γιατί μπορεί κάθε προφήτης και κάθε Απόστολος να χρησιμοποιήσει διαφορετικές λέξεις προκειμένου να περιγράψει τον αποκαλυπτικό λόγο. Γι' αυτό και λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη χάριν των θεοπνεύστων. Επειδή θεόπνευστοι είναι αυτοί οι φίλοι του Θεού που δέχονται την Αποκάλυψη. Και επίσης είναι θεόπνευστοι χάριν των θεοπνεύστων ερμηνευτών. Γιατί και οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων πατέρες έφτασαν σε μια τέτοια υψηλή πνευματική κατάσταση, όπως και οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής, και επομένως απέκτησαν το ίδιο πνευματικό νόημα. Και αυτοί καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και τους προφήτες και τους Αποστόλους. Είναι αυτός ο φυσικός νόμος. Ένας Άγιος καταλαβαίνει και ερμηνεύει πολύ καλά έναν άλλο Άγιο. Όπως ακριβώς γίνεται και στην επιστήμη. Ένας πραγματικός επιστήμονας ερμηνεύει τον άλλο επιστήμονα. Ένας καλός γιατρός καταλαβαίνει και ερμηνεύει τον άλλον γιατρό. Επομένως, θεόπνευστη είναι η Αγία Γραφή και ωφέλιμη για τη σωτηρία μας, και αυτό είναι κυρίως χάρη των θεοπνεύστων που έγραψαν την Αγία Γραφή και χάρη των θεοπνεύστων πατέρων που ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Δεν είναι θεόπνευστη ως προς τις λέξεις, αλλά ως προς το πνευματικό νόημα, προκειμένου ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Χριστό, να ακολουθήσει τις εντολές του Χριστού και να προχωρήσει στην θέωση και τον αγιασμό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι η Αγία Γραφή είναι χωρισμένη σε δύο μεγάλα τμήματα. Είναι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Από τη μια μεριά έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, όλα τα βιβλία εκείνα τα οποία η Εκκλησία καθόρισε, τα γνωστά βιβλία, τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που καθόρισε ότι αυτά αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη, όλα εκείνα τα οποία γράφησαν από τους προφήτες μέχρι την έλευση του Χριστού, αυτό σημαίνει Παλαιά Διαθήκη, και είναι και η Καινή Διαθήκη από την ενανθρώπιση του Χριστού και εκείνα τα οποία έγραψαν οι Απόστολοι. Τα δύο αυτά βιβλία, Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη, αποτελούν την Αγία Γραφή. Δεν είναι μόνο η Καινή Διαθήκη η Αγία Γραφή, αλλά η Καινή Διαθήκη είναι ένα μέρος, τμήμα από τα δύο τμήματα της Αγίας Γραφής. Πριν προχωρήσουμε να δούμε τα σχετικά με την Παλαιά και τη Νέα, νομίζω ότι είναι καλό να σταθούμε λίγο στη λέξη Διαθήκη. Γιατί λέγεται Διαθήκη? Τι είναι αυτή η Διαθήκη? Γνωρίζουμε όλοι μας ότι όταν κάποιος θέλει να μεταβιβάσει την περιουσία στα παιδιά του, τότε συντάσσει τη Διαθήκη, η οποία είναι δική του, γραπτή, δηλαδή εν υπόγραφη, με το γραφικό χαρακτήρα, ή την υπαγορεύει σε κάποιο δικηγόρο, κυρίως δε στο συμβολιογράφο. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συμφωνούν ή υπογράφουν, ο συμβολιογράφος υπογράφει το γνήσιο της Διαθήκης, και υπάρχουν και μάρτυρες. Οπότε όταν λέμε Διαθήκη, εννοούμε στην πραγματικότητα τη διατύπωση της επιθυμίας κάποιου για τον τρόπο διάθεσης των περιουσιακών του στοιχείων να περάσουν τα παιδιά τους. Οπότε Διαθήκη λέγεται στη γλώσσα της Εκκλησίας, είναι η συμφωνία την οποία έκανε ο Θεός με τους προφήτες και με τους φίλους του, και αναφέρεται στο λαό. Είναι η συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Ο Θεός συμφώνησε και τους είπε να κάνετε αυτό, να τηρήσετε αυτό το λόγο, και θα γίνει εκείνο στη ζωή σας. Και όταν δούμε το θέμα της Διαθήκης, θα δούμε ότι έχει τρία στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι οι εντολές του Θεού. Ο Θεός δίνει τις εντολές του, δίνει την υπόσχεση, υπόσχεται στο λαό του. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται μια θυσία, δηλαδή επικυρώνεται αυτή η υπόσχεση του Θεού με μια θυσία. Και το τρίτον, ακολουθεί ένας δείπνος, ένα φαγητό, και αυτό είναι η τελική βεβαίωση αυτής της Διαθήκης. Αυτά τα τρία στοιχεία τα βλέπουμε τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε λίγο το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί ακριβώς έγινε αυτή η συμφωνία, και να υπενθυμίσω το λόγο του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έλεγε «Ανθρώπου και κυρωμένην Διαθήκην ουδείς αθετεί ή επιδιατάσσεται». Είναι από την προς Γαλάτες επιστολή. Δηλαδή επικυρώνεται αυτή η Διαθήκη ενός ανθρώπου και κανένας δεν μπορεί να την αλλάξει. Και είπα προηγουμένως ότι αυτό έγινε και με ραντισμό ή θυσία αίματος και τράγων και ζώων, ή και συγχρόνως ακολουθείται με ένα δείπνο. Για να δούμε λίγο τι έγινε, πώς εκφράστηκε η Διαθήκη η Παλαιά. Ξεκινάμε από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν ο γενάρχης των Εβραίων και ο γενάρχης και φυσικά και ο δικός μας. Είμαστε οι πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ. Εκεί γράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως: «Εν τη ημέρα εκείνη διέθετο Κύριος το Αβραάμ διαθήκην, λέγον, το σπέρματί σου δώσω την υγιήν ταύτην». Δηλαδή λεγόταν Αβραάμ, που σημαίνει πλήθος υψηλό, μάλλον υψηλός, πλήθος μεγάλος και υψηλός, και ονομάστηκε μετά, επωνομάστηκε Αβραάμ, που σημαίνει πλήθος λαού. Οπότε έθετο, λέει, διαθήκην. πιάνει η Διαθήκη ότι θα είμαι, θα σου δώσω, λέει, την γην ταύτην σε σένα και στο σπέρμα σου, στους απογόνους σου. Αυτή η Διαθήκη την οποία έδωσε ο Θεός, την υπόσχεση την οποία έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, την επικύρωσε και με τη θυσία. Γι' αυτό του έδωσε εντολή να πάρει δάμαλι, κρυάρι, να πάρει ακόμη και περιστέρι και τα λοιπά και να τα θυσιάσει. Και επομένως στη συνέχεια επισφραγίστηκε αυτή η Διαθήκη με θυσία και με αίμα. Και αμέσως μετά λέγει πιο κάτω πάλι στον Αβραάμ, και στήσω την Διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και αναμέσων του σπέρματός σου, μετασέ εις τας γενεάς των γενεών εις Διαθήκην αιώνιον. Χρησιμοποιείται ο όρος Διαθήκη, επαναλαμβάνω, υπόσχεσης και συμφωνία, ότι θα σου δώσω τη γη αυτή την οποία σου υπόσχομαι και σε σένα και στους απογόνους. Και είναι εκείνο που είπε, έξερθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας του πατρός σου και δεύρω εις γην ειν αν σε δείξω. Επομένως έχουμε μια Διαθήκη, τη Διαθήκη που δόθηκε στον Αβραάμ. Το ίδιο ακριβώς συναντούμε και στον Μωυσή. Δηλαδή η Διαθήκη που δόθηκε στον Αβραάμ ήταν προφορική, δεν γράφηκε. Έχουμε λοιπόν τον Μωυσή, ο οποίος παίρνει τη Διαθήκη από το Θεό και ανεβαίνει επάνω στο όρο Σινά, πρόσωπο με πρόσωπο, μέσα στο γνώφο, του ομιλεί ο Θεός, του δίδει τον νόμο του, τις εντολές, και ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος καταγράφει αυτές τις εντολές. Και όταν διαβάσει κανείς εκεί το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί θα, που λέγεται Έξοδος, γιατί τα περί του Αβραάμ που είπαμε προηγουμένως είναι στο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που λέγεται Γένεσης, το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Έξοδος, εκεί που αναφέρεται το γεγονός ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο Σινά και πήρε τον νόμο, αμέσως μετά διέταξε ο Θεός να γραφεί και γράφτηκε επάνω σε πλάκες οι λεγόμενες 10 εντολές. Και έδωσε ο Θεός εντολή στη συνέχεια να ραντίσουν, να κάνουν θυσία, πάλι όπως ακριβώς έγινε και με τον Αβραάμ, να ραντίσουν με το αίμα το οποίο θα πάρουν από τη θυσία, να ραντίσουν τις πλάκες της Διαθήκης. Επισφραγίζεται δηλαδή με αίμα. Και μετά όλη η πρώτη τη τάξη, οι άρχοντες και οι ιερείς του Ισραήλ συνέστησαν ή έκαναν δείπνο και έφαγαν. Άρα και εδώ βλέπουμε αυτό το στοιχείο της Διαθήκης. Είναι δηλαδή οι λόγοι του Θεού, η υποσχέση του Θεού, επομένως στη συνέχεια αυτές επισφραγίζονται με αίμα, με θυσία και με αίμα, και στη συνέχεια ακολουθεί δείπνος και επισφραγίζεται έτσι αυτή η συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος ή μάλλον ο Απόστολος Πέτρος, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι στην Πεντηκοστή, όταν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα οι Άγιοι Απόστολοι και έγινε βιαία πνοή και τα λοιπά και ο κόσμος ήταν έξω και παρακολουθούσε τι ακριβώς συμβαίνει, τότε βγήκε έξω και ομίλησε, και στην ομιλία την οποία έκανε για την Πεντηκοστή είπε μεταξύ των άλλων το εξής: «Ημείς εστέ», είπε σε αυτούς οι οποίοι ακούνε τώρα την ομιλία και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής που ήδη έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, «Ημείς εστέ ιοί των προφητών και της Διαθήκης, εις διέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγον προς Αβραάμ, και εν το σπέρματί σου ενευλογηθήσονται πάσε επατριέ της γης». Είναι στο τρίτο κεφάλαιο της πράξης, των πράξεων των Αποστόλων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει ότι στρέφεται σε εκείνους που ακούνε το λόγο και γίνονται χριστιανοί και τους λέγει, εσείς είστε οι των προφητών και της Διαθήκης. Και βεβαίως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί, δεν ήταν μόνο εξ Ιουδαίων, ήταν και από άλλες παραδόσεις και από άλλα έθνη, και αργότερα επεκτάθηκε αυτό και έγινε οικουμενικός ο χριστιανισμός, και με αυτή την έννοια λέμε ότι εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό είμαστε οι των προφητών και οι των προφητών και της Διαθήκης που έδωσε στον Αβραάμ, και επομένως εκείνη η συμφωνία την οποία έκανε ο Θεός με τους Αγίους, με τους θεουμένους, με τους προφήτες και τους πατριάρχες, αυτός εφαρμόζεται και εκφράζεται και επαληθεύεται στο νέο λαό της χάριτος του Θεού, που είναι ο χριστιανικός λαός, γιατί εμείς είμαστε οι ιοί των προφητών της Διαθήκης, την οποία έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ και αργότερα με τον Μωυσή. Έχουμε λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη, που έγινε με τον τρόπο με τον οποίο ανέφερα, στα πρόσωπα του Αβραάμ και του Μωυσή. Και ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και η Καινή Διαθήκη γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ο Θεός, ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την ενανθρώπισή Του, λέγεται Χριστός, δηλαδή εχρίστη η ανθρώπινη φύση από τη Θεία Φύση, και έτσι ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε Χριστός, επειδή ακριβώς εχρίστη η ανθρώπινη φύση, και επομένως λέμε Υιός και Λόγος του Θεού και Χριστός, Κύριε Ιησού Χριστέ, έχουμε όλα αυτά τα ονόματα, και εκείνος είναι, έρχεται και δίνει την Καινή Διαθήκη, κάνει καινούργια συμφωνία με το λαό του Θεού, ομιλεί, διδάσκει, και να το δούμε αυτό καλύτερα στο μυστικό δείπνο, όπως ακριβώς το παρουσιάζουν και οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές που λέγονται συνοπτικοί, αλλά και ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ομιλεί, κηρύττει, αποκαλύπτει. Στη συνέχεια κάνει το μυστικό δείπνο και τι είπε: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου», και μετά «πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Βλέπετε πως συνδέεται. Και αυτό που έγινε στον Αβραάμ και αυτό που έγινε στο Μωυσή είναι προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Είναι ο μυστικός δείπνος, θα λέγαμε, πρώτου μυστικού δείπνου. Οπότε λέγει ο Χριστός αυτό που λέμε και εμείς κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας: «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Που σημαίνει: ο Χριστός είναι εκείνος που απεκάλυψε το θέλημα του Πατρός με καθαρότερο τρόπο. Είναι η τελειότερη και η τελική αποκάλυψη. Είναι ο Λόγος του Θεού, η νέα υπόσχεση. Όταν λέει «μακάρι η πτωχή το πνεύμα του, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Τώρα πια δεν αναφέρεται σε μια κληρονόμηση μιας γης, αλλά της γης του ουρανού, την βασιλεία του Θεού, την ουράνια πραγματικότητα, την ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Οπότε δίνει υπόσχεση ότι αν τηρήσετε αυτό το λόγο, τότε θα γίνει πραγματικότητα να εισέλθετε μέσα στο φως, γιατί αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Οπότε διδάσκει και στη συνέχεια επισφραγίζει αυτήν τη διδασκαλία με το αίμα του. Τώρα πια δεν είναι αίμα τράγων και μόσχων και δαμάλεων, δεν είναι αίμα ζώων με το οποίο ραντίζονται οι πλάκες, οι γραπτές πλάκες της Διαθήκης, αλλά τώρα είναι το αίμα του ασπίλου και αμόμου Χριστού, το οποίο χύθηκε επάνω στο Γολγοθά. Οπότε έχουμε την επισφράγηση της Καινής Διαθήκης. Και αυτό ακολουθεί, και αυτό ακολουθείται μάλλον από ένα δείπνο, το μυστικό δείπνο. Και φυσικά αργότερα που εμείς αμέσως μετά την Πεντηκοστή που έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οπότε όταν εκκλησιαζόμαστε, πηγαίνουμε στην εκκλησία, τότε ακριβώς ακούμε αυτό το λόγο. Επαναλαμβάνεται σε μας αυτό του Αβραάμ, του Μωυσή και αυτό που έγινε στο μυστικό δείπνο, με ένα μυστικό θα έλεγα τρόπο. Ακούμε τον Χριστό να μας ομιλεί, μας υπόσχεται τα αιώνια αγαθά, επισφραγίζεται αυτή η υπόσχεση με το αίμα της Καινής Διαθήκης, το σώμα και το αίμα του Χριστού, και φυσικά γίνεται αυτός ο δείπνος που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επομένως, έχουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, που και οι δύο έχουν λόγο και υπόσχεση του Θεού στο λαό του, τον παλαιό λαό και τον νέο Ισραήλ και τον νέο λαό της Θείας Χάριτος. Αυτό επισφραγίζεται με αίμα. Στην Παλιά Διαθήκη με το αίμα των ζώων, στην Καινή Διαθήκη με το αίμα του ακνού και ασπίλου και αμόμου Ιησού Χριστού, και συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία του σώματος και του αίματος του Χριστού με το μυστικό αυτό δείπνο. Αυτό είναι η Θεία Ευχαριστία. Όμως αυτή η Διαθήκη που έκανε ο Θεός με το λαό του και με τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη και με τους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη, αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε έναν από μας. Με τον κάθε ένα από μας επισυνάπτει ο Θεός μια νέα προσωπική για τον κάθε ένα Διαθήκη. Κάθε φορά που, ή μάλλον κάθε φορά που γίνεται η βάπτιση, βαπτίζεται κάποιος και γίνεται χριστιανός και εμείς γίναμε χριστιανοί, δεχθήκαμε το μυστήριο του βαπτίσματος. Μαζί με το μυστήριο του βαπτίσματος δεχθήκαμε και το μυστήριο του χρίσματος και γίναμε ναός του Αγίου Πνεύματος. Ακούμε τη διδασκαλία του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία, διαβάζουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και στον κάθε έναν ο Θεός εμπνέει ένα λόγο και υπάρχουν στιγμές που ο καθένας από μας ακούει το Θεό ή δέχεται τη φωνή του Θεού ή του υποδεικνύει ο Θεός με διαφόρους τρόπους τι πρέπει να κάνει για να σωθεί και συνάπτει τότε ο καθένας από μας μια προσωπική διαθήκη με το Θεό. Ο Θεός υπόσχεται και εμείς υποσχόμεθα να τηρήσουμε το θέλημά Του ώστε να γίνει επάνω μας δυνατή αυτή η επιθυμία και να εκφραστεί και να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία της ενώσεώς μας με το Θεό. Κάθε φορά που ανάπτει μέσα μας ένας πόθος για την αιώνια ζωή και μέσα μας ακούμε κάποιον έλεγχο, κάποια διδασκαλία, κάτι για να αλλάξουμε διαγωγή ή κάθε φορά που καθένας από μας παίρνει μια αγία απόφαση, για παράδειγμα κάποιος παίρνει την απόφαση να γίνει κληρικός ή κάποιος παίρνει την απόφαση να γίνει μοναχός, πέρα από το γενικό το ότι είναι χριστιανός, τότε επισυνάπτει με το Θεό μια προσωπική διαθήκη. Ακούει το λόγο του Θεού, αλλά αυτό πρέπει να επικυρωθεί. Και αυτή η επικύρωση γίνεται με το αίμα βέβαια του Χριστού που σταυρώθηκε για μας, αλλά και το αίμα το δικό μας. Δεν φτάνει δηλαδή να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και να μας επαγγέλλεται κάτι για τη ζωή μας. Θα πρέπει και εμείς να εφαρμόσουμε την εντολή του Θεού και αυτή η εφαρμογή του Θεού συνεπάγεται αίμα, θυσία, προσφορά, αγώνα. Γι' αυτό και λένε τα πατερικά κείμενα «Δώσ' αίμα, λάβε πνεύμα». Για να λάβει κανείς το πνεύμα και να επικυρωθεί μέσα η προσωπική διαθήκη πρέπει να δώσει αίμα, τη θυσία, τον αγώνα, την προσπάθεια για να τηρήσει στη ζωή του ο καθένας από εμάς το θέλημα του Θεού και να είμαστε στην πράξη χριστιανοί. Έχουμε λοιπόν το λόγο του Θεού, την υπόσχεση του Θεού, την έμπνευση την οποία δίνει ο Θεός σε κάθε ένα από εμάς σε συγκεκριμένες στιγμές. Μετά είναι η προσπάθειά μας που γίνεται με αίμα, με αγώνα για να συνυπάρξουμε ή μάλλον να συντονιστούμε με αυτή τη διαθήκη, να συνεργήσουμε σε αυτή την υπόσχεση του Θεού και αυτό βέβαια επισφραγίζεται και με αίμα και ακολουθεί βέβαια η θυσία που είναι η δόξα την οποία δίνει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που ακούει το λόγο του, εφαρμόζει τις εντολές του έστω και αν απαιτηθεί ένας αγώνας μεγάλος για να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως είναι γνωστό και με αυτό θέλω να συνοψίσω ότι κάθε γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη προς διδασκαλία, προς ωφέλιαν, προς έλεγχον, προς παιδείαν για να γίνει ο άνθρωπος άρτιος του Θεού. Είναι θεόπνευστη χάρη των θεοπνεύστων οι οποίοι δέχτηκαν το λόγο του Θεού και χάρη των θεοπνεύστων ερμηνευτών, των πατέρων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Και φυσικά η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει αυτή τη Διαθήκη και αυτόν τον βαθύτερο νόημα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, συνολικά της Αγίας Γραφής, το νόημα ότι ο Θεός δίνει υποσχέσεις και αγαπά πάντας και θέλει πάντα σωθήνε, θέλει όλοι να σωθούν και δίνει την υπόσχεση ότι θα τους δεχθεί μέσα στο φως του και θα γίνει η μέθεξη αυτή του φωτός αλλά αυτό πρέπει να επισφραγιστεί από τον Θεό, επισφραγίστηκε, επιβεβαιώθηκε, πρέπει να βεβαιωθεί και από εμάς με τον αγώνα τον οποίο εμείς θα κάνουμε στη ζωή μας για να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να ζούμε ευχαριστιακά και λειτουργικά μέσα στην Εκκλησία με εκκλησιαστικό φρόνημα και κοινωνούντες του σώματος και του αίματος του Χριστού, και τότε πραγματικά ο Θεός θα

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Η Βασκανία. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
7: Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ότι στην λειτουργική μας ζωή αλλά και στην εγγένη ζωή την οποία κάνουμε μέσα στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, με τους συνανθρώπους μας, παρατηρούμε πολλές φορές κάποιες εκτροπές όσον αφορά το θέμα της λειτουργικής μας έτσι κατάστασης. Σήμερα θα ήθελα να καταπιαστούμε με ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο όμως φαίνεται πολλές φορές ότι μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ μπερδεμένο. Είναι το θέμα της βασκανίας. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε, μέσα στο λειτουργικό της βιβλίο, το οποίο ερμηνεύουμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, έχει μέσα, συμπεριλάβει στο σώμα του ευχολογίου και μία ειδική ευχή για την περίπτωση της βασκανίας. Έχει μία ευχή βασκανίας, την οποία τη διαβάζει ο κληρικός. Η λέξη βασκανία είναι αρχαία ελληνική, καθώς και το ρήμα βασκένο. Αρχικά σήμαινε τον φθόνο και την κακολογία ή τη συκοφαντία. Έπειτα την επίρρεια του βλέμματος, από την οποία προκαλείται κακό σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο αντικείμενο. Κοινώς η βασκανία λέγεται μάτιασμα. Η λέξη βασκανία απαντάται 12 φορές στην Παλαιά Διαθήκη σαν λέξη, 12 φορές στα 49 βιβλία και μία φορά τη συναντούμε στην Καινή Διαθήκη, στο Γαλάτας 3-4, εκεί που αναφέρει τι σημάς εβάσκανε, ποιος σας βάσκανε, λέει ο Απόστολος Παύλος αναφερόμενος στους Γαλάτες. Την βασκανία την αποδέχονταν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ο Δημόκριτος, ο Πλούταρχος, ο Αριστοτέλης, ο Ηλιόδωρος ασχολήθηκαν με τη βασκανία επιχειρώντας να δώσουν μια

μια ψυχολογική ερμηνεία του φαινομένου. Ο βάσκανος οφθαλμός πίστευαν ότι μπορεί να προσβάλλει κάθε έμψυχο ή άμψυχο «ον», ιδιαιτέρως όμως τον άνθρωπο και τα προσφυλή του πράγματα. Θύματα της βασκανίας πιστεύετε ότι είναι άτομα διακρινόμενα για την ωραιότητά τους ή ακόμη άτομα που συγκεντρώνουν γενικά εξαιρετικά προσόντα και ιδιότητες κυρίως σωματικές. Τα παιδιά ιδιαίτερα θεωρούνται τα συνηθέστερα και ευκολότερα θύματα της βασκανίας. Εξ επόψεως χριστιανικής, η βασκανία μπορεί να θεωρηθεί ως δυσιδαιμονία, η οποία εμέσως απορρίπτει ή αμβλύνει την θεία πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, γράφει στους Ρωμαίους «Ουδέποτε εβασκάνατε ουδένα», δηλαδή ποτέ δεν ματιάσατε, δεν βασκάνατε κανέναν άνθρωπο. Δεν δέχεται την δυσιδαιμονία αυτή, αλλά απλώς πιστοποιεί ότι οι χριστιανοί κανέναν δεν φθονούν. Γιατί είναι η ρίζα εδώ. Εάν ένας που είναι χριστιανός ορθόδοξος βασκαίνει τους άλλους ανθρώπους, πάει να πει ότι εσωτερικά μέσα του δεν έχει κατανοήσει σωστά την πίστη. Για να βάζουμε και τα πράγματα στη σειρά. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι αυτό γίνεται μόνον από ανθρώπους που έχουν καλή διάθεση, που πιστεύουν. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει δεν προέρχεται η βασκανία από έναν άνθρωπο που πιστεύει, εφόσον μέσα στην καρδιά του έχει τον φθόνο. Στην ίδια επιστολή του, ο Άγιος Ιγνάτιος καταδικάζει την βασκανία γράφοντας «Βασκανία εν ημίν μη κατοικείτο». Και καμιά βασκανία μέσα στην καρδιά σας, μέσα στη ζωή σας, να μην κατοικήσει. Αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, μη αρνούμενοι την πραγματικότητα της βασκανίας, ότι υπάρχει δηλαδή η βασκανία, το γνωρίζανε, την αποδίδουν στην επίρρεια του πονηρού πνεύματος, την οποία θεωρούν ως έργο του διαβόλου και ως αποτέλεσμα του φθόνου. Γι' αυτό βλέπετε όταν εξομολογούμεθα. Εκείνα τα οποία πρέπει να προσέχουμε είναι πράγματα που δημιουργούν κακό και στους άλλους. Ο φθόνος δεν είναι μια κατάσταση που την έχει ο άνθρωπος μέσα του ως φθόνο ή όπως λέμε ως ζήλια, αλλά τι δημιουργεί και στον άλλον άνθρωπο. Γιατί ο φθόνος μπορεί να φτάσει σε συκοφαντία, σε κοτσομπολιό, μπορεί να φτάσει σε κατάκριση, σε καταλαλιά. Πολλά, έχει πολλές ξαδέρφες αυτή η κατάσταση. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε και λόγο περί φθόνου και βασκανίας. Διασώζεται από τον Σιμεών το Μεταφραστή, ο οποίος έγραψε τον 10ο αιώνα τα έργα του, πολύ σημαντικός έτσι συγγραφέας της Εκκλησίας μας, που περιλαμβάνει στους λόγους του 24 εκλεχθέντας δια Σιμεών του Μαγίστρου ή Λογοθέτου εκ πασών των πραγματιών του εναγής πατρός ημών Βασιλείου. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας πολέμησαν τη δυσιδαιμονία. Κανένας από τους Αγίους της Εκκλησίας και μέχρι σήμερα, φανταστείτε, 21ο αιώνα που περάσαμε από τους μεγάλους εκείνους αιώνες που ζήσανε μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ακόμη η δυσιδαιμονία δεν σταματάει να βρίσκεται μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή. Είναι τραγικό το γεγονός αυτό, γιατί ενώ θα έπρεπε κατά βάση να έχουμε ξεπεράσει ό,τι έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, δυστυχώς αυτή η κατάσταση της δυσιδαιμονίας μας ταλανίζει πάρα πολύ και το βλέπουμε αυτό σε όλη την έκφαση του εκκλησιαστικού μας βίου. Έχει εισχωρήσει μέχρι και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πρόληψη και δυσιδαιμονία. Μια πρόληψη είναι ότι δεν μπορείς να κοινωνάς τακτικά. Είναι πρόληψη. Είναι δυσιδαιμονία. Μπήκαν πολλές προλήψεις μέσα στα μυστήρια του γάμου. Άμα συναντήσει, λέει, μια νύφη την άλλη, δεν θα κάνει προκοπή. Εάν, ας πούμε, και στη βάπτιση μπήκε το ίδιο. Και σε κηδείες μπήκε το ίδιο. Σε κάποια μέρη σπάζουν τσουκάλια, κανάτια, όταν φεύγει ο νεκρός από το σπίτι. Δηλαδή, όλη αυτή η δυσιδαιμονία
Η κακοτοπιά την οποία με περικάλυμα, την οποία με πολύ ωραίο καμουφλάζ έχει πετύχει ο διάβολος να εισαγάγει στους ανυποψίες τους φυσικά χριστιανούς, γιατί δεν μιλάμε για έναν που βιώνει πραγματικά τον Θεό, γιατί ένας που βιώνει πραγματικά τον Θεό δεν έχει καμία πρόληψη και καμία δυσιδαιμονία. Δηλαδή, για να πούμε κάτι που ίσως τώρα θα δείξει με το παράδειγμα που θα πω κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε πάνω τις δυσιδαιμονίες. Το πρωί κηδεία, το βράδυ ο γάμος στο ίδιο σπίτι. Μπορούμε να το πατάξουμε εμείς οι χριστιανοί? Όχι. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε την ανυμποριά μας. Γιατί η κηδεία είναι κάτι έκτακτο γεγονός. Ο γάμος προετοιμάζεται. Η βάπτιση προετοιμάζεται. Γιατί να μην γίνει? Γιατί λέει πένθος. Ποιος έχει πένθος στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα? Βλέπετε αμέσως ότι η δυσιδαιμονία, το τι θα πει ο άλλος. Άρα το τι θα πει ο άλλος είναι δεμένο με τη δυσιδαιμονία του σατανά, που εμείς δεν μπορούμε να το υπερβούμε. Άρα αν δεν μπορείς να υπερβείς τα του κόσμου, δεν μπορείς να βιώσεις πραγματικά τον Χριστό στη ζωή σου. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Και αυτό, ξέρετε, βασανίζει. Βασανίζει πάρα πολλούς χριστιανούς, οι οποίοι στο πρόσχημα αυτού, γιατί ο σατανάς δίνεται πολλά πράγματα να κάνει. Όταν βλέπει ότι ετοιμάζεται, για παράδειγμα, ένα νέο ζευγάρι να μπει στον δρόμο του Θεού και ετοιμάζεται για το γάμο, σήμερα θα πεθάνει μια γιαγιά μετά από 5 μήνες, που άντε να ξαναξεκινήσουν, λέει, να περάσει ένα διάστημα, να πεθαίνει ένας θείος, την άλλη πεθαίνει άλλος. Δεν σταματάει η κατάσταση, δηλαδή με βάση αυτό δεν θα πρέπει ποτέ κανένας να παντρεύεται. Αλλά ο σατανάς, βλέπετε με το παράδειγμα που έδωσα, ένα από τα εκατομμύρια παραδείγματα που θα μπορέσουμε να δώσουμε για να καταρρύψουμε όλη αυτή τη σκουριά που έχει επικαθίσει πάνω στην Ορθόδοξη πίστη μας. Και ξέρετε, όλο αυτό κάνει μια δυσκολία στην προσέγγιση της χριστιανικής Ορθόδοξης λατρείας και ζωής. Γιατί άμα τα ακούσει αυτά σήμερα ένας νέος άνθρωπος, σου λέει αυτά είναι για τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Πού να κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα? Ενώ όταν τα βλέπετε τα νέα τα παιδιά προσεγγίζουν την Εκκλησία μέσα από τον πνευματικό τους και ακολουθούν σωστά τα βήματα της Εκκλησίας, τότε τα παιδιά μας φαίνονται αιρετικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να βιώσουμε αυτά που βιώνουν τα παιδιά τόσο γρήγορα που τα συλλαμβάνουν. Γιατί έχουμε μάθει στην κακομοιριά και στην αποδοχή αυτό που ο σατανάς μας εισηγείται, και δεν είναι τίποτα άλλο από την πρόληψη και τη δυσιδαιμονία. Η βασκανία λοιπόν είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και εξορκίζεται κατά κάποιο τρόπο από την Εκκλησία. Προκαλείται από τη ζηλοφθονία των ανθρώπων και μπορεί να κάνει και ζημιά. Αλλά και η ζήλια, συνοδευομένη από κακότητα, είναι η αιτία αυτού που λέγεται βασκανία. Όταν δε κάποιος λέει κάτι με φθόνο, τότε λέει ο λαός ότι πιάνει το μάτι. Το λέει απλά. Η Ορθόδοξος Εκκλησία παραδέχεται την βασκανία. Γι' αυτό υπάρχει και ειδική ευχή για αυτήν στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Ξεκινάει δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εμβαβυλώνει εις δρόσου μεταβαλών και τους Αγίους Τρισπέδας ως διαφυλάξας, ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων ημών και τα λοιπά. Η ευχή δε της βασκανίας διαβάζεται, όπως καταλαβαίνουμε και με όσα έχουμε πει στο λειτουργικό μας σεμινάριο, μόνον από τον ιερέα και όχι από τους λαϊκούς. Δυστυχώς βλέπω σε μερικά προσευχητάρια τα οποία κυκλοφορούν από αγαθή προφανώς διάθεση. Κάποιος τα βάζει μέσα στο σώμα της προσευχής που μπορούν να κάνουν όλοι οι λαϊκοί, οι κοσμικοί άνθρωποι, βάζει και τη βασκανία μέσα, η οποία δεν μπορεί να διαβαστεί από κανέναν ο οποίος δεν έχει την ιεροσύνη. Μάλιστα, για την αποφυγή της βασκανίας, πολλοί άνθρωποι επηρεασμένοι από δυσιδαίμονες συνανθρώπους τους κουβαλούν μαζί τους και διάφορα φυλαχτά. Μάτια γαλάζια, χάντρες γαλάζιες,
για να μην τους ματιάζουν. Πας να μπεις σε ένα σπίτι, βλέπεις πάνω από το κεφάλι ένα ολόκληρο μάτι μπλε, το οποίο λέει πώς το έχει συνδυάσει η δυσιδαιμονία, ότι άμα το βάλεις αυτό δεν θα σε πιάσει το μάτι. Σκόρδα, κρεμμύδια, τα οποία κρέμονται έξω από τις πόρτες, για το γούρι, για εκείνο, για το άλλο. Πόσα πράγματα τέτοια, τα οποία δείχνουν πραγματικά ότι τελικά ο κόσμος, παρότι είναι βαπτισμένος, την δυσιδαιμονία την κρατάει βαθιά μέσα του. Και αυτό είναι μία αιτία δαιμονισμού στους ανθρώπους. Διότι όταν δεν μπορείς να δεχθείς τον Χριστό στην καθαρότητα και στην ολότητά του και ασχολείσαι με τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία είναι ποταπά και μόνο και ανάξια και λόγου είναι, αλλά θα πω στη συνέχεια και τι προεκτάσεις έχει όλο αυτό το πράγμα και πού ακόμη βάζουμε τέτοια πράγματα, για να καταλάβουμε την πνευματική μας ραστόνη, την πνευματική μας αδυναμία, την πνευματική μας χαλαρότητα πάνω στα θέματα της πίστεώς μας. Και είναι, ξέρετε, τόσο απλά, αλλά από τα πολύ απλά μπαίνει ο σατανάς. Διότι όταν σε πείθει να κάνεις τα απλά, πολύ εύκολα μετά μπορεί να σε ρίξει και σε μεγάλα. Όλα φυσικά αυτά τα οποία ανέφερα είναι κατασκευάσματα του διαβόλου. Δεν μπορεί ένα μάτι μπλε να διώχνει το κακό. Ο διάβολος διάβολο δεν διώχνει, αλλά είναι αυτή η παλαβομάρα που μας δέχνει όλους μας, και πιστεύουμε αυτό, το οποίο κατά συνήθεια λέει, αφού αυτό χρησιμοποιείται, αυτό θα βάλουμε κι εμείς, είτε εκ μόδας είτε εκ σειρμού και τα λοιπά, και το υιοθετούμε, ενώ δεν πρέπει να το υιοθετούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κάθε εναντία δύναμη του πονηρού διαβόλου δεν μπορεί να εξέλθει με δαιμονική μεθοδία, όπως είναι τα ανωτέρω προαναφερθέντα κατασκευάσματα που είπαμε, κάτι τέτοιου είδους φυλαχτά με χάντρες και οτιδήποτε άλλα, αλλά μόνον με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι λέει εκεί ακριβώς μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας? «Δια τη σημειώσεως του τιμίου και ζωπίου σταυρού συντριβήτωσαν πάσε εναντία δυνάμεις». Μπορούμε να το λέμε αυτό? Μπορούμε να το μάθουμε σαν προσευχή? Μπορούμε να το λέμε κάθε φορά που έχουμε μια δυσκολία στη ζωή μας? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνηθισμένο όμως είναι και το φαινόμενο που απαντάται κυρίως στα βρέφη. Είναι και η τοποθέτηση μπλε ματιών πάνω στο μαξιλαράκι το παιδιού, από μητέρες, γιαγιάδες, παππούδες, από μέλλοντες αναδόχους, για να μην τα πιάνει το μάτι. Να, και εδώ τώρα. Και εδώ τώρα ερχόμαστε αμέσως αντιμέτωποι όλοι μας, εάν αυτό το οποίο τώρα το ακούμε από την Εκκλησία και το ακούμε από έναν πνευματικό και από έναν αγωνιστή που θέλει να περάσει την σωστή γραμμή της Εκκλησίας μας με την σωστή και ορθή κατήχηση, εκεί θα φανεί πραγματικά πόσο χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε, ή τα λέμε για τους άλλους και όταν αφορά εμάς ακολουθούμε τον σατανά, ή θα πάμε με τον Χριστό. Το φαινόμενο αυτό συναντάται κατά κόρον και στον εκκλησιαστικό μας χώρο, γι' αυτό το στυλιτεύω. Είναι δε γεγονός ότι και τα καταστήματα χρυσαφικών έχουν επινοήσει και δαιμονικές κραφιτσούλες με ματάκια μπλε και χανδρούλες, προκειμένου να κρεμαστεί ο σταυρός ή η εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου. Τώρα τι σχέση έχει ο σταυρός με το μάτι που είναι από πάνω? Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίσει. Και φυσικά τούτο για να ικανοποιήσουμε την δαιμονική κυριαρχία. Διότι δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ουδήναστε δυσύν κυρίεις δουλεύει. Σε έναν Κύριο θα δουλεύουμε. Είτε είναι ο Χριστός μας και πιστεύουμε ότι η δύναμη του τιμίου και ζωπίου σταυρού, εικόνα της Παναγίας μας, σώζει και προστατεύει, ή θα πιστεύουμε και στα μάτια. Ένα από τα δύο δεν μπορεί να γίνει. Ένα από τα δύο μπορεί να γίνει και τα δύο μαζί δεν μπορούν να συνταυτιστούν. Το καλύτερο είναι για τα μωράκια μας να χρησιμοποιείται μόνο ο σταυρός. Δια του τύπου του τιμίου σταυρού, όπως είπαμε, συντρίβονται όλες οι ενάντιες δυνάμεις του σατανά.
Και αυτή η βασκανία που είναι ενέργεια και μεθοδία του διαβόλου γίνεται για να κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει. Βλέπεις, πηγαίνει μία επίσκεψη σε μία λεχόνα και ενώ το παιδάκι είναι πάρα πολύ καλά, με το που φεύγει αρχίζει μία κατάσχετη γκρίνια στο παιδάκι. Τι είναι αυτό? Βασκανία. Για να τυρανάει την κουρασμένη ήδη λεχόνα, την ταλαιπωρημένη που σηκώνεται κάθε 3 ώρες και δεν προλαβαίνει να κοιμηθεί, για να τη φέρει σε αγανάκτηση και να αγανακτήσει και να πει μια κουβέντα. Αυτό είναι. Ο σατανάς έχει πολλούς τρόπους επινοήσει, είναι μέσα στις μεθοδίες του και η βασκανία. Είναι δε γνωστό ότι πολλοί ανυποψίαστοι άνθρωποι και μάλιστα εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας συνηθίζουμε εκαλής προθέσεως να ξεματιάζουμε με διάφορους τρόπους. Άλλοι ρίχνουν πάνω σε αναμένο κάρβουνο γαρίφαλο και αν σκάσει με θόρυβο λένε ότι υπήρχε ή υπάρχει μάτιασμα και εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν ένα φλιτζάνι νερό και ρίχνουν μέσα μια σταγόνα λάδι και αν διαλυθεί λένε το ίδιο. Άλλοι χρησιμοποιούν αλάτι. Άλλοι λένε διάφορες προσευχές, προσέξτε που ο σατανάς τι κάνει, που εκ παραδόσεως λένε την παρέλαβαν αυτή την ευχή από τη μητέρα τους ή από τη γιαγιά τους ή από τον παππού τους ή από τον θείο τους ή από τη θεία τους, λέγοντας ότι αυτή την ευχή δεν μπορούν να την πούνε ποτέ φανερά γιατί είναι μυστική, σε κανένα δεν μπορούν να την πούν και μόνο όταν χοντεύει να πεθάνει θα πιάσει έναν από το συγγενολόι, θα του μεταβιβάσει την ιερατική χάρη, τη δύναμη για να μπορεί να ξεματιάζει κι αυτός για όσα χρόνια άλλα ζήσει. Και άλλοι με διάφορους άλλους τρόπους που διασώζουν και έναν τοπικό χαρακτήρα, διότι εάν θέλαμε να κάνουμε μια διδακτορική διατριβή για το θέμα των ξεματιασμάτων, σας δηλώνω από την πείρα που έχω λόγω το ότι ασχολήθηκα με διδακτορικό, θα βγει μια αριστουργηματική διδακτορική διατριβή, διότι τα κείμενα τα οποία θα συλλεχθούν και θα καταγραφούν θα είναι ογκώδης τόμοι. Κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό του τρόπο να ξεματιάζει. Κάντε μια καταγραφή όλων αυτών που δεν υπόνονται, αλλά τέλος πάντων θα το εκμεύσεις αυτό να το γράψεις για να δείτε τι πράγμα κυκλοφορεί. Άλλος έλεγε στις πέτρες και στα ξύλα, στα βουνά, στα δέντια κτλ. Ευχές λέει της Εκκλησίας λέμε. Μπερδεμένες δε τις περισσότερες φορές με τροπάρια τα οποία αρχίζουν μεν κανονικά, Άγια Νάρη και Θαυματουργία, αλλά καταλήγουν σε μια δυσιδαίμονα επόμενη φράση, χωρίς να τελειώνει το απολυτίκιο σωστά. Διότι αν πεις, για παράδειγμα, και κάνεις το σύμβολο του σταυρού σου, ή πεις το Πάτερ ημών, ή πεις το πιστεύω εις ένα Θεόν, και το διαβάσεις μέχρι τέλος πιστεύοντας ότι η δύναμη της προσευχής δύναται και έναν πονοκέφαλο να σε περάσει και μια κακή, άσχημη κατάσταση, μια κατάσταση νεφελώδη που μπορεί να σε κλείνει τα μάτια σου, να μην μπορείς να σηκώσεις το κεφάλι σου και διαβάσεις με προσευχή αυτά, δύναται να ξεπεράσεις δια της προσευχής και της επικλήσεως του ονόματος του Κυρίου μας όλη αυτή την κακή κατάσταση. Όλες λοιπόν αυτές οι συνήθειες κρύβουν μέσα τους στοιχεία δαιμονικά. Μάλιστα, επειδή αυτοί που τα χρησιμοποιούν συμβαίνει να είναι και μέλη της Εκκλησίας, τους πειράζει ο διάβολος κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι εξαιτίας των δικών τους ενεργειών και δυνάμεων ξεματιάζεται όλος ο κόσμος. Δεν είναι δε πολλές οι φορές που ακούω κάποιο παιδί τηλεφωνάει τη θεία του, τη γιαγιά του, τη μάνα του, λέει ξεμάτιασέ με, δεν είναι καλά. Και αντί να πει αυτή η μάνα, αυτή η θεία, αυτή η γιαγιά, παιδί μου πήγαινε σε έναν ιερέα να σε διαβάσει, παίρνει επάνω της την δύναμη της ξεματιάστρας και αμέσως λύνονται όλα τα θέματα. Και ο σατανάς έχει τέτοια δύναμη που σου λέει για να φύγω λιγάκι τώρα, να τον αφήσω να γίνει καλά και μετά ξανά επανέρχεται. Και νομίζει ξεματιάστρα ότι δύναται να σώσει όλο τον κόσμο, χωρίς όμως την χάρη και την ευλογία του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει διάχυτη μια συνεχής δαιμονοκρατία στους ανθρώπους και μάλιστα και στα πιστά, εντός εισαγωγικών πιστά τώρα, μέλη της Εκκλησίας μας. Γιατί άλλοτε ο διάβολος μεταχειρίζεται την εξουσία του αθώου
και άλλοτε πονηρά. Μπορεί κάποιον να τον παλαβώσει ο Σατανάς, όπως παλάβωσε σε εκείνο το παράδειγμα που ανέφερα, εκείνη την κυρία που είχε τον άντρα της στα καράβια και της έλεγε κάθε μέρα αύριο λαμβάνεις επιστολή, και στο τέλος της λέει σήμερα ο άνδρας σου πνίγηκε. Αυτοκτόνησε και ο άνδρας έφτασε να τελέσει την κηδεία της. Ο Σατανάς. Όταν στηριζόμαστε σε αυτό, αυτό κάνουν και οι ξεματιάστρες οι λεγόμενες ή οι ξεματιαστές, αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό το έργο που είναι του πονηρού, πείθονται οι καημένοι και έχουν πραγματικά μεγάλο βάρος στην ψυχή τους για αυτό το οποίο κάνουν. Στην ερμηνεία του 61ου κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, για να δούμε και τους κανόνες της Εκκλησίας μας τι λένε για όσους ασχολούνται με τέτοιου είδους πράγματα, να πάρουμε και μία γεύση σε τι κανόνα θα πέσουμε και εμείς αν ασχολούμαστε με ξεματιάσματα. Ο 61ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι κανονίζονται με 6 χρόνια αποχή από τα Ιερά Μυστήρια, δηλαδή την Θεία Μετάληψη, όσοι κατασκευάζουν φυλαχτά διαφόρων τύπων άγνωστον στο πνεύμα της Εκκλησίας, όπως είναι εκείνοι που σέρνουν μαζί τους τις αρκούδες. Αυτοί, οι αρκουδιάριδες οι λεγόμενοι, που θα ενθυμίστε οι μεγαλύτεροι όσοι ακούτε το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο, έσερναν, κρεμούσαν στο λαιμό και σε όλο το σώμα της αρκούδας διάφορες βαμμένες κορδέλες και σκοινιά, τα οποία κούρευαν μαζί με τρίχες αρκούδες και τα μοίραζαν στους ανθρώπους. Αυτά, όπως λένε, απομάκρυναν τη βασκανία και την ασθένεια. Κάποια στιγμή πολλοί άνθρωποι μας δείχνουν τα φυλαχτά τους, έτσι. Έχουμε πει ότι τα εγχειρίζουμε αυτά εμείς οι κληρικοί, είμαστε χειρούργοι, ειδικοί χειρούργοι για αυτά τα πράγματα, και έχουμε δει ότι υπάρχουν και μέχρι δέρματα φιδιών μέσα σε τέτοια φυλαχτά. Αυτά οι αρκουδιάριδες τα μοιράζουν, όπως ξέρετε, γιατί οι αρκουδιάριδες είναι ανώτεροι από τους κληρικούς μας. Γιατί έτσι ο κόσμος αισθάνεται. Εάν δεν πας στον κληρικό, στον ειδικό, να πάρεις το κατάλληλο φάρμακό σου, βρίσκεις τον αντίποδα του κληρικού, που είναι οι ξεματιαστές, οι γητευτές, που είναι οι καφετζούδες, οι φλιτζανούδες, οι χαρτορίχτρες, πολλά, πολλά τέτοια θέματα. Και φυσικά, αυτά, όπως έλεγαν, απομάκρυνα τη βασκανία και την ασθένεια από τον άνθρωπο, ενώ αυτά δύναται μόνον ο Θεός να ξεπεράσει με τη χάρη του Θεού άνθρωπος όλες τις δύσκολες περιστάσεις του βίου του. Ο Όσιος Παΐσιος, που τον χρησιμοποιώ έτσι πολλές φορές, γιατί έτυχε να τον γνωρίσω και προσωπικά, τον αείμνηστο αυτόν Όσιο της Εκκλησίας μας, ήταν όντως ένα καύχημα για την Εκκλησία μας και είναι, ερωτώμενος πώς γίνεται η βασκανία, απαντούσε: άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα, λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με την μάνα του και λέει με κακότητα: γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί, γιατί να το δώσει ο Θεός σε αυτή. Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Κι αν αρρώστενε και πέθαινε το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι σε μια στάνη, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε. Και λέει λοιπόν ο Όσιος Παΐσιος: τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί, να καμάρωσε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Καμάρωσε από τη μια το δικό της το παιδί και από την άλλη κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τώρα αυτά δεν είναι
ψεύτικα παραδείγματα. Φτάνει μέσα από τη ζωή που βγήκαν και όσιος γέροντας δεν ήταν συγγραφέας, απλώς το είπε λεκτικά και το κατέγραψε κάποιος. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη ένα παράδειγμα που δίνει ο Όσιος Παΐσιος για το διαχωρισμό του τι είναι βασκανία και τι δεν είναι. Το ερώτημα που έθεσαν ήταν: «Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχθούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία?» Και ο Όσιος απήντησε: «Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει την χάρη το Θεός από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα, λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν». Να βλέπετε, μέσα στην παράδοση βουτυγμένοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα ο Όσιος Παΐσιος κατέβασε κάτω τον Μέγα Βασίλειο, κατέβασε κάτω τα βιβλία του Ιγνατίου του Θεοφόρου, πώς φωτίστηκε και συνέπεσε ακριβώς στην ίδια ακριβώς διδασκαλία που έκαναν οι πατέρες από τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μας. Αυτό λέγεται στη γλώσσα της θεολογίας συμφωνία πατέρων, consensus patrem, που σημαίνει ότι έχουν συμφωνία οι πατέρες. Γι' αυτό βλέπετε, εάν κάτι στην ορθόδοξη ζωή μας, όταν δηλαδή αγωνιζόμαστε, μελετούμε την Αγία Γραφή, είμαστε κοντά στο πνευματικό μας, έχουμε μυστηριακή ζωή, αν συμβεί κάτι παράξενο στη ζωή της Εκκλησίας, εμείς οι ίδιοι από την ημέρα που πήραμε το βάπτισμα έχουμε την δυνατότητα να απεμπολούμε ό,τι δεν είναι ορθόδοξο και ως πράξη και ως δόγμα από την ζωή μας, από μόνοι μας, χωρίς μερικές φορές να κατέχουμε το δόγμα κατακρίβεια, δηλαδή να το έχουμε μελετήσει, να το έχουμε εντρυφήσει, να το έχουμε διαβάσει. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί ο εαυτός μας. Και αυτό είναι ότι μέσα βαθιά ριζωμένο στην καρδιά μας είναι αυτό που λέγεται ορθοδοξία και ορθοπραξία. Γιατί δεν αρκεί να είσαι μόνο ορθόδοξος, πρέπει και να πράττεις σωστά και να ζεις ορθοδόξος για να είσαι ένας ορθόδοξος. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές εκείνο το οποίο μας λείπει πολλές φορές δεν είναι το δόγμα από τη ζωή μας, είναι η θεωρία επίβασης, να μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία οι πατέρες της Εκκλησίας μας εθέσπισαν. Δηλαδή να κάνουμε το παράδειγμά μας να διδάσκουμε. Εάν μια μάνα που ζει μέσα σε ένα σπίτι τη βλέπει το παιδί της κάθε μέρα να ξεματιάζει, να ασχολείται με αλάτια, με λάδια, με οτιδήποτε, με από αυτά που ανέφερα μέσα, το παιδί τι δρόμο θα πάρει? Της μάνας του. Ό,τι διδάσκουμε, αυτό είναι και το παιδί μας. Το μήλο κάτω από τη μηλιά, λέει, πέφτει. Μπορεί να πέσει λίγο πιο εκεί, πάντως κάπου κάτω θα είναι. Μπορεί να κατρακυλήσει και λιγάκι. Μακάρι να κατρακυλήσει, τουλάχιστον να μείνει κάτω από αυτό το δέντρο, το οποίο είναι δέντρο κόλασης, που να οδηγεί το παιδί σε άσχημα πράγματα. Βλέπω οικογένειες που από την αρχή, που δεν ξέρω, έτσι από συνήθεια, μας ματιάζει ο κόσμος, όλοι ασχολούνται με μας, παίρνει και το παιδί αυτό το πράγμα στη ζωή του. Και αυτό από μικρό ματιάζεται, χασμουριέται, κάνει σαν μια μόρα ολόκληρη να ακολουθεί όλη η οικογένεια, όλοι ασχολούνται με αυτούς. Και λέω, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παθαίνουν αυτό το πράγμα? Αυτοί που δεν εκκλησιάζονται εντελώς ποτέ, που δεν εξομολογούνται ποτέ, αλλά όλοι οι άλλοι ασχολούνται με αυτούς. Μερικές φορές γίνεται και σαν αυθυποβολή όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ο Σατανάς το εκμεταλλεύεται φυσικά πάλι και τους βάζει να είναι σε αυτή την κατάσταση. Παρότι είναι χριστιανοί, να λένε ότι όλοι οι άλλοι ασχολούνται με αυτούς, ενώ αυτοί δεν ασχολούνται με τους άλλους, και αυτούς μόνο πιάνει η βασκανία. Είναι και αυτή η περίπτωση η οποία πρέπει πολύ να μας προβληματίσει. Δεν είναι όλα τα πράγματα όπως νομίζουμε. Να ρωτάμε έτσι, να συμβουλευόμαστε τους πνευματικούς μας. Αυτό από χρόνια το ακούσαμε από τους γονείς μας. Μερικά πράγματα διαιωνίζονται με άσχημο τρόπο. Γι' αυτό έχει πολύ σωστά η ορθόδοξη κατήχηση του ανθρώπου να είναι σωστή.
Όταν είχα πάει στην Αμερική, έλεγε κάποιος, ας πούμε, τους έλεγα κάποια πράγματα σε συζητήσεις που κάναμε με οικογένειες χριστιανικές που ερχόταν στην εκκλησία και τους έλεγε μερικά, «Α, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε, ο παππούς μου και η γιαγιά μου έλεγαν αυτό». Μα λέω, το κριτήριο της Ορθοδοξίας δεν είναι ο παππούς σου και η γιαγιά σου. Είναι τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι πατέρες, τι λέει η Αγία Γραφή. Δεν είναι ο παππούς σου, επειδή έφυγε ο παππούς σου το 1800 και πήγε στην Αμερική, σημαίνει ότι ό,τι πήρε μαζί του ήταν και σωστό, ήταν κατηχημένο σωστά. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μεταξύ μας. Από αυτά που είπα μόνο μέχρι τώρα στο λειτουργικό σεμινάριο για το θέμα της βασκανίας, δεν είμαστε σε πλάνες πολύ μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα 80%, μπορεί να είμαστε και εδώ μέσα τώρα, όσοι είμαστε μέσα στην πλάνη. Γιατί πιστεύω ο καθένας ότι νομίζει. Λέει, δεν πάει να λέει ο παπάς τι λέει. Εμείς αυτό μάθαμε, αυτό θα κάνουμε. Του γοδί του γουδοχέρι εκεί πέρα. Δεν αλλάζει με τίποτα. Άμα δεν αλλάζεις, σημαίνει ότι δεν έχεις μετάνοια μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ένας μεγάλος άνθρωπος δύσκολα αλλάζει, ενώ ένας μικρός πολύ εύκολα αλλάζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος άνθρωπος, όχι πάντα στο χειρότερο, γιατί λέμε ότι άλλαξε όλος ο κόσμος, στο χειρότερο πήγε, το λέμε πολλές φορές. Δεν σημαίνει αυτό, εγώ το λέω με την εξής έννοια, ότι μερικές φορές μουλαρώνουμε κιόλας σε αυτό το οποίο ξέρουμε, το οποίο δεν είναι σωστό κιόλας, και κατά βάση έχουμε έναν εγωισμό και ένα πείσμα που δεν λέμε να αλλάξουμε στο σωστό. Αφού λέμε δεν βάζουμε ματάκια και χαντράκια και οτιδήποτε άλλο τέτοια στα παιδάκια μας, γιατί τα βάζουμε? Γιατί έχουμε αυτές τις συνήθειες οι οποίες δεν είναι χριστιανικές? Και αυτό το διαιωνίζουμε. Ενώ ένας χριστιανός πρέπει να ακολουθεί αυτό με την προσευχή, να έχει, ας πούμε, τα ιερά και τα όσια και να τα τιμά. Άλλο δε θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συναφές με αυτό το οποίο είπαμε, είναι και το φτύσιμο, λέει, για την αποτροπή του ματιάσματος. Άλλο πάλι θέμα αυτό. Αυτό είναι τόσο συνηθισμένο, αλλά έχει μαγική προέλευση. Φτύνουμε. Φτούσου να μην σε ματιάσουν. Φτούσου, πολύ φτύσιμο πέφτει. Σοβάντισμα κυριολεκτικό. Πώς αυτό θα μπορεί να ξεφύγει από την κακή μας αυτή δυσιδαίμονα κατάσταση? Πού το είδαμε αυτό? Μα λέει, το κάνει και ο παπάς. Λέει ο κόσμος, από πού τώρα το πήρε αυτό που του κάνει? Ο ιερέας φυσάει όταν κατηχεί το παιδί τρεις φορές το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτό είναι σαν να το δίδει πνοήν χριστιανικής ζωής. Αυτό δεν έχει σχέση με το φτύσιμο το οποίο γίνεται. Αυτό το φτύσιμο έχει μαγική προέλευση. Πολλοί συνηθίζουν να φτύνουν κάποιον άνθρωπο ή κάποιο αντικείμενο για να μην το πιάσει μάτι. Αγοράζει ένα καινούριο σπίτι, αρχίζει άλλο αυτού. Μπαίνει μέσα από την είσοδο και τα λοιπά. Χρειάζεται πόσα κιλά σάλιο να το σοβαντήσει όλο το σπίτι. Μπαίνει σε καινούριο μαγαζί, το ίδιο. Γεννιέται ένα παιδί, το ίδιο. Τηλεχώνα τη ματιάζει, το ίδιο πράγμα να την ξεματιάσει. Να σε φτύσω, λέει, να μην βασκαδείς. Που αυθύνθησε ανθρώπους τους οποίους θαυμάζουμε για τα προσόντα και την ευτυχία τους. Εκείνος όμως που φτύνει, για να δούμε τώρα την θεολογική προσέγγιση του φτυσίματος. Γιατί άμα δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Τι φτύνουμε? Να δούμε τι φτύνουμε. Εκείνος που φτύνει ασχημίζει την εικόνα του Θεού και ρυπαίνει το σώμα του Χριστού, του οποίου μέλος είναι κάθε χριστιανός. Διότι κάθε άνθρωπος, λέμε, δεν είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένος. Δηλαδή, εάν θέλουμε να πούμε πώς είναι ο Θεός, ένας χριστιανός, όπως είμαι εγώ, όπως είσαι εσύ, όπως είναι όλος ο κόσμος, έτσι είναι ο Θεός, αφού μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Άρα το φτύσιμο είναι πράξη εξευτελισμού και διαπομπεύσεως, είναι πράξη βλασφημίας κατά του Χριστού, του οποίου ναός είναι το σώμα κάθε βαπτισμένου πιστού. Όντας εκείνος ακάθαρτος, επιδιώκει να μεταφέρει και στον άνθρωπο το μόλισμα της ακαθαρσίας. Όταν λοιπόν ο γητευτής κάνει ό,τι θα έκανε ο διάβολος και ο εξορκιστής λερώνει με τον εξευτελιστικό αυτό τρόπο την εικόνα του Χριστού,
ο κακός εξορκιστής, τότε δεν χρειάζεται να επέμβει εκείνος. Μόνος του άνθρωπος παραδίδει τον συνάνθρωπό του στην εξουσία του σατανά. Αφού τον φτύνεις, πας μπροστά σε μία εικόνα του Χριστού να την φτύσεις. Είναι κανένας που πηγαίνει να μην σε ματιάσω Αγία Φανούρη, να λέει, το λέει αυτό ποτέ? Όχι. Γιατί όμως πηγαίνει, το λέει στην εικόνα που είναι το εγγονάκι του, που είναι το παιδί του, που είναι η κόρη του, που είναι ο γιος του, που είναι οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, να σε φτύσω να μην σε ματιάσω? Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω το φτύσιμό σου. Δεν θα πάρω από αυτό το πράγμα. Ας να αρχίσουμε να το λέμε. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα εάν δεν αντιδράσουμε σε αυτό το οποίο γίνεται στη ζωή μας. Αχ, λέει, από συνήθεια το έκανα και τα λοιπά. Λέω, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να το κάνετε. Διότι ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό, αυτός έχει την παρουσία του Θεού, δεν χρειάζεται. Έχει την προστασία του Τιμίου και Σοπιού Σταυρού. Το φτύσιμο που χρησιμοποιείται από την Εκκλησία σε ακολουθείς κατηχήσεως, όπως είπαμε, έχει διαφορετική έννοια. Εδώ εμπτύεται ο διάβολος από τον ευπρεπιζόμενο προς το Άγιο Βάπτισμα κατηχούμενο. Διότι θα φτύσει μετά ο ανάδοχος εξ ονόματος του παιδιού, γιατί είπαμε ο νηπιοβαπτισμός επέφερε και το θεσμό του αναδόχου στη ζωή της Εκκλησίας, ενώ στην πρώτη Εκκλησία δεν έχουμε αναδόχους μέχρι τον 6ο περίπου αιώνα. Από τον 6ο και μετά αιώνα έχουμε τους αναδόχους, οι οποίοι στη θέση του παιδιού θα πρέπει να κάνουν ό,τι προστάζει η Εκκλησία. Και εκείνη την ώρα λέει, αποτάσσει τον σατανά, αποτάσσομαι. Αποτάσσει τον σατανά, αποτάσσομαι. Αποτάσσει τον σατανά, αποτάσσομαι. Για φαντάσου αυτός που είναι ανάδοχος, εγώ το θέτω σαν ένα αγαθό λογισμό. Πηγαίνει και κάνει τον ανάδοχο, χωρίς όμως να το καταλαβαίνει. Και να πάει πραγματικά όντας, ζώντας μια ζωή δαιμονική μέσα στην αμαρτία. Για να φωνάξει κανένα δαιμόνιο και να πει τίποτα. Ρε εσύ, μέχρι χθες μαζί δεν ήμασταν στο τάδε μέρος? Και να φωνάξει και να πει τίποτα ο σατανάς εκείνη την ώρα που τον κάνει ότι τον αποδιώχνει από κοντά του. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε έτοιμοι όταν είμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί καμιά φορά. Εμείς τα περνάμε επιπόλαια, άντε θα τελειώσει αυτό γρήγορα, δεν είναι τίποτα. Περισσότερο μας ενδιαφέρει άλλωστε το γλέντι από ότι το μυστήριο της Εκκλησίας. Πολλοί πάνε απευθείας στο γλέντι, δεν πάνε στην Εκκλησία, κουράζονται στην Εκκλησία. Βγάζουν μπιμπίκια. Και πάνε απευθείας στο κέντρο, γιατί εκεί είναι το μυστήριο, ενώ το μυστήριο δεν τελείται στην Εκκλησία. Και εκεί λοιπόν που ο ανάδοχος δίδει αυτές τις καταφατικές προς τον διάβολο απαντήσεις, δηλαδή τον αποτάσσομαι, τον διώχνω από τη ζωή, αυτές τις απαντήσεις που δίνει στον ιερέα, έρχεται και η στιγμή που λέει και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό, και φύσισε και φτύσε αυτόν. Μόνο το διάβολο μπορούμε να φτύνουμε, όχι τον άνθρωπο που είναι η εικόνα Χριστού, που είναι βαπτισμένος. Αυτό απαγορεύεται, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο εμπτισμός στη βάφτιση συμβολίζει την αποταγή από τα έργα του διαβόλου και την σύνταξη με τον Χριστό. Διότι αν θες να πας με τον Χριστό, πρέπει να φτύσεις τον διάβολο. Γι' αυτό και είπα, δεν συνάδει, δεν συντεριάζεται να έχουμε στις κούνιες των παιδιών μας, των μωρών μας, ματάκια με σταυρό. Δεν κολλάει αυτό. Δείχνει πραγματικά την πνευματική μας αδιαφορία. Θέλουμε να είμαστε και λίγο με τον Χριστό και λίγο με τον σατανά. Όπως είναι ακριβώς ο βίος μας που ζούμε. Οι περισσότεροι που δεν έχουν γευθεί έτσι καρπούς προσευχής, που δεν έχουν μπει πραγματικά μυστηριακά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, δυστυχώς το λέω, γιατί αν μπορούσαν να το βιώσουν, ποτέ δεν θα κάνουν στη ζωή τους κρεπάλεις, ας πούμε, να κάνουν ασχημοσύνες, αποκριάτικα, γλέντια και τα λοιπά, τέτοια τα οποία απάδουν έτσι προς το πνεύμα της Εκκλησίας μας. Να ντύνονται και καρναβάλια, παρότι είμαστε καρναβάλια, όπως γνωρίζετε, με τις αμαρτίες μας ντυμένοι 365 μέρες του χρόνου. Είμαστε καρναβάλια ντυμένοι. Το ζήτημα είναι πότε θα πετάξουμε από πάνω μας τον καρνάβαλο. Μόνο με το μυστήριο της εξομολόγησης φεύγει ο διάβολος από πάνω μας. Και ένα άλλο ερώτημα το οποίο μας κάνουν πολλές φορές πολλοί άνθρωποι,
είναι ότι επιτρέπεται να διαβάζεται η ευχή της βασκανίας σε παιδιά αβάπτιστα. Γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό για έναν χριστιανό ορθόδοξο και πρέπει να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το λειτουργικό μας σεμινάριο, στηριγμένη πάνω πραγματικά στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Τα αβάπτιστα νήπια, εφόσον είναι γεννημένα από χριστιανούς γονείς που έχουν την πρόθεση να τα βαπτίσουν, δεν είναι βέβαια χριστιανοί τα παιδιά, την ημέρα που βαπτίζονται γίνονται χριστιανά, εφόσον δεν έχουν ακόμη μπει στη χριστιανική κοινότητα με το Άγιο Βάπτισμα, είναι όμως κατά κάποιο έμεσο τρόπο μέλη της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι είναι κατηχούμενα μέλη της Εκκλησίας. Βλέπετε στις ευχές που διαβάζονται κατά την ημέρα της γεννήσεως, γίνεται ειδικός λόγος και ειδική δέηση για το παιδί. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στην πρώτη ευχή λέει, τι λέει εκεί το ευχολόγιο, «Και το εξαυθείς κυηθέν νήπιον, διατήρησον από πάσης φαρμακίας, από πάσης χαλεπότητος, από πάσης ζάλης του αντικειμένου, από πνευμάτων πονηρών, ημερινώντε και νεκτερινών, από νόσου και ασθενίας μαλακίας, από ζήλου και φθόνου και οφθαλμών βασκανίας, και ελέησον αυτήν και το βρέφος, και το εξαυτής και ηθέν ήπιον αξίωσον προσκυνήσε τον επίγειο ναών». Την 8η δε ημέρα που το παιδί κατασφραγίζεται, του δίδεται το όνομα και διαβάζεται η παλαιά ευχή της καταγραφής των κατηχουμένων. Αυτή ποια είναι η καταγραφή των κατηχουμένων? Είναι όταν γράφονταν στους καταλόγους που έμελαν να βαπτιστούν οι ενήλικες. Όλο αυτό πέρασε μετά στην νέα παράδοση της Εκκλησίας, που ήταν τα παιδιά να είναι μικρά, να βαπτίζονται σε νηπιακή ηλικία. Όταν λοιπόν η παλιά αυτή ευχή της καταγραφής των κατηχουμένων λέει, «Κύριε ο Θεός ημών, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, σημειωθεί το φως και δια του βρέφους κάμνιο ερεύ σταυρού τύπων πρώτων πυλών του ναού ή της εικόνος της Θεοτόκου». Πολύ περισσότερο κατά την ακολουθία του σαραντισμού. Όταν εκκλησιάζεται, που λέμε, σαραντίζει το παιδί, αναγινώσκονται ειδικές ευχές γι' αυτό, που ήδη από την 8η ημέρα καλείται δούλος του Θεού. Ποιος? Ο αβάπτιστος. Και εισάγεται στο ναό και στο θυσιαστήριο. Φτάνουμε να βάζουμε το παιδί, τα αγόρια, τα άρενα τέκνα μέσα στο Άγιο Βήμα. Επομένως, κατά αναλογία, μπορεί να μετάσχει και άλλων ευλογιών το βρέφος και ευχών της Εκκλησίας, εφόσον αυτές δεν έχουν χαρακτήρα μυστηρίου. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές μυστηριακές, αλλά είναι η προάγγελη, η πρόγευση, θα λέγαμε, του μυστηρίου που θα ακολουθήσει μετά, που για τα βρέφη είναι το βάπτισμα. Η ευχή λοιπόν της βασκανίας εξάλλου είναι ένα είδος εξορκισμού, και εξορκισμοί διαβάζονταν και διαβάζονται και σήμερα στους κατηχουμένους. Δηλαδή το παιδάκι, αν διαβαστεί πρώτης βαπτίσεώς του, τι διαβάζεται? Είναι οι αφορκισμοί. Τι είπαμε ότι είναι οι αφορκισμοί? Είναι εξορκισμοί, η ίδια η λέξη είναι. Αν διαβαστεί δηλαδή ο αφορκισμός του πρώτης βαπτίσεώς του, δεν δύναται να διαβαστεί και πιο νωρίς? Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, ένα παιδάκι που μέλει να βαπτιστεί δύναται καθημερινά να διαβάζεται με τους εξορκισμούς, τους αφορκισμούς του κατηχουμένου, εφόσον θα βαπτιστεί. Ασχέτως αν αυτό δεν γίνεται στην πράξη κάθε μέρα. Αλλά θα πω και το εξής, και το άλλο το οποίο μπορεί να σας φανεί παράξενο. Οι εξορκισμοί που διαβάζονται στους κατηχουμένους, αυτούς που πρόκειται να βαπτιστούν, μπορεί να μην διαβαστούν την ίδια ημέρα που θα γίνει το βάπτισμα. Μπορεί να διαβαστούν και την προηγουμένη. Αν, ας πούμε, να βαπτιστούν 100 άτομα, μπορεί το αποβραδείς να διαβάσει ο ιερεύς τους εξορκισμούς, να τελειώσει και το πρωί απευθείας να πάμε για το βάπτισμα. Δεν είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία μας δεν το έκανε στην πράξη της. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση. Σήμερα όμως, επειδή τα μυστήρια απόκτησαν ένα ιδιωτικό τρόπο, έτσι κάπως έγιναν ιδιωτικά μυστήρια, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Εκκλησία μας μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που αυτό διαρκεί μία ώρα, μία και τέταρτο ή λιγότερο από μία ώρα, μπορεί να τελειώσει όλο αυτό μαζί για το συγκεκριμένο παιδί. Οπότε λοιπόν διαβάζεται
και με άλλες ευχές που δεν έχουν μυστηριακό χαρακτήρα. Η ευχή της Βασκανίας, όπως είπαμε, διαβάζεται και σήμερα στους κατηχουμένους. Εκτός αυτού, για την Βασκανία γίνεται, όπως είδαμε, ειδικός λόγος στην δεύτερη ευχή, που διαβάζεται την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού. Ασφαλώς λοιπόν μπορεί να αναγνωστεί η ευχή της Βασκανίας και σε μη βαπτισμένα παιδιά. Δεν επιτρέπεται όμως, αν δεν υπάρχει πραγματική αξία, ο ιερεύς να αναγνώσει την σχετική ευχή και να γίνεται συνεργός και να ενθαρρύνει τις δυσιδαιμονίες των απλοϊκών πιστών. Γιατί καμιά φορά ξεπερνάει και το δεδομένο της Βασκανίας, γιατί μετά γίνεται, είπαμε που είμαι αυτό, η αυθυποβολή που νομίζουμε όλοι ασχολούνται με εμάς. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, εμείς είμαστε μορφότεροι, εμείς είμαστε πιο εργατικοί και όλοι ματιάζουν εμάς. Εκεί χρειάζεται και αυτό μια πνευματική προσοχή και ελοχεύει και ένας κίνδυνος μετά ωρεοπάθειας εξ αυτού που το έχει. Αυτό στυλιτεύουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η ευχή της Βασκανίας δεν έχει τον χαρακτήρα αντιβασκανικού εμβολίου, όπως αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει όμως να γίνεται συστηματικά και εγκαίρως η διαφώτιση των χριστιανών μέσα από αυτό το λειτουργικό σεμινάριό μας, για να γνωρίζουν και να γνωρίζουμε όλοι την σημασία, τον σκοπό και την δύναμη των λειτουργικών ευχών και των διαφόρων ακολουθιών. Άλλως, γιατί να ζητούμε ευθύνες από ανεύθυνους καλοπορέρωτους ανθρώπους, ή να πεις σε κάποιον που σε ξεμάτιασε, δεν πέρασε το κεφάλι μου και ακόμα πολλά. Και αυτός να αρχίζει πάλι να κατεβάζει τα λάτια, τα πιπέρια και τα μπαχαρικά του όλα και να κάνει όλη αυτή τη χημεία για να σε ξεματιάσει. Ας ερωτά την συνείδησή του ο κάθε ιερεύς, αν δεν είναι αυτός υπεύθυνος για το σκότος στο οποίο ζουν ακόμη τα λογικά του πρόβατα. Ρίχνω και τις ευθύνες πολλές φορές και σε εμάς τους κληρικούς. Δεν μπορεί να έρχεται ένας στον ντούκου στα καλά καθούμενα χωρίς να τον ξέρεις και να σου ζητάει διάβασέ μου εξορκισμούς, διάβασέ μου ευχές Βασκανίας. Κάτσε ρε παιδάκι μου να το συζητήσουμε εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται. Θέλει την εξιχνίασή του το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται όπως το ζητάει ο κάποιος. Πρέπει να γίνεται μια εξερεύνηση του τι ζητάει ο άνθρωπος και γιατί το ζητάει. Δεν χρειάζεται για την προσπάθεια αυτή ούτε πολλή σοφία, ούτε μεγάλες ρητορικές ικανότητες για να πεις κάποιον άνθρωπο. Θα πρέπει χωρίς καθυστερήσεις να φωτιστούμε όλοι οι πιστοί, γιατί με κάτι τέτοιου είδους προλήψεις που αναφέραμε διασύρεται και βεβηλώνεται έτσι η Εκκλησία μας και όλα τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας, και γινόμεθα αιτία να συκοφαντείται η πνευματική μας λατρεία και να θεωρείται από πολλούς συνώνυμη με την μαγεία και την δυσιδαιμονία. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, πήγα σε έναν καλό άνθρωπο της Εκκλησίας και μου έκανε αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή τι θα δώσουμε στους άλλους ανθρώπους, να τους καταρτήσουμε σωστά, και γι' αυτό η αξία αυτού του λειτουργικού σεμινάριου θα παραμείνει μοναδική και ανεπανάληπτη, αδελφοί μου. Ας έχουμε λοιπόν νότα, και αυτά τα οποία λέμε να μην είναι ισότα κοφών, αλλά να είναι σε γη έτοιμη, καλλιεργημένη, για να μπορούν αυτά πραγματικά να βρούνε μία βάση και έτσι να απαλλαγούμε από την ζωή, τη ζωή μας, από αυτά τα μαγικά και δυσιδαίμονα πράγματα τα οποία μολύνουν και βρωμίζουν την καθαρότητα και τη λάμψη της Ορθοδόξου λατρείας μας. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αρχίζοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα αναφερθούμε στη σιωπή και την αυτοσυγκράτηση που οφείλει να επικρατεί στις λατρευτικές μοναχικές συνάξεις, σύμφωνα με τα λόγια του Αββά Κάστορα, τα οποία καταγράφει ο Αββάς Κασιανός. Στη λατρευτική σύναξη των μοναχών, λέγει ο Αββάς Κάστορας, επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ενώ είναι πολλοί οι αδελφοί που παρευρίσκονται, νομίζει κανείς ότι είναι μόνο εκείνος ο αδελφός που στέκεται ανάμεσά τους όρθιος στο κέντρο και στοιχολογεί τον ψαλμό. Ιδιαίτερα, όταν αναπέμπεται η ευχή, δεν ακούει κανείς τον παραμικρό θόρυβο. Κανείς δεν βήχει, δεν καθαρίζει το λαιμό του και δεν χαρσμουριέται. Βογγητά και αναστεναγμούς δεν ακούει ποτέ κανείς εκεί. Και αυτό επειδή οι αδελφοί εκεί προσέχουν ιδιαίτερα ώστε να μην ενοχλήσουν και να μην διακόψουν την προσευχή του διπλανού τους. Ίσως σπάνια ακούει κανείς να βγαίνει με δυσκολία από τα χείλη κάποιου ένας βουβός αναστεναγμός ή κάποιο βογγητό που μόλις ακούγεται. Αυτό βέβαια ξεφεύγει ακούσια από το στόμα κάποιου μοναχού που είναι βυθισμένος στην προσευχή και ο οποίος φλέγεται κυριολεκτικά από την προσευχή και από τη θέρμη της ψυχής. Γι' αυτό του ξεφεύγει αυθόρμητα και του είναι αδύνατον να προλάβει να το συγκρατήσει. Στην περίπτωση όμως που κάποιος προσεύχεται με δυνατή φωνή από έλλειψη ζήλου ή κάνει κάτι από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως ή τον πιάνει ασταμάτητο χασμωρητό, αυτός θεωρείται ένοχος για δύο αμαρτήματα. Το πρώτο είναι ότι ο ίδιος προσεύχεται στον Θεό απρόσεκτα και το δεύτερο ότι με την κακή συμπεριφορά του προκαλεί ταραχή στο νου των άλλων και δεν τους αφήνει να παραμένουν προσιλωμένοι στην προσευχή. Οι ακολουθίες εκεί είναι κατά κανόνα σύντομες, γιατί αν αυτές παρατείνονται υπάρχει κίνδυνος να παρεμβληθούν πράγματα ενοχλητικά. Μπορεί, για παράδειγμα, να βήξει κανείς και να φτύσει απρόσεκτα, οπότε η προσευχή χάνει την έντασή της και τη θέρμη της. Και έτσι, με τη συντομία των ακολουθιών, κρατάει κανείς την προσευχή όσο είναι ακόμη φλογερή και τη σώζει από τα δόντια του εχθρού, ο οποίος επιτίθεται σκληρότερα όταν βλέπει ότι παρά τις βίαιες εφόδους του, ο άνθρωπος εξακολουθεί να προσφέρει στον Θεό τη θερμή προσευχή του. Προσπαθεί επίσης να διασπάσει το νου με διάφορους θελεκτικούς λογισμούς ή προκαλεί στον προσευχόμενο φτέρνισμα και ρευματικούς πόνους. Και αυτό για να φύγει ο νους από την προσευχή και να ψυχρανθεί ο αρχικός ζήλος του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο οι Αιγύπτιοι πατέρες εκεί θεώρησαν καλύτερο να είναι οι προσευχές τους σύντομες σε διάρκεια αλλά πιο συχνές. Με τις συχνές ακολουθίες επιτυγχάνεται πρώτα-πρώτα η προσκόλληση του νου στον Κύριο.

μυστήριο. Με τη μικρή διάρκεια των ακολουθιών επίσης αποφεύγει κανείς τα βέλη του διαβόλου, ο οποίος καιροφυλακτεί να ρίξει και να πληγώσει τον άνθρωπο, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την ώρα της προσευχής. Στα κοινόβια της Αιγύπτου η ανάγνωση των ψαλμών δεν είναι συνεχής, αλλά διακόπτεται κατά διαστήματα. Οι μοναχοί εκεί χωρίζουν τους ψαλμούς ανάλογα με το πόσο έκταση καθένας τους έχει σε 2 ή 3 στάσεις και ενδιάμεσα παρεμβάλλουν τις ορισμένες ευχές. Δεν δίνουν μάλιστα τόση σημασία στον αριθμό των ψαλμών, αλλά εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να κατανοούν την έννοιά τους, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. «Θα ψάλω με το πνεύμα μου, αλλά θα ψάλω και με το νου μου». Προτιμούν, με άλλα λόγια, να πούν με προσοχή και επιμέλεια 10 στίχους και να τους κατανοούν, παρά να διαβάσουν βιαστικά ολόκληρο ψαλμό, ενώ ο νους τους θα περιπλανάται αχαλήνοτος. Αυτό βέβαια οφείλεται συνήθως στη βιασύνη του αδελφού που στοιχολογεί τον ψαλμό, ο οποίος μετράει πόσοι ψαλμοί ακόμα μένουν και δεν νοιάζεται να διαβάζει αργά και καθαρά, ώστε να καταλαβαίνουν και οι άλλοι αυτά που διαβάζει. Αλλά βιάζεται να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα την ακολουθία. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που κάποιος νέος μοναχός, είτε γιατί κινείται από ζήλο, είτε γιατί δεν έχει δεχθεί σωστή αγωγή, ξεπερνάει τα όρια του καθορισμένου τυπικού και συνεχίζει να διαβάζει περισσότερους από τους καθορισμένους ψαλμούς. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε τον διακόπτει κάποιος μεγαλύτερος, χτυπώντας συνθηματικά τα χέρια του, χωρίς να σηκώνεται από το σκαμνί του, και όλοι σηκώνονται αμέσως όρθιοι για προσευχή. Κάνουν λοιπόν οι μοναχοί ό,τι μπορούν για να αποφύγουν την πλήξη που μπορεί να προκαλέσει η ανάγνωση πολλών ψαλμών. Έτσι και ο διακονητής αδελφός ωφελείται, γιατί καταλαβαίνει το νόημα των ψαλμών και οι ακροατές που προσεύχονται δεν δυσανασχετούν εξαιτίας της παράτασης της ακολουθίας. Στην Αίγυπτο επίσης τηρούν με πολλή ακρίβεια και τον εξής κανόνα. Ψάλουν αντιφωνικά το «Αλληλούια» μόνο στους ψαλμούς, που αυτό αναφέρεται ρητός στον τίτλο τους, ενώ το παραλείπουν στους υπόλοιπους ψαλμούς. Επίσης, στους 12 ψαλμούς της ακολουθίας τους χωρίζουν σε τμήματα, που καθένα από αυτά έχει 6 ή 4 ή 3 ψαλμούς. Όλοι οι 12 ψαλμοί της ακολουθίας στοιχολογούνται από 2 ή από 3 ή από 4 μοναχούς. Ο κάθε μοναχός δηλαδή στοιχολογεί μία στάση από τους καθορισμένους ψαλμούς, αλλά ποτέ λιγότερους από 3 ψαλμούς. Γι' αυτό η διακονία αυτή ανατίθεται πάντοτε σε 4 αδελφούς.

Κατά τη διάρκεια της στιχολογίας των 12 ψαλμών υπάρχει η συνήθεια να είναι καθισμένοι ώστε να ξεκουράζονται για λίγο οι μοναχοί. Δηλαδή, όταν γίνεται η ακολουθία όλοι εκτός από τον αδελφό που στιχολογεί και γι' αυτό στέκεται όρθιος στο μέσον, οι άλλοι κάθονται σε πολύ χαμηλά σκαμιά και παρακολουθούν τους ψαλμούς με πολύ προσοχή. Και αυτό γιατί οι μοναχοί είναι κατάκοποι από την εργασία και την νηστεία της ημέρας και της νύχτας και χρειάζεται να βοηθηθούν με αυτή την παραχώρηση. Γιατί οι μοναχοί στην Αίγυπτο είναι απασχολημένοι όλο το 24ωρο. Την ημέρα προσπαθούν με πολύ προθυμία να κάνουν χειρονακτικές εργασίες, αλλά και τη νύχτα ασχολούνται με κάποιο εργόχειρο που δεν εμποδίζεται από το λιγοστό φως. Γιατί πιστεύουν ότι όσο πιο πολύ εργάζονται και κοπιάζουν, τόσο πιο βαθιά θα διατηρηθεί η πνευματικότητά τους και η καθαρότητα της καρδιάς τους. Θέσπισαν λοιπόν με θεία φώτιση τέτοιο μέτρο για τη διάρκεια των ακολουθιών, ώστε εκείνοι μοναχοί που έχουν θερμή πίστη να έχουν τη δυνατότητα να ασκούνται και παράλληλα να μην παραφορτώνουν το ταλαιπωρημένο και αδύνατο σώμα τους από τις μεγάλες ακολουθίες. Όταν λοιπόν τελειώνει η νυχτερινή λατρευτική σύναξη, πηγαίνουν όλοι στο κελί τους. Άλλοι μένουν μόνοι τους και άλλοι μοιράζονται το κελί με έναν άλλο μοναχό που είτε είναι μαζί στο ίδιο διακόνημα είτε είναι του ιδίου πνευματικού επίπεδου και εκεί προσεύχονται προσφέροντας έτσι στον Θεό την προσωπική του θυσία. Όλη τη νύχτα κανείς δεν κοιμάται, ούτε καν αναπαύεται μέχρις ότου μετά την νυχτερινή πνευματική εργασία τους και την προσευχή, το λαμπρό φως της ημέρας τους βρει πάλι στη σωματική εργασία. Οι μοναχοί τηρούν αυτό τον κανόνα για δύο ακόμη λόγους. Αυτούς οφείλουμε και εμείς εδώ να τους εφαρμόσουμε με την ίδια επιμέλεια, αφού και εμείς έχουμε ως σκοπό μας την τελειότητα. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν κοιμηθούμε υπάρχει κίνδυνος να μολύνει ο εχθρός με κάποια φαντασία κατά τον ύπνο την καθαρότητα που αποκομίσαμε από την νυχτερινή προσευχή, γιατί αυτός μας μισεί και ζηλεύει την καθαρότητά μας και γι' αυτό συνεχώς μας εχθρεύεται και πάντοτε συνωμοτεί εναντίον μας. Αν λοιπόν έχασε την ικανοποίηση που απόλαυσε εξαιτίας της αμέλειας και της ακιδείας μας κατά την νυχτερινή ακολουθία, εφόσον εμείς αυτά τα αμαρτήματα τα έχουμε ήδη εξομολογηθεί και έχουμε πάρει την άφεση, μετά προσπαθεί, αν μας βρει σε ανάπαυση, να μας κυλιδώσει. Όταν λοιπόν αυτός βλέπει ότι προσπαθούμε με πολύ ζήλο να κάνουμε καθαρή προσευχή, κάνει ό,τι μπορεί για να μας αδυνατήσει και να τσακίσει την πίστη μας στον Θεό. Μερικές φορές, όταν δεν έχει καταφέρει να τραυματίσει πνευματικά κάποιον τη νύχτα, κάνει το παν για να τον ντροπιάσει στο μικρό αυτό χρόνο της πρωινής ανάπαυσης. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αποφεύγουμε να κοιμόμαστε μετά την ακολουθία είναι ότι αυτός ο λίγος ύπνος, ακόμη κι αν είναι χωρίς φαντασίες, φέρνει ακιδεία στον μοναχό εκείνο που θέλει να σηκωθεί ενωρίς και τον οδηγεί σε λίθαργο και σε οκνηρία. Τον κάνει τόσο νοθρό ώστε αυτός χάνει τη ζωτικότητά του για ολόκληρη την ημέρα.
νεκρώνει τόσο το νου του και του αμβλύνει ακόμη και την οξύτητα και την αντιληπτικότητά του. Εξαντλεί επίσης τη δύναμη της καρδιάς και έτσι μας αφαιρεί την ικανότητα να προσέχουμε όλη την ημέρα ώστε να αποφεύγουμε τις παγίδες που ο ίδιος μας στείνει. Για αυτούς τους λόγους οι πατέρες όρισαν μετά την νυχτερινή ακολουθία οι μοναχοί να γρυπνούν με προσευχή στα κελιά τους και αυτό το φροντίζουν ιδιαίτερα αφενός για να μην χάσουν ό,τι κέρδισαν από την νυχτερινή προσευχή, αφετέρου για να εξασφαλίσουν την ύψη κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας. Όπως είπαμε λοιπόν, οι μοναχοί συγχρόνως με την προσευχή κάνουν κάποιο εργόχειρο στα κελιά τους για να μην μένουν άεργοι και έτσι τους κλέψει ο ύπνος. Δεν αναπαύονται σχεδόν καθόλου, ούτε βάζουν κάποιο όριο στην πνευματική τους εργασία. Προσπαθούν δηλαδή να ασκούνται συγχρόνως στις σωματικές και στις ψυχικές αρετές. Έτσι εξασφαλίζουν την ωφέλεια του έσω ανθρώπου, ενώ παρέχουν και στο σώμα ό,τι του είναι απαραίτητο. Με το σωματικό κόπο, σαν με μια δυνατή και σταθερή άγκυρα, ακινητοποιούν τις ασταθείς κινήσεις της καρδιάς με τα ευμετάβολα κύματα των λογισμών. Έτσι η καρδιά, που εύκολα αλλάζει και περιπλανιέται, περιορισμένη καθώς είναι στο χώρο του κελιού με συνεχή απασχόληση, είναι τελείως ασφαλισμένη, σαν μέσα σε λιμάνι. Όλη της η προσοχή είναι στραμμένη στην πνευματική εργασία, την ύψη και τη φύλαξη των λογισμών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα συγκατατεθεί σε οποιαδήποτε ιδέα της υποβάλλει ο πονηρός και θα κρατήσει το νου μακριά από τους περιττούς και μάταιους λογισμούς. Είναι δύσκολο να πούμε κατά πόσο η πνευματική εργασία εξαρτάται από τον σωματικό κόπο ή αν συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, αν οι μοναχοί εξαιτίας της πνευματικής τους προόδου επιτελούν συνεχώς και με επιμέλεια το εργόχειρό τους ή επειδή κάνουν με επιμέλεια το εργόχειρό τους προοδεύουν τόσο πολύ πνευματικά και αποκτούν εμπειρίες θείου φωτισμού. Όταν τελειώσει η λατρευτική σύναξη, οι μοναχοί δεν επιτρέπεται να περιφέρονται ή να συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί επίσης να βγαίνει ο μοναχός από το κελί του και να παραμελεί τα καθήκοντά του, εκτός αν τον καλέσουν για κάποιο άλλο διακόνημα της μονής, το οποίο μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζονται οι αδελφοί να μιλούν και να συνεννοούνται μεταξύ τους. Στο κελί καθένας κάνει το εργόχειρο που του έχουν ορίσει και καθώς εργάζεται απαγγέλει τους ψαλμούς ή κομμάτια της Αγίας Γραφής. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν με τις συζητήσεις επικίνδυνες αποκλίσεις στη συμπεριφορά των αδελφών ή ακόμα και άσκοπες συζητήσεις αφού και το στόμα και η καρδιά θα απασχολούνται με την πνευματική εργασία. Οι πατέρες στην Αίγυπτο δίνουν μεγάλη σημασία στην τήρηση αυτού του κανόνα και απαγορεύουν σε όλους, κυρίως στους νέους, να σταματούν κάπου για συζήτηση, έστω και για μια στιγμή, ή να πάνε κάπου μαζί ή να πιάσει ο ένας το χέρι του άλλου. Αν παρατηρήσουν ότι κάποιος περιφρονεί αυτό τον κανόνα και διαπράττει κάτι από αυτά που απαγορεύονται, αυτόν τον θεωρούν ένοχο για βαρύ αμάρτημα
και τον επιτιμούν ως απειθή και ανυπάκουο. Θεωρείται επίσης ύποπτος για δολοπλοκία και έκτροπη συμπεριφορά. Αυτός, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί δημόσια και ενώπιον όλων των αδελφών, το σφάλμα του δεν του επιτρέπεται να συμμετέχει πλέον στις λατρευτικές συνάξεις.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Αν κάποιος μοναχός έχει διαπράξει ένα σφάλμα και εξαιτίας αυτού είναι τιμωρημένος με αποχή από την κοινή προσευχή, δεν έχει ευλογία κανένας άλλος αδελφός να προσεύχεται μαζί του, μέχρις ότου ο παραβάτης εξομολογηθεί και μετανοήσει για το σφάλμα του, ώστε να αποκατασταθεί ενώπιον της αδελφότητας και να του δοθεί από τον ηγούμενο δημόσια η συγχώρεση. Αν κάποιος έχει δεχθεί αυτό τον κανόνα, οι αδελφοί είναι υποχρεωμένοι να κόψουν την επικοινωνία μαζί του και να μην συμπροσεύχονται με αυτόν. Και αυτό γιατί πιστεύουν ότι όποιος έχει δεχθεί ένα τέτοιο επιτίμιο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι παραδομένος στο σατανά. Αν λοιπόν κάποιος από κακώς εννοουμένη αγάπη τολμήσει να προσευχηθεί μαζί του πριν δώσει γι' αυτό ευλογία ο γέροντας, εκείνος γίνεται μέτοχος στην καταδίκη του τιμωρημένου και παραδίνεται με τη θέλησή του στον πονηρό, ενώ ο άλλος έχει παραδοθεί στον πονηρό για να διορθώσει το σφάλμα του. Πέφτει λοιπόν σε σοβαρότερη παράβαση ο αδελφός που συμπροσεύχεται με τον παραβάτη ή που συζητάει μαζί του. Γιατί κάνοντας παρακοή ο αδελφός παρακινεί και τον παραβάτη, ώστε εκείνος να γίνει πιο υπερήφανος και πιο πεισματάρης. Του δίνει δηλαδή μια ψεύτικη παρηγοριά που είναι επιζήμια και αυτό σκληραίνει την καρδιά του επιτιμημένου αδελφού και δεν τον αφήνει να ταπεινωθεί και να αναγνωρίσει το σφάλμα του για το οποίο πρέπει να μετανοήσει. Με άλλα λόγια, αν στηριχθεί ο παραβάτης από κάποιον άλλο αδελφό, τότε θα θεωρήσει άδικο το επιτίμιο που του όρισε ο γέροντας και θα φωλιάσουν στο νου του πονηροί λογισμοί εναντίον του γέροντα, επειδή αυτός δεν του δίνει δήθεν σκόπιμα συγχώρηση και άφεση. Για να γίνονται οι ακολουθίες στις κανονικές τους ώρες, ο μοναχός που έχει αναλάβει το διακόνημα της αφύπνισης των αδελφών, προκειμένου αυτοί να λάβουν μέρος στις λατρευτικές συνάξεις, θα πρέπει να σημαίνει έγκαιρα εγερτήριο και όχι όταν αυτός νομίζει ή όταν αυτός ξυπνάει ή ανάλογα με το αν ο ίδιος έχει κοιμηθεί ή όχι. Ίσως βέβαια, επειδή ο αδελφός αυτός εκτελεί καθημερινά το ίδιο αυτό διακόνημα, να έχει πλέον συνηθίσει και να ξυπνάει την κανονική ώρα, ώστε να μην χρειάζεται να εξετάζει τη θέση των άστρων στον ουρανό για να καταλάβει τι ώρα είναι. Αν όμως δεν κάνει σωστά το διακόνημά του, αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι απρόσεκτος και αδιάφορος. Αν τον παίρνει δηλαδή ο ύπνος και περνάει κανονική ώρα ή αν θέλει να πάει γρήγορα μετά την ακολουθία για ύπνο και ξυπνάει τους αδελφούς νωρίς ώστε να αρχίσει ακολουθία πριν την κανονική της ώρα και έτσι να μείνει μετά το τέλος της περισσότερη ώρα για ανάπαυση, αυτό δείχνει ότι εκείνος προτιμάει τη δική του ανάπαυση αντί να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην ακολουθία και στην πνευματική πρόοδο των αδελφών. Θα σας αναφέρω, συνεχίζει ο Αββάς Κάστορας, κάτι ακόμη από τη ζωή των μοναχών στην Αίγυπτο που θεωρώ ότι και εμάς εδώ δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει. Οι μοναχοί στην Αίγυπτο δεν κάνουν γονικλησίες από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής και από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή.
Κατά το διάστημα αυτό επίσης δεν τηρούν τον κανόνα της καθορισμένης νηστείας. Τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό θα τους εξηγήσουμε, αν θέλει ο Θεός, στο κατάλληλο μέρος της ομιλίας μας. Εδώ τώρα απλώς θίγουμε το θέμα και αυτό για να μην επεκταθεί ο λόγος μας. Στις προηγούμενες συζητήσεις εξηγήσαμε με τη βοήθεια του Θεού και όσο μας επέτρεψαν οι μικρές δυνατότητές μας το τυπικό των νυκτερινών ακολουθιών που ακολουθείται στα μοναστήρια της Αιγύπτου. Τώρα θα πρέπει να αναφερθούμε στο τυπικό που τηρείται στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και της Μεσοποταμίας και ειδικά για τις ακολουθίες της τρίτης, της έκτης και της ενάτης ώρας. Έτσι, αναφέροντας πρώτο το τυπικό των μοναστηριών της Ανατολής, το οποίο θεωρείται πιο ελαστικό, θα μετριάσουμε την ακρίβεια και την πειθαρχία που απαιτείται να έχουν οι μοναχοί των μοναστηριών της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι πατέρες δεν συνηθίζουν, όπως εμείς, να αφιερώνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ιδιαίτερες ώρες για κοινή προσευχή, κατά την οποία προεξάρχει ένας αδελφός. Αυτοί προσεύχονται συνεχώς όλη την ημέρα με τον τρόπο που ο καθένας τους επιλέγει, κάνοντας συγχρόνως και το εργόχειρό τους. Μέσα στο κελί οι μοναχοί εργοχειρούν συνεχώς. Παράλληλα όμως φροντίζουν να μην παραλείψουν ούτε στιγμή να απασχολούν το νου τους με τους ψαλμούς και την Αγία Γραφή. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί διαθέτουν όλη την ημέρα τους στις ακολουθίες, αναπέμποντας συνεχώς οικεσίες και δεήσεις προς τον Κύριο, ενώ εμείς έχουμε καθορισμένες ώρες της ημέρας τις οποίες έχουμε αφιερώσει στην προσευχή. Οι μόνες ακολουθίες που γίνονται από κοινού είναι η νυχτερινή ακολουθία, ο εσπερινός, καθώς και η τρίτη ώρα κατά την ημέρα του Σαββάτου και της Κυριακής, που συγκεντρώνονται όλοι οι αδελφοί για να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία και στην κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων. Έχει χωρίς αμφιβολία μεγαλύτερη αξία η αδιάλειπτη προσευχή παρά εκείνη που γίνεται σε τακτές ώρες της ημέρας. Θεωρώ ότι οι προσευχές που προσφέρονται προς τον Κύριο εκούσια και αδιάλειπτα ως δώρα της ελεύθερης θέλησής μας είναι πιο ευπρόσδεκτες σε Αυτόν παρά οι προσευχές εκείνες που γίνονται από ανάγκη και για να υπακούσουμε σε ορισμένο κανόνα προσευχής. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ χαίρεται και με αγαλίαση λέει «Με όλη μου τη θέληση και την προθυμία θα σου προσφέρω τη θυσία μου, διότι είσαι πανάγαθος». Και αλλού πάλι λέει «Ευδόκησε να δεχθείς, Κύριε, τις αυθόρμητες εκφράσεις της δοξολογίας και της ευγνωμοσύνης μας».

Στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και της Μεσοποταμίας και σε όλη την Ανατολή, οι ακολουθίες των ορών περιέχουν 3 ψαλμούς η καθεμία, έτσι ώστε οι ευκαιρίες για προσευχή μέσα στην ημέρα να είναι συχνές και μέτριες σε διάρκεια και συγχρόνως να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση των απαραίτητων διακονημάτων και γενικά το έργο των μοναχών. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο προφήτης Δανιήλ, όταν ήταν στη Βαβυλώνα, 3 φορές την ημέρα γονάτιζε και προσευχόταν και δοξολογούσε το Θεό μέσα στο δωμάτιό του, το οποίο ήταν στο δώμα και τα παράθυρά του έβλεπαν προς την Ιερουσαλήμ. Ο καθορισμός όμως τακτών ορών για την τέλεση αυτών των ακολουθιών έχει και ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα που σχετίζεται με την εκπλήρωση των επαγγελιών οι οποίες είχαν δοθεί από τον Θεό για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε ότι το Άγιο Πνεύμα, όπως είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, κατήλθε για πρώτη φορά στους Αποστόλους όταν αυτοί ήταν συγκεντρωμένοι και προσεύχονταν κατά τη τρίτη ώρα της ημέρας. Όταν οι άπιστοι Ιουδαίοι άκουσαν έκπληκτοι τους Αποστόλους να μιλούν διάφορες γλώσσες, σύμφωνα με το χάρισμα που τους είχε χορηγήσει το Πανάγιο Πνεύμα, τους περιγέλασαν και είπαν ότι αυτοί ήταν μεθυσμένοι από δυνατό κρασί. Τότε ο Πέτρος σηκώθηκε και είπε: «Άνδρες Ιουδαίοι και όλοι εσείς που κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ακούστε με προσοχή τα λόγια μου και θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, γιατί είναι ακόμα πρωί. Είναι τρίτη ώρα από την ανατολή του ηλίου. Αλλά αυτό που βλέπετε είναι η επαλήθευση των λόγων που είπε ο Θεός με το στόμα του προφήτη Δανιήλ. Κατά τις έσχατες ημέρες, λέει, θα χαρίσω πλούσια τα χαρίσματα του πνεύματός μου σε κάθε άνθρωπο. Οι γη σας και οι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα προφητεύσουν και θα δουν οράσεις και οι γέροντές σας θα δουν όνειρα αποκαλυπτικά. Στους δούλους μου και στις δούλες μου θα δώσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν». Αυτή η προφητεία εκπληρώθηκε τότε κατά την τρίτη ώρα της ημέρας. Όπως είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και επικάθισε στους Αποστόλους. Κατά την έκτη ώρα της ημέρας, ο Κύριος και Σωτήρας μας πρόσφερε πάνω στο Σταυρό το σώμα Του ως άμμομη θυσία στο Θεό Πατέρα για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Εκείνος πλήρωσε το χρέος για τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους, απογύμνωσε τις πονηρές αρχές και εξουσίες από τη δύναμή τους και τις διαπόμπευσε μπροστά σε όλο τον πνευματικό κόσμο. Και όλους εμάς που είμαστε νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών μας, μας ζωοποίησε μαζί με τον εαυτό του και εξόφλησε το χρέος μας, από το οποίο δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να απαλλαγούμε. Έσχισε το χειρόγραφο που το κρατούσε ο διάβολος ως τρόπαιο και το κάρφωσε στο σταυρό του. Κατά την έκτη ώρα της ημέρας, επίσης, ο Απόστολος Πέτρος ήρθε σε έκσταση και είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα μεγάλο σκεύος σαν σεντόνι που περιείχε όλα τα τετράποδα ζώα της γης, τα οποία συμβολίζουν όλους τους λαούς και τις φυλές της Οικουμένης. Με αυτό το γεγονός ο Θεός αποκάλυψε στον Απόστολο αφενός την κλίση των εθνών
στην πίστη του Χριστού, αφετέρου ότι όλα αυτά τα ζώα που περιείχε το σκεύος ήταν καθαρά. Γιατί ο Απόστολος άκουσε μια φωνή να του λέει «Σήκω πέτρε, σφάξε και φάε». Αυτό το σκεύος που κατέβαινε από τον ουρανό, δεμένο στις τέσσερις γωνίες, δεν είναι τίποτε άλλο από το Ιερό Ευαγγέλιο. Αυτό φαινόταν πως είχε τέσσερις γωνίες, που είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, αλλά αποτελεί ένα σώμα που περιέχει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Περιέχει δηλαδή την ενανθρώπιση του Θεανθρώπου Χριστού, τα θαύματα που εκείνος έκανε και το πάθος του. Έχει ενδιαφέρον η φράση που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγοντας «κάτι σαν μεγάλο σεντόνι ή μεγάλη οθόνη». Δεν λέει ο Ευαγγελιστής μόνο τη λέξη «μεγάλο σεντόνι», αλλά «κάτι σαν μεγάλο σεντόνι». Η λέξη «σεντόνι» συμβολίζει την έκρωση. Επειδή όμως ο Κύριος δεν υπέμεινε το πάθος και το θάνατο ως το οφειλόμενο επιτίμιο της πεσμένης ανθρώπινης φύσης, αλλά εκούσια, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει «κάτι σαν μεγάλη οθόνη». Ο Κύριος πέθανε ως προς τη σάρκα, αλλά ως προς την ψυχή δεν πέθανε, αφού, όπως λέει ο Δαβίδ, «δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη και δεν θα επιτρέψεις αυτός που είναι αφοσιωμένος σε σένα να δοκιμάσει τη φθορά και την αποσύνθεση του τάφου». Ο ίδιος ο Κύριος επίσης λέει «κανείς δεν μου παίρνει τη ζωή παρά τη θέλησή μου, αλλά εγώ από τον εαυτό μου μόνος μου την παραδίνω. Έχω εξουσία να την θυσιάσω και έχω εξουσία πάλι να την πάρω». Το σκεύος λοιπόν αυτό που κατέβαινε από τον ουρανό δεμένο από τις τέσσερις άκρες και το οποίο συμβολίζει τα τέσσερα Ευαγγέλια που είναι γραμμένα από το Άγιο Πνεύμα, περιείχε όλα τα έθνη που ζούσαν χωρίς να τηρούν τον νόμο και γι' αυτό θεωρούνταν από τους Ισραηλίτες ως ακάθαρτα. Αυτά τα έθνη δέχτηκαν την αληθινή πίστη και εγκατέλειψαν τη λατρεία των ειδώλων. Έτσι, όπως άκουσε ο Απόστολος Πέτρος στο όραμά του, αυτά έγιναν κατάλληλοι για υγιεινή τροφή. Έγιναν δηλαδή με το κήρυγμα του Ευαγγελίου πιστά μέλη της Εκκλησίας. Κατά την 9η ώρα, ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη και εκεί με τη λαμπρότητα της δόξας του κατάργησε το βαθύ σκοτάδι της κολάσεως, έσπασε τις χάλκινες πύλες και τους σιδερένιους μνοχλούς και ανέβασε μαζί του στον ουρανό τους Αγίους που βρίσκονταν εκεί εχμάλωτοι στο αδυσόπιτο σκοτάδι του Άδη. Με τη δύναμη της θεότητάς του απομάκρυνε τη φλογερή ρομφαία και τους έβαλε πάλι μέσα στον Παράδεισο. Και ο εκατόνταρχος Κορνήλιος κατά την 9η ώρα, ενώ προσευχόταν όπως συνήθιζε, είδε άγγελο ο οποίος του είπε «Ο Κύριος δέχτηκε τις προσευχές και τις ελεημοσύνες σου». Αυτή την ώρα του απεκάλυψε καθαρά το μυστήριο της κλίσεως και της μεταστροφής των εθνικών στην αληθινή πίστη, το οποίο είχε ήδη αποκαλυφθεί στον Πέτρο κατά την 6η ώρα. Κάτι σχετικό με την 9η ώρα βρίσκουμε επίσης και σε ένα άλλο χωρίο των πράξεων που λέει «Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν μαζί στο ναό κατά την ώρα της προσευχής, την 9η». Από όσα ως τώρα αναφέραμε, είναι ολοφάνερο ότι οι Άγιοι Αποστολικοί Πατέρες είχαν το λόγο τους όταν καθιέρωσαν να γίνονται εκκλησιαστικές ακολουθίες κατά την 3η, την 6η
και την ενάτη ώρα της ημέρας. Αυτό το τυπικό πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Να μην παραβλέπουμε από οκνηρία ή αμέλεια ή από την πολλή εργασία την τέλεση αυτών των ακολουθιών στις καθορισμένες ώρες. Γιατί διαφορετικά όλη η ημέρα μας θα περνάει χωρίς προσευχή. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας αυτά τα σοφά λόγια του Αββά Κάστορα. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή

0: Πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Ας ανασένουμε ελεύθερα.
4: Και εμάτων της ρήθρης επισταζόμενος, ελευθέρια σοφέ, το δεσπότη σου Χριστό μάκαρ ανέδραμες. Μας λέει το απολυτίκιο του Αγίου Ελευθερίου ότι έχοντας χωρέσει τον ποδήρη χιτώνα της ιεροσύνης, τα άμφια τα ιερατικά και στάζοντας από τα αίματα, δηλαδή τα άμφια του Αγίου Ελευθερίου είναι αιματωμένα γιατί μαρτύρησε, έτρεξες στο δεσπότη σου Χριστό μάκαρ, μάκαρ σημαίνει που είσαι μακάριος, που είσαι ευτυχής, ελευθέρια, σοφέ, καθερέτα του Σατάν. Εσύ που είσαι και σοφός και ελευθέριος και καθαίρεσαι στη δύναμη του Σατανά. Δύο, δυσόπια πάυστος υπέρ των ψυχών ημών. Και βλέπουμε στο πρόσωπο του Αγίου Ελευθερίου που αύριο γιορτάζουμε ένα νέο παλικάρι 18 χρονών, 19 είναι επίσκοπος. Έχει γίνει πολύ μικρός διάκονος, πρεσβύτερος και γίνεται και επίσκοπος σε τέτοια ηλικία, πολύ τρυφερή, πολύ νεανική, επίσκοπος Ιλυρικού, είναι τα μέρη από την Αλβανία εκεί και πάνω θα λέγαμε, και γίνεται τόσο νωρίς επίσκοπος της Εκκλησίας λόγω της μεγάλης του πίστης και αρετής. Βλέπετε, τότε κριτήριο για να γίνει κάποιος ιερέας, να γίνει επίσκοπος, να ανέβει τις βαθμίδες της ιεροσύνης και της διακονίας γενικά μέσα στην Εκκλησία, ήταν κυρίως το κατά πόσον όχι ξέρει απλώς την αλήθεια της πίστης, αλλά και κατά πόσον τη βιώνει. Κατά πόσον μπορεί δηλαδή να συστήσει στους άλλους τον ίδιο του τον εαυτό και να πει όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, μιμητέ μου γίγνεστε. Να τους δείξει τον εαυτό τους και να τους πει, τον εαυτό του και να τους πει, ελάτε και ακολουθήστε με, μιμηθείτε με. Ο Άγιος Ελευθέριος είναι ένας τέτοιος επίσκοπος της Εκκλησίας. Ένας επίσκοπος ο οποίος δίνει το αίμα του για τον Χριστό και μαρτυρεί. Και μαρτυρεί και αυτός και η μητέρα του και μαρτυρούν και οι δήμοι που πήγανε να τον σκοτώσουν γιατί πίστεψαν στον Χριστό από την ακατάβλητη πίστη που είχε ο Ελευθέριος. Και από τότε το όνομα Ελευθέριος είναι πολύ αγαπητό σε όλους τους χριστιανούς γιατί πάντοτε το έχουμε συνδέσει με την ελευθερία. Αυτή την πολυπόθητη ελευθερία, την πολύ διαφημισμένη, που μας πουλάνε δεξιά και αριστερά, μπροστά και πίσω,

0: όλο για ελευθερίες μας μιλάνε, αλλά μας φύγουν όλο πιο πολύ το λαιμό. Αυτή την ελευθερία λοιπόν, ο Ελευθέριος που είναι συνώνυμός της, μπορεί με τις πρεσβείες του να μας την προσφέρει. Αλλά είναι μια ελευθερία που είναι μιας άλλης τάξεως. Εμείς πολλές φορές όταν μιλάμε για ελευθερία, εννοούμε άλλα πράγματα. Εννοούμε καλοπέραση, εννοούμε ασυδοσία, εννοούμε έλλειψη οποιοδήποτε κανόνα, και αυτό το ονομάζουμε ελευθερία. Δηλαδή τι είναι ελευθερία για τον πολύ κόσμο, τον αν ελεύθερος να κάνει, όπως λέει ο λαός, ό,τι του καπνίσει, έτσι δεν λέμε. Και το ονομάζουμε ελευθερία. Αυτό που είναι του χειρίστου είδους δουλεία. Γιατί όταν ο άνθρωπος, ο πεπτοκός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο εμπαθής, ο άνθρωπος που η ροπή του είναι δυστυχώς προς την αμαρτία και το κακό, αφαιθεί ελεύθερος, τότε γίνεται ο χειρότερος σκλάβος στα πάθη του και στις επιθυμίες του. Και ενώ νομίζω ότι είναι ελεύθερος, όπως ένα παιδάκι είναι ελεύθερο και σου λέει αισθάνεται ελευθερία, τι να κάνω, 11-12 χρονών, εκεί μας πάει στο γυμνάσιο και δεν πηγαίνει η μαμά το παιδί στο σχολείο, αλλά πάει μόνο του να έχει 2 ευρώ από εδώ, 2 ευρώ από εκεί, να πάει να πάρει ένα πακέτο τσιγάρα, να ανάψει ένα τσιγάρο και να πω, πω είμαι ελεύθερος, καπνίζω. Και βουλιάζει μέσα σε αυτό το τσιγάρο. Και μετά φτάνει να είναι 50 χρονών το παιδάκι και να λέει αμάν πως θα απαλλαγώ από αυτό το πράγμα, από αυτό το βραχνά που φθείρει την υγεία μου, έτσι εμορραγεί η τσέπη μου και εγώ δεν μπορώ να το κόψω, με κυριαρχεί. Αναφέρει το Κολοκοτρώνης, έκανε και αυτός κανένα τσιγάρο που και που, αλλά τότε τα στρίβαν τα τσιγάρα. Δεν είχαν περίπτερα να πάνε να την ψωνίσουν, έπρεπε να βρουν καπνό, να βρουν κανένα χαρτί, τι είχαν, κανένα χορτάρι να τα στρίψουν. Λοιπόν, και είχαν τσακμάκια, τσακμακόπετρες. Το είχε στρίψει το τσιγάρο και πήγε να ανάψει. Τσακ, τσακ, τα τσακμάκια αυτά κάνουν σπίθα, ας πούμε, και μετά τα βάζει σε κάτι χορτάρια για να ανάψει, να μπορέσουν να ανάψουν το τσιγάρο. Δεν άναβε με τίποτα. Φουρκίστηκε ο Κολοκοτρώνης, πετάει το τσακμάκι, πετάει και το τσιγάρο και λέει «Άρε Κολοκοτρώνη», λέει, «θες και να ελευθερώσεις την Ελλάδα», λέει. «Θες και να ελευθερώσεις την Ελλάδα και σε σκλάβωσε τούτο το διάολο», λέει, «το τσιγάρο». Αυτός ο άνθρωπος που δεν ήξερε πολλά γράμματα είδε ότι τελικά μόνο ελευθερία δεν ήταν. Παρόμοιες τέτοιες πολλές επιθυμίες και συνήθειες αναπτύσσουν οι άνθρωποι θεωρώντας ότι είναι ελεύθεροι. Κάποτε ήρθαν στις γυναίκες και τους είπαν «Είστε ελεύθερες να κάνετε ό,τι θέλετε. Φορέστε παντελόνια, βγείτε έξω να δουλέψετε, έχετε ίσα δικαιώματα». Τι ωραία που ακούγονται αυτά, έτσι. Να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας. Δεν θα κάνετε τους άντρες σας να τους αφήνετε να σας κάνουν ό,τι θέλουν, φαλοκράτες και τέτοια. Θα κάνετε κι εσείς κουμάντο. Δουλεύουν αυτοί, δουλέψτε κι εσείς. Έχουν φράγκα αυτοί, έχετε κι εσείς φράγκα. Και τι τις κάνανε? Τις βγάλανε έξω στη δουλειά. Δεν λέω ότι είναι κακό να δουλεύει γυναίκα, αλλά λέμε το. Θα δούμε πώς πήγε το πράγμα. Παρατήρηση κάνετε. Και δουλεύουν και στο σπίτι, δουλεύουν και στη δουλειά. Και δίνουν και λεφτά από αυτά που βγάζουν και στο σπίτι και ταυτόχρονα θέλουν να είναι ελεύθερες και να είναι κυράδες και αυτές, αλλά μόνο κυράδες δεν είναι. Γιατί είναι δούλες του άντρα, δούλες των παιδιών, δούλες του εαυτού τους που ακούει την τηλεόραση και τις θέλει ταυτόχρονα να είναι και μοντέλα και βαμμένες και συγυρισμένες και στο κομμωτήριο και δώστου και βάρτου και όλα αυτά, και όλα αυτά που φάνταζαν ελευθερία. Ενώ παλιά οι γυναίκες ήταν με τη μαντήλα τους, δεν φαινόταν τα μαλάκια πολύ. Λοιπόν, και ήταν πιο μαζεμένες, τώρα ελευθερώθηκαν από τη μαντήλα. Πετάξαν τη μαντήλα, πετάξαν και τα σεγκούνια που είχαν κάποτε, βέβαια στα σεγκούνια θα μέναμε. Και φόρεσαν τα παντελόνια και θέλουν κάθε τόσο να αλλάζουν παντελόνια. Γιατί όταν πάρει και 2 κιλά, θα πρέπει να αλλάξει το παντελόνι. Δεν τις κάνει μετά, ενώ η φούστα ήταν πιο άνετη. Σας τα λέω έτσι λίγο να γελάσετε. Το ίδιο και οι άντρες. Τους είπαν θα είσαι ελεύθερος. Μια γυναίκα θα έχεις. Καλά κάτσε και ακούς τι σου λέει ο πατέρας, η μάνος, οι παπάδες. Ότι εσύ μεγάλωσες κοντζάν άντρας. 2 μέτρα παλικάρι εκεί. Εύρωστος, ταύρος. Είσαι ταρσενικό του σπιτιού και θα κάτσει με μια γυναίκα. Και τον βάλαν τον καημένο να τρέχει να βρει γυναίκες, να χορτάσει ο νους του και όλα τα μέλη τα υπόλοιπα του σώματος από γυναίκες να έχει εμπειρίες για την άντρας και πρέπει να είναι ελεύθερος, να ζει ελεύθερα. Και μετά τι να κάνει, του λένε ότι πρέπει και να παντρευτείς και μετά πώς να μην νιώσει ότι σκλαβώνεται σε ένα γάμο. Άλλη δουλεία. Δουλεία στο να κυνηγάει τη γυναίκα να την τουμπάρει, να ζήσει τις ειδονές, τις αμαρτίες αυτές και να έχει και την επιβεβαίωση ότι μετράω σαν άντρας. Δουλεία μετά και στη γυναίκα που αν στην καλύτερη περίπτωση την αγαπήσει, την παντρευτεί, παρόλα αυτά θα αισθάνεται ότι είναι μαντρωμένος γιατί έχει μάθει να είναι ασίδωτος. Παραδείγματα τέτοια πάμπολα μας φλωμώσαν στην ελευθερία και μας αφήσαν ελεύθερους να διαλέξουμε όσες ελευθερίες θέλουμε εκτός από την ελευθερία που δίνει ο Χριστός. Γιατί η ελευθερία που δίνει ο Χριστός είναι αυτή που κρατάει ψυχή και σώμα ελεύθερο. Είναι αυτή που είναι τέτοια που δεν μπορεί κανένας να σου τη στερήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε έναν ελευθέριο, επίσκοπο, παλικάρι, νεότατο, να είναι ελεύθερος από πάθη και ειδονές και επιθυμίες, αγνός. Όπως τον εγέννησε η μάνα του, ανέγκυχτος και στέκει στο θυσιαστήριο σαν άγγελος, πεντακάθαρος. Ελεύθερος από κάθε επιδίωξη. Δεν θέλησε να γίνει ούτε διάκος, ούτε παπάς, ούτε επίσκοπος, ούτε τίποτε. Τον σπρώξανε να γίνει γιατί βλέπαν την αξία. Ανέβηκε χωρίς να το επιδιώκει. Και ελεύθερος και από κάθε εγκόσμια προοπτική με δεδομένο ότι εύκολα για το όνομα του Χριστού και για την πίστη στον Χριστό έδωσε την ίδια του την νεανική ζωή. Νεότατος ο Άγιος Ελευθέριος μαρτυρεί για τον Χριστό. Ελεύθερος και από την αγάπη της μανούλας του που ήταν εκεί κοντά και κεγότανε που τον έβλεπε να μαρτυρεί. Ελεύθερος. Γιατί για τη μήτυρ του και αδελφή του οι συν οι ακούοντες των λόγων του Θεού και τηρούνται σε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Για μας έχουμε συγγένεια σαρκική οι χριστιανοί, αλλά έχουμε και μια άλλη συγγένεια που είναι ανώτερη, η πνευματική συγγένεια. Όσοι είναι με τον Χριστό είναι δικοί μας και μάλιστα καμιά φορά πιο δικοί μας και από αυτούς που θεωρητικά νομίζουμε δικούς μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, που πολλές φορές μπορεί να έχουμε το ίδιο αίμα, να έχουμε βγει από την ίδια μάνα ενδεχομένως, να έχουμε από το ίδιο σώι να είμαστε και να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να μην μπορούμε να αντέξουμε ένα στον άλλον καμιά φορά. Παντρεύονται άνθρωποι και επειδή δεν τους ένωσε ο Χριστός, αλλά τους ένωσε η επιθυμία της σαρκός ενδεχομένως και κάποιες περιπέτειες νεανικές, μετά από λίγο δεν θέλει να δει ένα στον άλλον. Αλλάζουν δωμάτια και κρεβάτια και ο κόλαφος, ο μεγάλος, ξέρετε πότε είναι. Όταν πάρει σύνταξη ένας από τους δύο και κάτσει στο σπίτι, τότε δεν αντέχει ο ένας τον άλλον. Κατά τα άλλα ελεύθεροι. Ελεύθεροι μας λέει η εποχή μας και όλες οι εποχές δυστυχώς να είστε, αλλά όχι ελεύθεροι με τον τρόπο του Χριστού. Αυτός που ακολουθεί τον Χριστό είναι τόσο ελαφρύς σαν ένα φυλαράκι από αυτά τα φθινοπορεινά που τα φυσάει ο άνεμος και πηγαίνουν άνετα και από εδώ και από εκεί. Δεν δεσμεύεται. Ο χριστιανός είναι αβαρής. Δεν έχει βάρη που τον πιάνουν και με κρικέλια στη γη και τον δένουν και δεν μπορεί να κάνει τίποτε και βιώνει αδιέξοδο. Ο χριστιανός είναι έτοιμος να χάσει τα πάντα αλλά και να έχει και τα πάντα. Και όταν τα έχει, να τα έχει και να είναι ελεύθερος από όσα έχει, και όταν δεν τα έχει, να είναι πάλι ελεύθερος, γιατί δεν τα έχει ανάγκη, γιατί έχει τον Χριστό. Πώς θα το φτάσουμε αυτό το βίωμα? Πώς θα ζήσουμε αυτή την όμορφη ελευθερία, την οποία μας χάρισε ο Θεός? Την ελευθερία αυτή που, αν κανείς τη βιώσει μέσα του, δεν τον πιάνει καμία τυραννία. Δείτε τους μάρτυρες, δείτε τους Αγίους μας, τι πέρασαν. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην παρακμή της, εκεί ο Νέρονας, ο Καημένος, ο Καλιγούλας, αυτοί εκεί πέρα που οργίαζαν. Γιατί ήταν ειδωλολάτρες οι άνθρωποι, δεν πίστευαν, στη σάρκα, στην ύλη πιστεύαν, σε τέτοια πράγματα. Και θεοί τους ειδωλολατρικοί δεν τους βοηθούσαν να ανέβουν λίγο πιο πάνω. Αυτοί συνήθιζαν καμιά φορά να βουτάνε και κανένα χριστιανό, να τον παλουκώνουν, να τον αλείφουν και με πίσα και να τον βάζουν να φωτίζει τα παλάτια τους και να καίγεται. Συνήθιζαν να τους ρίχνουν στα λιοντάρια. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, μεθαύριο 20 του μηνός γιορτάζει. Αυτός ο υπέργυρος επίσκοπος Αντιοχίας σπέβδει, πηγαίνει τρέχοντας. Κάνουν στάση οι δεσμοφύλακες πηγαίνοντας προς τη Ρώμη, που τον πάνε σιδηροδέσμιο, και τους λέει: πάμε, πάμε. Πάμε. Τι βιάζεσαι? Βιάζομαι να συναντήσω τον Χριστό μου, λέει. Και βιαζόταν να πάει πού? Να πάει να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Ήξερε ότι τον πάνε στα λιοντάρια, στο Κολοσσέο. Και αυτός πήγαινε γρήγορα. Ασύλληπτες καταστάσεις. Πράγματα που μας φαίνονται ότι δεν βιώνονται, αλλά τα έχουν βιώσει οι άνθρωποι. Με σάρκα και οστά, όπως εμείς. Τα έχουν βιώσει μικρά παιδιά και υπέργυροι, γυναίκες και άντρες, όλων των ηλικιών, όλων των κοινωνικών τάξεων, όλων των επαγγελμάτων. Τελικά τι έγινε? Σταμάτησε, μπήκε μια τελεία κάποτε εκεί στον πίνακα, στην τάξη, και δεν πηγαίνει παρακάτω το πράγμα? Τελείωσαν οι μάρτυρες, τελείωσαν οι άνθρωποι, οι ελεύθεροι του Χριστού, οι αναρχικοί της πίστεώς μας, που δεν έχουν καμία αρχή και εξουσία πάνω από το κεφάλι τους, μολονότι τιμούν όλες τις εξουσίες και όλες τις αρχές και δεν τις αντιστρατεύονται, αλλά ταυτόχρονα είναι όντως αναρχικοί. Γιατί είναι οπαδοί του άναρχου Θεού. Τελείωσαν αυτοί? Ευτυχώς, παιδιά, δεν τελειώσαν. Τέτοιοι είναι και οι σύγχρονοι Άγιοι μας. Και αυτοί που δώσαν το αίμα τους και μαρτύρησαν, θυμηθείτε το ρωσάκι αυτό, τον Ευγένιο, τον Ροντιόνοφ, 1977 γεννήθηκε. Τα χρόνια της Παπαδιάς μου έχει, τώρα μαρτύρησε και τα χρόνια της. 1977, στις μέρες μας. Και στα 1990 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, έφυγε. Γιατί δεν δέχθηκε να βγάλει το σταυρό από πάνω του. Ήταν Ρώσος στρατιώτης, τον πιάσαν Τσετσένοι, Μουσουλμάνοι, είχε ένα μεγάλο σταυρό και αυτό σαν, πιο πολύ από Αρχιμανδρίτης ήταν. Σαν το σταυρό ευλογίας που έχουμε εδώ στην Αγία Τράπεζα, έτσι ήταν ο σταυρός που φόραγε. Του τον είχε χαρίσει η γιαγιά του και τον είχε κρεμάσει εδώ πέρα. Δεν τον έβγαζε με τίποτα. Βγάλω το, τι με το καλό, τι αυτό, θα σου πάρουμε το κεφάλι, πάρτε το. Και του πήραν το κεφάλι και το τραβήξαν και το βίντεο και το στείλαν και στη μάνα του να το δει. Και τώρα ο Ευγένιος προβολάει τη Ρωσία και άλλες χώρες, και όπου υπάρχει ορθόδοξος άνθρωπος και τον επικαλείται και εμφανίζεται με στρατιωτικά αλλά και με κόκκινο χιτώνα σαν τους πρώτους μάρτυρες. Πώς βλέπουν τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο με το χιτώνα το μαρτυρικό, με τέτοιο χιτώνα εμφανίζεται και κάνει θαύματα στις μέρες μας. Για πηγαίνετε εκεί που το προς την Αμερική να συναντήσετε έναν άλλο Άγιο, άγνωστο στους πολλούς, παπάς από την Άνδρο, Ιωάννης Καρασταμάτης, ο Άγιος Ιωάννης της Σάντα Κρούζ, εφημέριος της Σάντα Κρούζ στην Αμερική, σε Ορθόδοξο ναό, και μάλιστα κατά τα Ιωθώτα εκεί πέρα με το κουστούμάκι του, λίγο μαζεμένα τα μουσάκια, όχι μακριά όπως τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα, λίγο κουρεμένο το μαλλί του, αλλά με μια ιεροπρέπεια, και φόραγε βέβαια τα άμφια του όταν λειτουργούσε, αλλά έξω ήταν το κουστούμάκι του. Αλλά ήταν άνθρωπος ελεύθερος. Αγάπαγε τον Χριστό και είχε ελευθερωθεί από τα πάθη του, από τις επιθυμίες του. Και όποιος ελευθερώνεται, ξέρετε, αποκτά και μια άλλη κατάσταση που έρχεται μαζί με αυτή την ελευθερία. Αποκτά διάκριση. Έβλεπε εκεί στην Αμερική, στις μέρες μας και αυτός, και αυτός στα 1990 περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, έφυγε. Με τι τρόπο θα ακούσετε. Είχε διακρίνει εκεί στην Αμερική ότι υπάρχει έξαρση του σατανισμού, ότι πολλές ομάδες αιρετικές δεξιά-αριστερά ουσιαστικά τι κάνουν, ετοιμάζουν το δρόμο για τον Αντίχριστο και για το 666 και για κάτι καρτούλες που ακούγονται και τώρα ηλεκτρονικές, τα είχε μάθει αυτά και τα έλεγε, και τους κήρυτε στην εκκλησία άφοβα. Πού να φανταστεί κι αυτός. Αλλά δεν τον ένοιαζε, ήταν ελεύθερος. Λειτουργεί τη μία Κυριακή και μάλιστα το βλέπει ο διακονητής στο ιερό που ήτανε να είναι μέσα στο φως κάποια στιγμή. Και πήγε να του το πει μετά, του λέει μη μιλάς καθόλου. Και την επόμενη Κυριακή δεν πρόλαβε να λειτουργήσει γιατί είχε πάει στο ναό να κάνει κάποια ακολουθία, κάποια ιεροπραξία. Και του την πέσαν οι σατανιστές, που εκεί πέρα υπάρχουν και επίσημες εντός εισαγωγικών εκκλησίες του σατανά, τον σφάξαν μέσα στο ναό και με το αίμα του φτιάχναν σατανιστικά σύμβολα στους τοίχους της εκκλησίας. Αυτός ο άνθρωπος είναι στις μέρες μας. Να ελεύθεροι άνθρωποι. Όταν πήρε η κόρη του, ζουν τα παιδιά του, ζουν οι συγγενείς του, τα άμφια του να τα πάει στην Άνδρο το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, αφού είχαν θάψει τον πατέρα της και αυτά, άρχισαν οι καμπάνες σε ένα μοναστήρι της Άνδρου, όταν πάτησε το πλοίο στο Γάβριο, στο λιμάνι, άρχισαν να χτυπάνε οι καμπάνες και δεν ξέρανε γιατί χτυπάνε μόνες τους οι καμπάνες. Και μετά από λίγο, που κάνει καμιά ώρα περίπου απόσταση, τους πήγαινε τα άμφια του Αγίου Ιωάννη της Σάντα Κρούζ η κόρη εκεί πέρα να τα αφήσει στο μοναστήρι, γιατί εκείνη τι θα τα έκανε. Δεν ήταν παπάς για να τα κρατήσει εκείνη. Αυτά είναι τα παραδείγματα της πίστεώς μας. Αυτά είναι τα πρότυπα ελευθερίας που έχουμε. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι για να καλοπεράσουμε. Και περνάει από μπροστά μας όλο το Ευαγγέλιο που μας προειδοποιεί. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται. Πρώτος λόγος, όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια θα διωχθούν. Άλλος λόγος, θα σας πω 2-3 έτσι να τους έχετε κατά νου. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι. Αν εμένα λέμε κυνήγησαν και σας θα σας κυνηγήσουν. Αν εμένα με δέχτηκαν, θα σας δεχτούν και εσάς. Αλλά εμένα δεν με δέχτηκαν, λέει ο Χριστός, άρα θα σας κυνηγήσουν. Και αν ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα βλέπει ότι είστε δικοί του και θα σας αγαπούσε. Επειδή εκ του κόσμου ούκαστε, επειδή δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα, γι' αυτό το λόγο σας μισεί ο κόσμος. Θέλετε κι άλλα? Θα λέγαμε το κάνει πιο δύσκολο το μάθημα, λίγο πιο πέρα. Θα έρθει και ώρα, λέει, ή να πάσω από κτίνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Θα έρθει και κάποια στιγμή που ο κάθε ένας που θα σας σκοτώνει θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Σε ποιο Θεό? Στο διάβολο. Ό,τι έγινε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, προσφέραν θυσία στο Μολόχ τους χριστιανούς οι ειδωλολάτρες, έτσι θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά έτσι και γίνεται σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, γιατί δεν είναι το μαρτύριο του αίματος. Ο Άγιος Νεκτάριος που κυνηγήθηκε δεν μαρτύρησε με τον τρόπο του, αλλά ήταν και αυτός ελεύθερος. Το διώξαν από την Αίγυπτο που ήταν δεσπότης, και τι έγινε? Αυτός είχε τον Χριστό του, είχε την Παναγιά του, εκεί έλεγε τους καημούς του, εκεί έλεγε τους πόνους του, εκεί είχε και όλη του την ελπίδα και έβλεπε ότι δεν τον άφησαν ποτέ. Πόσοι και πόσοι Άγιοι κυνηγήθηκαν. Και ρίξτε λίγο το βλέμμα προς την πρώην Σοβιετική Ένωση και τώρα τη Ρωσία και τις υπόλοιπες χώρες γύρω από τη Ρωσία που ήταν μέλη της Σοβιετικής Ένωσης, θα δούμε χιλιάδες ανθρώπων που κυνηγήθηκαν για την πίστη τους. Άλλος μαρτύρησε μέχρι αίματος, άλλος μαρτυρούσε κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Πηγαίνετε πιο δίπλα εδώ στην Αλβανία, γιατί λέμε μόνο τα στραβά και καμιά φορά δεν μ' αρέσει, λέμε οι Αλβανοί, λέμε εκείνο, δεν είναι σωστό. Εμείς να τους βάλουμε όλους μες στο Ευαγγέλιο και είναι δικοί μας και οι Τούρκοι και οι Αλβανοί και οι Πακιστανοί, εγώ τους θέλω όλους Ορθοδόξους. Μακάρι να είμαστε εμείς όπως πρέπει οι Ορθόδοξοι να μας ακολουθήσουν. Για πηγαίνετε εκεί να δείτε ανθρώπους που κάνανε φυλακή, έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή γιορτάσανε Πάσχα και το γιορτάσαν στο σπίτι τους. Ανάψαν λαμπάδα και είπε ο ένας τον άλλο Χριστός Ανέστη και βάψαν κόκκινα αυγά και τα τσούγκρισαν, αλλά δεν πρόλαβε η γιαγιά ή η μάνα του σπιτιού να τα θάψει τα τσόφλια. Τα είδε ο γείτονας, τους έκανε καταγγελία, τον πήραν τον άλλον τόσα χρόνια φυλακή. Γιατί, είσαι χριστιανός. Απαγορευόταν η θρησκεία. Και τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Μην νομίζετε ότι απέχουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχει η αποδεκτή μορφή της πίστης, που δυστυχώς γίνεται θρησκεία αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει όλος ο όρος θρησκεία για τη γνήσια πίστη. Η αποδεκτή μορφή, που είσαι όπως σε θέλει ο κόσμος τούτος. Και αν σου πούν ότι πάτερ μου δεν πρέπει να είσαι έτσι, τώρα μάζεψε λίγο τα μουσάκια σου, σου λουπό σου, βάλε και λίγο άρωμα, είναι καλό, είστε μες στον κόσμο, δεν είστε καλόγεροι. Θα πεις έτσι πρέπει να είμαστε. Και αν σου πούνε πρέπει να φοράς τα χρυσά, γιατί πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, πρέπει τ' άλλο. Και μετά σου πούνε κάνει και δύο τούμπες, γιατί έτσι θέλει η κοινωνία, να κάνει και τούμπες ο παπάς και κάνεις και τούμπες, είσαι μια χαρά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Επειδή είσαι εκ του κόσμου, ο κόσμος αν το ίδιο εφίλει. Αν όμως θέλεις να είσαι σωστός χριστιανός, να είσαι σωστός παπάς, να είσαι σωστός καλόγερος, να έχεις οικογένεια χριστιανική, τότε να δεις τι θα γίνει. Ο πάτερε, έτσι θα ζήσετε. Οι ίδιοι συγγενείς, δεν χρειάζεται να έρθει κανένα κράτος να μας κυνηγήσει. Έτσι θα ζήσετε, αν θέλουν τα παιδιά σας να πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι. Μήπως δεν τα έχετε ακούσει αυτά, μήπως είναι κάτι άγνωστο. Σας λέω καινούργια πράγματα. Να πηγαίνουν τα παιδιά σας με το σταυρό στο χέρι. Θα καταστραφείτε, πού θα πάτε, δεν θα πετύχετε τίποτε σε αυτή τη ζωή. Και εσύ που πέτυχες καημένε, τι πέτυχες. Αλλά δεν γερνάμε να το πούμε αυτό. Μαζευόμαστε. Είμαστε δειλοί. Δεν έχουμε το φρόνημα του Αγίου Ελευθερίου. Είμαστε κιωτίδες. Μαζευόμαστε. Μην μου πει ο άλλος ότι διαφέρω. Να διαφέρω και να είναι και τιμή μου και καμάρι μου. Εδώ άλλος για να διαφέρει πάει και αλλάζει φίλο. Και άμα θέλει να διαφέρει πιο πολύ, ξαναλάζει φίλο. Και επειδή δεν φτάνουν τα δύο φύλλα, βάζει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Κάποιος μου λέει έχει 20 φύλλα, λέει φτιάξουν τώρα. Φτάνουν 30 φυλιά, λέει, σε λίγο θα γίνει. Έτσι είναι. Αλλά εμείς να μην διαφέρουμε, οι χριστιανοί μας πούνε νηστεύουμε και φοβόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε και έφαγα λίγο γλυκό για να μην μου πούνε ότι νηστεύω. Γιατί, τι σου είπανε, ότι πορνεύεις, νηστεύεις και τι έγινε. Και αν σου πούν νηστεύεις, μας το παίζεις καλός, όχι επειδή δεν είμαι καλός, νηστεύω θα τους πούμε. Πας στην εκκλησία δηλαδή, είσαι καλός άνθρωπος, όχι, εσύ είσαι καλός, δεν την έχεις ανάγκη. Εγώ έχω ανάγκη την εκκλησία να πάω, να υπάρχει και γίνω λίγο άνθρωπος, γιατί είμαι παλιά άνθρωπος. Αποστομώστε τους λίγο. Σας πετάνε μια καραμέλα και την καταπίνετε και μου έρχεστε εδώ πέρα κλαψουρίζοντας και μίζεροι. Δεν θέλει ο Θεός μίζερους χριστιανούς. Οι μάρτυρες δεν ήταν μίζεροι. Αν ήταν μίζερη η Αγία Κατερίνη, κοπελάρα, σοφή, πλούσια, αρχοντοπούλα, τι ζήταγαν όλοι οι καλοί γαμπροί, θα μπορούσε να πει όχι. Εγώ είμαι του Χριστού και δεν είμαι κανενός. Δεν θέλω να παντρευτώ. Ποια γυναίκα είχε το σθένος στην εποχή της Αγίας Εκατερίνης να πει ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Και να το πει στον πατέρα της. Και να το πει ότι εγώ θα γίνω και μοναχή. Ξέρετε για πότε μιλάμε. Τους τρεις πρώτους αιώνες, τέσσερις του χριστιανισμού ζήσαν αυτοί οι μάρτυρες. Κοπέλα πράγμα και σήκωσε ανάστημα. Τι την έκανε να είναι ανδρεία? Γιατί βάλαμε το χριστιανό να είναι ένας καρπαζωής πράκτορας, ένας ανίδεος, δειλός άνθρωπος που δεν τολμάει να ζήσει. Δεν τολμάει να εκφράσει αυτό που νιώθει η καρδιά του. Για ποιο λόγο? Αν είναι να είστε έτσι χριστιανοί, να μην είσαστε καθόλου. Παρακαλώ αποχωρήσετε του ναού ή μάλλον της αιθούσης, γιατί μάλλον την έχουμε μεταβάλει σε θρησκευτική αίθουσα. Είμαστε εδώ και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και αυτό είναι βραστό. Και για να έχετε και την αίσθηση αυτή, προσθέτουμε το ζέον, το βραστό, το νερό μέσα στη Θεία Κοινωνία, να μην είναι κρύο. Γιατί? Για να καταλάβετε έστω και δια των αισθήσεων ότι είναι ζωντανός ο Χριστός που παίρνετε μέσα σας. Δεν είναι σύμβολο ο Χριστός, ούτε μια ανάμνηση όπως λένε οι παπικοί, η Θεία Ευχαριστία. Παίρνουμε τον ίδιο τον Χριστό μέσα μας. Έχετε δει ποτέ τον Χριστό να ήταν χλιαρός? Φωτιά και λάβρα ήταν ο Χριστός. Δεν ήταν οξύς, δεν ήταν θυμώδης, αλλά ήταν γνήσιος, ήταν ζωντανός. Και τα ζωντανά ψάρια είναι εκείνα που κολυμπάνε. Τα άλλα τα παρασύρει το ρέμα. Έτσι. Πρέπει να είμαστε ζωντανοί χριστιανοί. Και για να είμαστε ζωντανοί πρέπει να συνδεόμαστε διαρκώς με τον Χριστό. Το δεσπότη σου Χριστό μάκαρ ανέδραμες ελευθέριε σοφέ. Σοφία τον άσε με τον Χριστό. Καθαιρέτα του Σατάν που σε σένα δεν πιάνει η σατανική δύναμη. Η σατανική εξουσία. Δεν σε αγγίζει. Πώς να σε αγγίξει? Θα μου πείτε, υπάρχει κανείς που δεν τον αγγίζει? Όλους μας αγγίζει. Δεν έχουμε πάθη? Έχουμε. Δεν έχουμε επιθυμίες? Έχουμε. Δεν έχουμε αμαρτίες? Έχουμε. Αλλά, έχει τεράστια διαφορά να πεις έχω όλα αυτά. Και επειδή έχω όλα αυτά, άσε καημένε τώρα τι να μιλάς, τα χάλια σου έχεις. Και πιάνεις να κάνεις και μια προσευχή, μου το έχουν πει κιόλας αυτό. Και μόλις πιάνεις να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσον με, πω φουτώνουν τα πάθη. Αφού το παράτησα το κομποσκήνι, λέω δεν ξανακάνω κομποσκήνι. Άμα είναι να μου έρχονται πιο πολλές επιθυμίες, πιο πολλοί λογισμοί. Και του λες του αλλού, παιδάκι μου, ξύπνα. Επειδή δράς, έχεις και αντίδραση. Θα κάνεις πιο πολύ. Δηλαδή αν έρθει κάποιος και σου πετάξει μια πέτρα, θα πάρεις τα μάτια σου να φύγεις, να αλλάξεις χώρα και μετά θα σου πετάξουν άλλη μια και θα πας αλλού, στο τέλος θα γίνεις ο γύρος του κόσμου σε τρεις μέρες, όχι σε 80. Θα σταθείς και θα πολεμήσεις. Και αν ο εχθρός ρίχνει πολλές βόμβες, θα του ρίξεις περισσότερες. Όχι από τις δικές σου. Εσύ δεν χρειάζεται να έχεις οπλοστάσιο. Έχουμε οπλοστάσιο. Ο Χριστός, το Άγιο Ποτήριο. Η εξομολόγηση, η προσευχή, η Παναγία μας, η στρατηγός μας, η υπέρμαχος, οι Άγιοι μας που είναι όλοι αυτοί συνέτεροι στον αγώνα μας, σύντροφοι, στέκονται από δίπλα και βάζουν πλάτη, μας πηγαίνουν σπροχτούς οι Άγιοι και νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και βλέπουμε ένα καλικατζαράκι μπροστά μας το διάβολο που το παίζει γίγαντας, δεν είναι. Εγώ είμαι πιο δυνατός από αυτόν? Όχι, εγώ δεν είμαι καθόλου δυνατός. Αλλά ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Και ο διάβολος δεν είναι τίποτε μπροστά στον Χριστό. Τον αφήνει και ξέρει γιατί τον αφήνει. Μπας και μας ξυπνήσει. Του λέει ζουζούνιζε λίγο, τσίμπα τους και καμιά φορά. Τσίγκλισε τους λίγο, γιατί αυτοί κοιμούνται όρθιοι. Και θα χάσουν τον παράδεισο τζάμπα. Τους τον προσφέρω. Τους αγαπάω. Είμαι δίπλα τους, έχω την Παναγία, έχω τους Αγίους να τους προστρέχουν και αυτοί κάθονται και θεωρούν ότι θα πάνε έτσι χωρίς να κάνουν τίποτε. Πάνε και εσύ λίγο να τους πειράξεις. Αυτό κάνει ο Χριστός. Και τον αφήνει και μας πειράζει λίγο. Γιατί όταν μας πειράζει βγαίνουν ωραία συμπεράσματα, βγαίνουν ωραία πράγματα. Άμα δεν έρθει να σε πειράξει ο λογισμός, ξέρω εγώ, ο σαρκικός, νομίζεις πια ότι είσαι άγγελος εσύ. Μόλις έρθει όμως και θυμηθείς ότι πατάς και στη γη και έχεις και επίγειες, δυστυχώς έτσι επιθυμίες, λες δεν είμαι άγγελος, Χριστέ μου σε παρακαλώ βοήθησέ μου. Θυμάσαι τον Χριστό. Ενώ πριν από λίγο τον έχεις ξεχάσει. Τι ανάγκη τον έχεις τον Χριστό που είσαι καλός. Ξέρετε πόσοι φαινομενικά ενάρετοι και δίκαιοι θα βρεθούν στην κόλαση γιατί στέκονταν μόνοι τους σε αυτό το δρόμο. Δεν χτίζαν με θεμέλιο τη σχέση τους με τον Χριστό. Και πόσοι αμαρτωλοί βουτυγμένοι στην αμαρτία, επειδή κάθε φορά που αμαρτάνουν τρέχουν στον Χριστό και λένε Θεέ μου βόηθαμε, συγχώραμε και τον υπολογίζουνε και παίρνουν δύναμη από τον Χριστό, βρίσκουν θάρρος αυτοί οι άνθρωποι και βγαίνουν πιο μπροστά καμιά φορά. Αλλά θέλει να έχει σχέση με τον Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει να πάνε να κάνουν τα αμαρτίες υπολογίζοντας ότι θα αποκτήσετε σχέση με τον Χριστό. Όχι. Θα θεμελιώσουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Θα την ποτίζουμε συνέχεια. Θα την προσέχουμε. Θα την καλλιεργούμε. Θα βλέπουμε μπροστά μας μόνο τον Χριστό. Πώς μου έλεγε εδώ ένας φίλος μου, είναι εκεί κάτω κάπου. Μου λέει μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα και τσαντίστηκα. Του λέω μπρος Χριστός και πίσω Χριστός ρε. Παντού Χριστός. Αυτό θα βλέπουμε. Και άμα βλέπουμε αυτό, μετά δεν μπορείς να κιωτέψεις σε τίποτε. Δεν σου πάει η καρδιά. Γιατί κοιτάζεις και βλέπεις εδώ και λες τώρα κοίτα να δεις ο Άγιος Νικόλαος ρε παιδί μου. Με την προσευχή του γκρεμίζει τα είδωλα. Δεν πήρε σφυριά. Να τους εκεί πέρα. Χείτο Άγιος Σπυρίδωνας, τι πίστη ήταν αυτή. Πάει και μιλάει στην νεκρή κόρη του στο μνήμα και εμείς άμα πεθάνει κανένας πια πέθα και αν είναι και τίποτε παπάς ακόμα περισσότερο και αν είναι και από τους παπάδες αυτούς που δεν είχαν τσίπημα μέλισσας ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πω πέθανε, εσύ πέθανες που δεν το έχεις καταλάβει. Που δεν έχει καταλάβει ότι δεν πέθανε, αλλά καθεύει, κοιμάται. Ξεχάσαμε ότι λέμε τα νεκροταφεία κημητήρια. Ξεχάσαμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Ξεχάσαμε ότι έχουμε ζωή αιώνια. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το λέμε. Και τι νιώθουμε. Το νιώθουμε ότι είναι έτσι. Ο Άγιος Σπυρίδωνας το νιώθε. Και κάτι είχε δώσει στην κόρη του και το είχε εμπιστευτεί που ήταν ξένο πράγμα και ήρθε ο άνθρωπος να το ζητήσει. Που να τη βρει στο μνήμα. Πήγε λοιπόν σαν να χτύπαγε την πόρτα. Ειρήνη της λέει σήκω. Σηκώθηκε από το μνήμα η Ειρήνη. Να τη, εκείνη. Και του δίνει αυτό που πρέπει. Και μετά ξανακάθισε η Ειρήνη στο μνήμα και ξανακοιμήθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα των Αγίων. Τα βλέπεις όλα αυτά και παίρνεις δύναμη και παίρνεις θάρρος. Και δεν είναι μακρινά πράγματα. Δεν είναι μακρινά πράγματα. Ο Θεός είναι σε κάθε μας βήμα, εμείς τον αφήνουμε στην ανεργία. Η χάρη του Θεού διαπρεσβειών της Υπεραγίας του τόπου και των Αγίων μας είναι δίπλα μας. Θυμάμαι μια φορά μου είχε σκαλώσει ένας λογισμός και δεν έβγαινε με τίποτε. Είδα 3-4 φορές για εξομολόγηση λόγω αυτού του λογισμού. Συγχωρέστε μου, λέει και κανένα προσωπικό, έτσι κι αλλιώς. Εν το αυτό κρυματιασμένο. Δεν έβγαινε, ξομολογήθηκα, τίποτε, προσευχήθηκα, τίποτε, μα να κάνω μετάνοιας, τίποτε, ρε παιδάκι μου, λέτε, να πώς θα γίνει τώρα. Ταλαιπωρία, να ξημερώνεσαι και να βραδιάζεσαι με ένα λογισμό, που δεν είναι καλός. Ανοίγω ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η Μονή Καρακάλου, πολύ ευσύνοπτο και έχει, ονομάζεται νομίζω πνευματικές εμπειρίες του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Βλέπω λοιπόν μια νεανική φωτογραφία που είναι νέος μοναχός ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Μάλιστα έτσι η φάτσα του μου μοιάζε και λίγο έτσι όπως τον έβλεπα, λέω σαν μπορούσαμε να είμαστε και λίγο συγγενείς. Λοιπόν, του λέω ρε Γέροντα, λέω, εσύ θα τα τράβηξες αυτά έτσι με παράπονο τόσες φορές, βάλε ένα χεράκι. Φα, τελείωσε. Με τη μία, λέω πόσο άγιοι, πόσο ζωντανοί όμως ταυτόχρονα, πόσο δίπλα μας. Έχει φύγει τώρα, είναι αλλού, αλλά είναι και εδώ. Και όχι μόνο αυτός, όλοι Όλοι. Και αυτοί που ξέρουμε και αυτοί που δεν ξέρουμε και έρχονται και μας λένε ότι είμαι εδώ για σένα, χωρίς να τους έχουμε γνωρίσει πολλές φορές. Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και μου έχουν μεταφέρει τέτοιου τύπου εμπειρίες. Ήρθε, λέει, κάποιος, λέει, στον ύπνο μου και μου λέει, είμαι εγώ εδώ για σένα. Και ποιος εσύ, αυτός. Και δεν ήξερα ότι υπάρχει. Και μου λέει, υπάρχει τέτοιος Άγιος. Βεβαίως, λέω. Ποιος είναι, για να δούμε τη φωτογραφία, την εικόνα του. Αυτός, κοίτα, αυτός ήρθε, λέει, και μου είπε έτσι και έτσι. Και την επόμενη στιγμή λύνεται το πρόβλημα που υπάρχει. Αν αντιμετωπίζουμε αδιέξοδα, είναι γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη του Χριστού μας και τις πρεσβείες της Παναγίας και των Αγίων και γιατί δεν θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι. Δεν έχουμε επιλέξει να είμαστε με τον Χριστό και ας γίνει ό,τι να είναι. Θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, αλλά να έχουμε φεριπίνη και ένα καλό μισθό. Να είμαστε με τον Χριστό, αλλά δεν μπορώ εγώ τώρα δύσκολα πράγματα. Σε παρακαλώ να μου τα φέρεις βολικά. Θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό, αλλά μην αρρωστήσουμε. Εκεί αν αρρώστανε, ρε παιδιά, μόνο ή εκτός της Εκκλησίας, δεν θα ήταν μέγα σκάνδαλο, για φανταστείτε το. Τι φιλότιμοι άνθρωποι που είμαστε καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί, ε. Εγώ που είμαι χριστιανός, να αρρωστήσω, να πάθω καρκίνο. Εγώ που κάνω λειτουργίες. Εγώ που είμαι άγιος άνθρωπος, θα πει ένας άλλος. Δεν το λένε, αλλά το πιστεύουν κάπως μέσα τους. Λοιπόν, ότι είναι άγιοι. Γιατί σε μένα, Θεέ μου. Μα γιατί όχι σε σένα, Χρυσέ μου, θα του πω. Γιατί όχι σε σένα, τι είσαι εσύ. Δηλαδή και οι άλλοι τι είναι. Δεν τους έπλασε Θεός. Δεν τους αγαπάει αυτούς. Πρέπει να αγαπάει εσένα επειδή ανάβεις 5 κεριά το μήνα. Δυστυχώς, παιδιά. Είμαστε τέτοιοι χριστιανοί. Γι' αυτό και πνιγόμαστε. Μας πνίγουν τα πάντα. Και δεν ανασένουμε ελεύθερα. Έχουμε ταχύπνια όλοι και δύσπνια. Και υποξία πνευματική. Γιατί δεν ανασένουμε Χριστό. Και βλέπεις τον Άγιο Γρηγόριο, τον θεολόγο, αυτόν τον γίγαντα, ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, μακαρίτης τώρα, είχε γράψει ένα βιβλίο, το έχω πει και θα το ξαναπώ, διαβάστε το όσοι δεν το διαβάσατε ακόμη, το έχει Αποστολική Διακονία, ο πληγωμένος αετός, έτσι έλεγε για τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο. Και αναφέρει αυτός ο πληγωμένος αετός. Άμα διαβάσετε το βιβλίο θα καταλάβετε γιατί το λέει έτσι. Ένας άνθρωπος ποιητής, ένας άνθρωπος ευαίσθητος, ένας άνθρωπος με πόνο ταυτόχρονα αλλά και με πολύ πίστη. Με πολύ πόνο και πολύ πίστη. Ένας άνθρωπος που γυρνάει και λέει την εξής φράση που δεν την κατανοούμε εκτός αν αρχίσουμε να γευόμαστε, εκτός αν αρχίσουμε να ζούμε λίγο. Προσευχητέων μάλλον ή αναπνευστέων. Είναι προτιμότερο, λέει, είναι πιο, πρέπει περισσότερο να προσεύχομαι από το να ανασένω. Γιατί, θα μας το πει το γιατί ο άλλος Άγιος, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Ας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο γλυκύτατος Ιησούς, το αδιάλειπτον εντρίφημα του νοός και της καρδίας σου, λέει, η αναπνοή σου, η μοναδική. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχανε συνάψει με την ανάσα τους κυριολεκτικά την προσευχή στο Χριστό. Εισπνοή Κύριε Ιησού Χριστέ, εκπνοή ελέησόν με τον αμαρτωλό. Είχαν ασκηθεί σε αυτό το πράγμα. Και γιατί το κάνανε. Γιατί καταλάβαιναν ότι όσο πιο πολύ Χριστό ζήσουμε, όσο πιο πολύ Χριστό βάλουμε μέσα μας και με τον αέρα που ανασένουμε, τόσο πιο πολύ θα ενωθούμε μαζί Του. Και ενώθηκαν. Και το ζήσαν αυτό. Και όταν ζεις τη σχέση αυτή με τον Χριστό, δεν σε πιάνει τίποτε. Δεν σε πιάνει τίποτε. Μπορεί να πάθεις και αρρώστιες, μπορεί να σε σκοτώσουν, μπορεί να ζεις και πολέμους και ταυτόχρονα είσαι σε μία ειρηνική κατάσταση, πλην όμως όχι κατάσταση αφασίας. Δεν μιλάμε για μια ειρήνη θιβετιανού τύπου, όχι, και βλέπεις και αισθάνεσαι και πονάς και χαίρεσαι και δοκιμάζεσαι, αλλά μέσα σου έχεις ειρήνη και είσαι και ελεύθερος από οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη. Δεν σε φοβίζει τίποτε, είσαι ατρόμητος, δεν σε έχει δεσμεύσει τίποτε. Αυτή την ελευθερία θα ήθελα να έχω. Αυτή την ελευθερία θα ήθελα να έχουμε όλοι μας. Γιατί αν ζούσαμε με αυτή την ελευθερία, να είσαστε σίγουροι ότι θα έπρεπε σύντομα να γκρεμίσουμε τις εκκλησίες μας. Όχι γιατί δεν θα ήταν ωραίες, γιατί θα έπρεπε να φτιάξουμε πενταπλάσιες και δεκαπλάσιες για να χωράνε τον κόσμο που θα ερχόταν μέσα σε αυτές. Γιατί θα ήμασταν όντως παραδείγματα για τους άλλους. Θα ήμασταν τέτοιοι που θα φαινόμασταν από μακριά ότι είμαστε του Χριστού. Και ξέρετε ποιος ανασένει ελεύθερα. Χαίρεται. Έχει ωραίο χρώμα, ροδαλό. Μπορεί να μιλήσει όμορφα, μπορεί να γελάσει, μπορεί να σχετιστεί. Και αυτό ελκύει τους πάντες. Γιατί αυτό δεν το κάνει μόνος του, το κάνει με τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να είναι ελλειπής, μπορεί να έχει χίλια δυο, αλλά με τη χάρη του Χριστού λάμπει. Και αυτή τη λάμψη και τυφλός να σε τη βλέπεις. Γι' αυτό και είδαμε στην ιστορία της Εκκλησίας ανθρώπους να μεταποιούνται, να αλλάζουν. Από πολλοί αμαρτωλοί να γίνονται πολύ δίκαιοι και άγιοι. Από διώκτες του Χριστού να γίνονται πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μέγα παράδειγμα. Και άλλοι πολλοί, και άλλοι πολλοί. Αλλά γιατί? Γιατί βλέπανε φως μπροστά τους. Βλέπανε ελπίδα. Βλέπανε ελευθερία. Βλέπανε ειρήνη. Βλέπανε αγάπη. Βλέπανε δικαιοσύνη. Δεν έβλεπαν ένα κακοφορμισμένο πράγμα μέσα στις συμβατικότητες και τους κομφορμισμούς. Μια ζωή που τις πρόχνεις να τσουλήσει ίσα για να ζήσεις λίγο παραπάνω, να ζήσεις εντός εισαγωγικών θα έλεγα όμως, γιατί δεν ζεις έτσι, γιατί ζεις ανέραστα, ζεις χωρίς να ζεις, γιατί αν δεν ζεις με τον Χριστό που λέει ότι εγώ είμαι η ζωή, δεν ζεις απλά αφού δεν έχεις τη ζωή μέσα σου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα ιδέες. Δεν είναι θεολογικές διατυπώσεις. Δεν είναι καν λογοτεχνικές υπερβολές. Είναι η πιο ρεαλιστική όψη της πραγματικότητας. Η πιο πραγματική πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου έτσι την υπερβολή στην έκφραση. Έτσι είναι τα πράγματα. Η ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι ο Χριστός. Η ειρήνη είναι ο Χριστός. Η ελευθερία μας είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Είναι αυτή που μας δίνει ο Χριστός. Πάρτε το χαμπάρι, αδελφοί μου, και να παρακαλέσουμε όλοι μαζί τον Άγιο Ελευθέριο να μας ελευθερώσει. Να μας ελευθερώσει όχι από τους άλλους. Μην παρεξηγηθώ. Δεν αισθάνομαι ότι βαλόμαστε από κανέναν. Να το ξέρετε αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι βάλετε η Ορθοδοξία, βάλετε η πατρίδα μας, βάλονται οι Χριστιανοί, αλλά μπορούμε να το δούμε και λίγο αλλιώς. Ότι βαλόμαστε πρώτα από τον εαυτό μας. Πρώτα από τη λανθασμένη τοποθέτησή μας απέναντι στα πράγματα. Αν εσύ τοποθετηθείς σωστά, δεν βάλεσαι, επιτίθεσαι. Επιτίθεσαι πνευματικά, επιτίθεσαι αγαπητικά, και επιτίθεσαι και προσευχητικά και αισθάνονται οι άλλοι βαλόμενοι και αρχίζουν να φτιάχνουν τις άμυνές τους καμιά φορά, εκτός αν έχουν καλή διάθεση, οπότε πλέον ανοίγουν και αυτοί τα χέρια και δέχονται τις βολές της αγάπης που τους ρίχνεις και καταλαβαίνουν πράγματα, όπως οι δήμοι του Αγίου Ελευθερίου που πήγαν για να το σκοτώσουν, αλλά βλέποντας τι ήταν ο Άγιος Ελευθέριος ομολόγησαν τον Χριστό και μαρτύρησαν. Και αυτοί είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο στον Άγιο Ελευθέριο. Όταν μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος, ξέρετε, ακόμη και η γυναίκα του Διοκλητιανού μαρτύρησε, του Διόκτη του Αγίου Γεωργίου. Γιατί είδε το Γεώργιο και είδε ότι η πίστη ήταν αληθινή και ομολόγησε πίστη στον Χριστό. Και στρατιώτες και τόσα πράγματα και παραδείγματα έχουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Είναι ιστορία, δεν είναι παραμυθάκια. Έχουμε τεκμήρια. Μιλάμε με ονόματα, χρονολογίες και εποχές. Μη σας λένε ότι όλα αυτά είναι παραμύθια. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο η Καινή Διαθήκη που έχουμε ή η Παλαιά. Το Ευαγγέλιο είναι και οι ζωές των Αγίων. Γιατί είναι βιωμένο Ευαγγέλιο, εφαρμοσμένο στην πράξη. Και αν χάναμε την Καινή Διαθήκη και ξέραμε τα συναξάρια των Αγίων, πάλι θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Γιατί ο Χριστός δεν περιορίζεται καν μέσα στο βιβλίο. Ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε το μήνυμα αυτό της σωτηρίας. Και ήρθε να μας κάνει απελεύθερους, όπως λέμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος να γίνεται απελεύθεροι Χριστού. Άνθρωποι ελεύθεροι, λέει, του Χριστού άνθρωποι. Καλή ελευθερία σε όλους μας.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότις την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου.

Γνώρισον με, Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιμεν και η ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Ομεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα. Απολυμούνι πέσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνητή.

0: Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: ανάδειξη του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή, παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Ιδιόμελα των ωρών των Χριστουγέννων στη σημερινή μας εκπομπή. Βιθλέμ ετοιμάζου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, στη χειρό της πρώτης ώρας. Στον Διακοδιονύση Φυρφυρή ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλη στο στούντιο Άξιον του Φεβρουάριου του 1986.

Ένα ακόμη μέλος από τις ώρες των Χριστουγέννων, τάδε λέγει Ιωσήφ σε ήχο πλάγιου του Τετάρτου, το δοξαστικό της πρώτης ώρας, ερμηνεύει και πάλι Διακοδιονύης Φυρφυρής, Ισοκρατούνη, Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Ουλακέλης, σε μια ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Γιάννης Τριφύλλης στο στούντιο Άξιον τον Φεβρουάριο του 1986.

Ένα άλλο λαμπρό μέλος, κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή, στην ερμηνεία και στη σύνθεση, είναι το δόξα και νυν της έκτης ώρας των Χριστουγέννων, δεύτε Χριστοφόρη Λαΐ, σε ηχοπλάγιο του πρώτου από το ΠΑ. Πρόκειται για ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνθετικά μέλος με την ιδιότυπη εκτενή και ασυνήθιστη για στοιχειραρικό είδος εισαγωγή στον αρχικό φθόγκο «δε» της λέξης «δεύτε», τις συχνές υψηλότονες φράσεις «εγκυμονούσα κόρη», «αγγέλων» και «ταύτα βλέπω νεβόα Ιωσήφ» και το γενικότερο εξαγγελτικό ύφος απόλυτα συμβατό προς το σχετικό κείμενο. Και εδώ η ερμηνεία λαμπρή και πανηγυρική, εξίσου εξαγγελτική, μεστή, βιωματική, χαρμόσυνη, με χαρακτηριστική την υφολογική απόδοση της ειδικής μουσικής φράσης «ξένων». Τον Διάκο Διονύση Φυρφυρή εδώ ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και η ιερομόναχος Αντίπας. Σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλη στο στούντιο Άξιον το Μάιο του 1987.

Εξεπλήττει το Ηρώδης, ήχος βαρύς, είναι το στοιχειρό της ενάτης ώρας της εορτής των Χριστουγέννων, που ερμηνεύει και πάλι ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής. Η Σοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος και ο ιερομόναχος Αντύπας από το Άγιον Όρος. Η ηχογράφηση έχει πραγματοποιηθεί από το Γιάννη Τριφύλλη στο στούντιο Άξιον τον Μάιο του 1987.

Κλείνουμε με το δίχωρο δόξα και νυν της 9ης ώρας των Χριστουγέννων, το περίφημο σήμερον γεννάται εκ Παρθένου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε τους 4 πρώτους στίχους, σήμερον γεννάται, ράκι καθά περβρωτός, Θεός εν φάτνη ανακλίνεται και εκ μαζών γάλα τρέφεται, ενώ στην επόμενη μας εκπομπή θα ακούσουμε το υπόλοιπο. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Γιάννης Ισταμπούλογλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο στούντιο Action το Μάιο του 1987.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο

0: Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα, την ευχή σας.
2: Κύριε.
1: Είμαστε στο σημείο όπου ο ιερέας κάνει την επίδοση των δαχτυλιδιών και στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε δύο λόγια για τη σχέση με το μοναχικό βίο. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Διαφέρει η διαδικασία εκμάθησης επικοινωνίας μες στο γάμο σε σχέση με το μοναχικό βίο? Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα αυτών των δύο τρόπων?
2: Εξωτερικά μπορεί να διαφέρει, αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, διότι και στο μοναχισμό και στο γάμο, στον αραβόνα, το ζητούμενο είναι να ανιχνεύσουμε τον άλλον άνθρωπο, να δούμε τις δυνατότητες του, τις δυνάμεις του, τη θέλησή του την πραγματική και αν μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να γίνει συζυγία και να προχωρήσουμε στο γάμο μας. Στο μοναχισμό κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και ο γέροντας δοκιμάζει τον μαθητή του να δει αν μπορεί πράγματι το παιδί αυτό να γίνει μοναχός, εάν μπορεί και αν θέλει όντως να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία, αλλά και ο δόκιμος μοναχός παρακολουθεί και ανιχνεύει το γέροντά του εάν αναπαύεται σε αυτόν και αν μπορεί να του εμπιστευτεί τη ζωή του και την ψυχή του και να τον οδηγήσει στο Δεσπότη Χριστό.
1: Έχει διαφορά όμως τελικά αυτή η εκμάθηση της επικοινωνίας, το να μαθαίνεις να επικοινωνείς στον έγαμο βήμα σε σχέση με το μοναχικό?
2: Και οι δύο αναζητήσεις και έρευνες πρέπει να ξεκινούν με καλή διάθεση και με ταπεινό φρόνημα. Και οι δύο έχουν την ίδια αφετηρία.
1: Αυτό που λέμε το «σε ανέχομαι» σε σχέση με το «σ' αγαπώ», πώς εφαρμόζεται στο γάμο και πώς σε σχέση με το μοναχικό βίο?
2: Νομίζω ότι δεν μπορεί να σταθεί ούτε στο γάμο, ούτε στο μοναχικό βίο, ούτε στο Ευαγγέλιο, ούτε στον κοινωνικό βίο. Το «σε ανέχομαι» είναι υποτιμητικό και είναι και εγωιστικό, ότι εγώ κάποιος είμαι και σε ανέχομαι εσένα που δεν είσαι τίποτα ή είσαι κάτι λιγότερο. Μάλλον στο Ευαγγέλιο είναι το αντίθετο. Σε παρακαλώ να με ανεχθείς, να με υπομένεις. Όπως έλεγε και ο γέροντάς μας, προσευχόμενος και παρέμενα οι προσευχές του, τις κατέγραφαν οι πατέρες, παρακαλούσαν τον Θεό να τον οικονομήσει, να τον ανεχθεί, να του κάνει μια εξαίρεση, να του κάνει μια οικονομία, διότι θεωρούσε τον εαυτό του χρεώστην ενώπιον του Θεού. Και έτσι ήταν και το φρόνημα του απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το φρόνημα των Αγίων.
1: Άρα και στον έγαμο βίο ή τώρα εδώ στην διαδικασία του αραβόνα θα ήταν μέρος της προσευχής να πούμε «Θεέ μου, φώτισέ το να με ανεχθεί».
2: Βέβαια και έτσι πρέπει να είναι πάντοτε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε το ταπεινό φρόνημα. Και καταλαβαίνουμε ότι οι άλλοι άνθρωποι μας ανέχονται. Και πάλι καλά που μας ανέχονται δηλαδή. Και είμαστε ευγνώμονες διότι κάνουν υπομονή μαζί με εμάς.
1: Δεν είναι κάτι υποτιμητικό όμως?
2: Όχι, δεν είναι καθόλου υποτιμητικό. Αντίθετα, είναι κάτι που είναι πολύ θετικό, εάν το πάρει κανείς με θετική άποψη για τον εαυτό του, όχι για τους άλλους. Για τον εαυτό του, να έχει αυτό το φρόνημα απέναντι στους άλλους ανθρώπους.
1: Τώρα, γέροντα, φταίει τελικά η Εκκλησία που δεν μας έχει ενημερώσει σωστά ή έγκαιρα για όλα αυτά τα μεγάλα πνευματικά πράγματα, γιατί πολλές φορές εκεί το ρίχνουμε, για να είμαστε καλύτερα μοιημένοι, ή είναι αποκλειστική δική μας ευθύνη?
2: Εντάξει, όλοι έχουμε ευθύνη. Και οι επιμέλες της Εκκλησίας έχουμε ευθύνη, διότι πρέπει να ενημερώνουμε τα παιδιά μας και τους μαθητές μας και τα τέκνα της Εκκλησίας για όλα αυτά που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν. Αλλά σίγουρα είναι και κάτι το οποίο είναι λίγο δύσκολο, διότι τα παιδιά λαμβάνουν αυτή την απόφαση στην νεαρή ηλικία και δεν έχουν την εμπειρία, αυτή τη γνώση και να ετοιμαστούν τόσο πολύ κατάλληλα. Και κινούνται καμιά φορά μέσα σε ένα ενθουσιασμό, που χρειάζεται και αυτό. Είναι πολύ σημαντικός. Αλλά θέλει και τη γνώση και την εμπειρία των μεγαλύτερων.
1: Βέβαια, τώρα θέλω να το πούμε και αυτό. Μέσα από αυτές τις εκπομπές βλέπουμε και εμείς που είμαστε μες στην Εκκλησία, ας το πούμε, πόσο μεγάλα πράγματα βλέπουμε μέσα στην ακολουθία του αραβόνα, μετά στο γάμο κτλ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό μυστήριο. Ο άλλος που δεν έχει καμία επαφή με την Εκκλησία και πάει και παντρεύεται βέβαια. Και αυτός κάνει τον ίδιο γάμο, κάνει μέσα στην Εκκλησία του κάνει και αυτός το γάμο. Πώς θα καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα? Εδώ εμείς και δεν τα γνωρίζουμε.

0: Τουλάχιστον να καταλάβει ότι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο, έτερον άνθρωπο, με μια γυναίκα, με έναν άντρα, εάν είναι γυναίκα, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Δεν έχει να κάνει με ένα αντικείμενο ή με ένα ζώο. Έχει να κάνει με έναν άνθρωπο.
1: Θέλετε να μας διαβάσετε την αρχή της επόμενης ευχής που είναι πάρα πολύ σημαντική και μετά θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις.
0: Μάλιστα. Λέει λοιπόν ο ιερεύς, ο διάκονος του Κυρίου δεηθώμεν, ο λαός Κύριε ελέησον και ο ιερέας την ευχή. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευθείς εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον υφεύσασε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα, και διαμεσητείας ιδρεύσεως αραβωνήσασε την Ρεβέκα να αποκαλύψας. Να διώσουμε και την απόδοση στα νέα ελληνικά. Κύριε που είσαι ο Θεός μας, που συμπορεύθηκες με τον υπηρέτη του Πατριάρχη Αβραάμ, όταν πήγαινε στη Μεσοποταμία να βρει γυναίκα για να νυφευθεί ο Κύριος του Ισαάκ και του φανέρωσες ως κατάλληλη να αραβωνιαστεί τη Ρεβέκα που τη ζήτησε και του πρόσφερε νερό για να πιει.
1: Τώρα η ευχή αρχίζει με το Κύριε ο Θεός ημών. Πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να απευθύνεται απευθείας στο Θεό και τι σημαίνει πραγματικά αυτό?
0: Αυτό ιδιαίτερα όταν εξέρχεται από το στόμα του ιερέως δεν είναι απλώς μια ευχή, αλλά είναι ένας λόγος που γίνεται πραγματικότητα. Και όταν ο ιερεύς δια της ιεροσύνης και της χάριτος του Θεού απευθύνεται στον Θεό, τότε λαμβάνει απίστευτη σοβαρότητα ο λόγος αυτός και δύναμη πνευματική. Τότε ο Θεός είναι παρόν και ενεργεί τα πάντα εν βάση. Ό,τι λέγεται από τον ιερέα στο μυστήριο είναι τετελειωμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Είναι τετελειωμένο. Είναι δεδομένο ότι είναι τελειωμένο.
1: Τι διαφορά έχει αυτό που θα πει ο ιερεύς, το Κύριο Θεός ημών, από αυτό που θα πει ο χορός στην λειτουργία Πάτερ ημών?
0: Μέσα στη λειτουργία και σε όλα τα μυστήρια, είτε ο ιερεύς λέει κάτι, είτε ο λαός λέει κάτι, όλα έχουν την ίδια δύναμη. Αλλά σίγουρα ο ιερέας ως το τελεστικό όργανο του μυστηρίου, αυτός προεξάρχει της όλης μυστηριακής αυτής παραστάσης. Και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος γίνεται έργο.
1: Έχετε πει πολλές φορές ότι, το λέω έτσι αναξαρτήτως από τα χάλια μας, ο Θεός μας ακούει πάντοτε. Πώς θα καταλάβουμε αυτό, ειδικά μέσα στη διαδικασία του αραβώνα, δηλαδή πώς θα αισθανθούμε τη σιγουριά ότι αυτό είναι γεγονός, ότι μας ακούει ο Θεός?
0: Μέσα από την εμπειρία που έχει η Εκκλησία μας, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, αλλά και μέσα στο πέρασμα της προσωπικής ζωής του καθενός από εμάς, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν. Είναι δίπλα μας. Και λένε οι πατέρες ότι η πρώτη εμπειρία που δέχεται ο άνθρωπος μόλις γνωρίσει τον Θεό είναι ότι ανακαλύπτει ότι ο Θεός ήταν πάντα δίπλα του. Και αυτό λέγεται και στο προκείμενο του Εσπερινού, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου. Τότε βλέπουμε ότι ο Θεός όχι απλώς ήταν μαζί μας, αλλά μας καταδίωκε, έτρεχε εξω πίσω μας. Και εμείς τρέχαμε αλλού μέσα στα μονοπάτια της τρέλας, και ο Θεός μας κυνηγούσε να μας βρει, να μας σώσει, να μας καλέσει κοντά Του.
1: Μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός, έστω στη διαδικασία αυτή, αν ζητάμε δύσκολα πράγματα?
0: Ουμή σε ανόδου μη σε εγκαταλείπω, λέει ο ίδιος. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός. Εμείς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Εμείς απαγορεύουμε στον Θεό να μπει στη ζωή μας. Αλλά ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας, πάντα μαζί μας.
1: Και όταν γέροντα μένω πάλι σε αυτό το Κύριο Θεό ημών που είπατε, με το, που λέει ο ιερεύς, αν τα λόγια αυτά που λέμε στην προσευχή μας δεν ακουμπούν την καρδιά και απλώς τα ακούμε, πολλές φορές δεν τα ακούμε κιόλας. Δηλαδή εκεί μέσα στο μυστήριο είτε το αραβώνιο του γάμου μπορεί να ξεφεύγουν πράγματα που ούτε καν να περάσουν από το αυτί μας. Εισακούγονται?
0: Όλα εισακούονται. Όλα εισακούονται, όχι με μαγικόν τρόπο, αλλά από πλευράς του μυστηρίου και της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Τα πάντα είναι δεδομένα μέσα στα μυστήρια. Δεν είναι δηλαδή το μυστήριο μια ευχή, όπως λέμε εμείς στον άλλο άνθρωπο, σου εύχομαι να είσαι καλά, να ζήσεις, να περάσεις καλά κτλ. Που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Στο μυστήριο τα πάντα είναι δεδομένα. Αφού γίνεται το μυστήριο, δίδονται τα πάντα από τον Θεό.
1: Βέβαια, καταλαβαίνεις που το λέτε ότι αν ο κόσμος καταλάβει πραγματικά το βάθος του μυστηρίου, θα είναι διαφορετική και όλη η τέλεσή του μες στην Εκκλησία.
0: Μα εάν καταλάβαμε το μυστήριο θα διαλυθούμε. Δεν θα αντέξουμε τη δύναμη των λόγων του μυστηρίου και τη δύναμη της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό και τα διαβάζουμε και τα ξαναδιαβάζουμε και κάθε φορά μας αποκαλύπτεται μια νέα υπόσταση των λόγων των ευχών.
1: Ποιες είναι οι περιπτώσεις μέσα σε αυτή την πορεία της γνωριμίας που ανθρωπίνως δεν μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος από μόνος του?
0: Ο άνθρωπος από μόνος του μπορεί να βοηθηθεί μέχρι ένα σημείο. Αλλά από ένα σημείο και μετά χρειάζεται οπωσδήποτε την χάρη του Θεού και την βοήθεια του Θεού. Διότι μόνος του άνθρωπος, όπως λέγει ο Χριστός, χωρίς εμού δύναστε επίν ουδέν. Και το ουδέν σημαίνει ουδέν, ούτε ένα πράγμα. Λοιπόν, με τη δύναμη του Θεού μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, χωρίς τον Θεό τίποτα.
1: Σας έχω ακούσει μια ομιλία και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση. Είχατε μιλήσει για τις ώρες του Θεού. Ποιες είναι οι ώρες του Θεού μέσα σε αυτή τη διαδικασία της δοκιμής γνωριμίας του ζευγαριού?
0: Οι ώρες του Θεού είναι οι ώρες που δεν χωράει τίποτα άλλο ανθρώπινο. Όλα τελείωσαν, όλα εξαρτώνται από τον Θεό. Τα πάντα όσα μπορούσαμε να κάνουμε τα κάναμε και ιδιαίτερα οι δύσκολες ώρες. Εκείνες οι δύσκολες ώρες που νομίζουμε ότι όλα τελείωσαν και όλα πλέον έχουν διαλυθεί και έχουν φύγει από την πραγματικότητα, και είναι η ώρα που μιλάει ο Θεός.
1: Σας έρχεται στο μυαλό σας κάποιο παράδειγμα να το δώσουμε πρακτικό σε ένα ζευγάρι που αραβωνιάζεται?
0: Επειδή δεν έχω πρακτική εμπειρία από αραβώνα, μπορώ να πω όμως ότι από τη ζωή του Χριστού μας. Ο Κύριος παρέδωσε την ψυχή του στον πατέρα του, ειδός ότι τα πάντα τελείωσαν. Και όταν είδε ότι όλα τελείωσαν, είπε τετέλεστε. Και τότε παρέδωκαν την ψυχή στον ουράνιο πατέρα. Και τότε έγινε το έργο του Θεού. Η Σάδου κάθοδος, η Ανάσταση και η Ανάσταση του ανθρώπου όλου. Όταν ο άνθρωπος πει ότι τελείωσε, ό,τι μπορούσα να κάνω το έκαμα, ό,τι μπορούσε να γίνει έγινε, τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο πλέον, τότε είναι η ώρα που κάνει ο Θεός τα πάντα. Είναι ένα ωραίος λόγος που λέμε στην Εκκλησία, όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία, λέει ο διάκονος στον ιερέα, καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Είναι καιρός, είναι η ώρα να ενεργήσει ο Κύριος. Εμείς κάναμε ό,τι κάναμε, τα ανθρώπινα, την ετοιμασία μας, τα ψαρτικά μας, τα πάντα, τώρα είναι η ώρα να ενεργήσει ο Κύριος. Καιρός του ποιήσε το Κύριο. Και επίσης σημαίνει, είναι η ώρα να κάνουμε τα έργα του Κυρίου.
1: Βέβαια, με αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι, ας το πούμε, ότι έχουμε φτάσει σε μια δυσκολία και μετά παραδεινόμαστε και έρχεται η ώρα του Θεού. Αυτό καταλαβαίνω. Η ώρα του Θεού όμως δεν είναι και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει
0: ακριβώς,
1: κάτι άλλο.
0: Αυτό θα έλεγα αμέσως, ότι δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε σε δυσκολία, αλλά να έχουμε κάνει ό,τι εξαρτάται από εμάς. Μας έλεγε συχνά πυκνά ο Άγιος Παΐσιος, κάνε παιδί με αυτό που εξαρτάται από σένα. Και τέλος θα τα κάνει ο καλός Θεός. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πρώτα ό,τι εξαρτάται από σένα. Θέλεις να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο. Πολύ καλά. Κάνε ό,τι μπορείς να τον γνωρίσεις. Κάνε όλες τις έρευνες σου και όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες. Και όταν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις, δεν κάνεις εσύ ό,τι μπορούσες, θα κάνει και ο Θεός το δικό του. Αλλά εάν δεν κάνεις εσύ πρώτα το δικό σου, ο Θεός δεν θα επέμπει να κάνει αυτό που εξαρτάται από τον ίδιο. Παρόλο που όλα από τον Θεό ξεκινούν. Και τα δικά μας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια, αυτό είναι τώρα μια πολύ μεγάλη παρηγοριά έτσι που το ακούω, γιατί άρα η ώρα του Θεού είναι και η ώρα που θα κάνεις ό,τι μπορείς.
0: Ναι, η ώρα του Θεού είναι η ώρα που θα κάνεις ό,τι μπορείς, ταπεινά, απλά, χωρίς άγχος, χωρίς φοβίες, χωρίς ανασφάλειες, χωρίς περιδέη συνείδηση ότι μα μήπως κάνω λάθος και μήπως κάνω λάθος. Προχώρα. Κάμε και λάθη, κάμε και πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι και τόσο, ας πούμε, ορθά. Πρέπει να γίνουν και αυτά. Ας γίνουν και τα λάθη μας.
1: Μας έχετε πει επίσης ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αλλά δεν τα καθορίζει. Δηλαδή σέβεται την ελευθερία μας. Γιατί φέρνει το παράδειγμα με τη Ρεβέκα η ευχή και τι θέλει να μας δείξει αυτό μέσα στον αραβώνα?
0: Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. πάρα πολύ συγκινητική. Πρώτα απ' όλα αρχίζει με την επίκληση και βάζει μπροστά μας τον Θεό, τον Παντοκράτορα Θεό, που τα πάντα ρυθμίζει. Και μετά μια ιστορία πριν χιλιάδες χρόνια, όμως τόσο ωραία και όμορφη. Όταν επέθανε η μητέρα του Ισαάκ, η σύζυγος του Αβραάμ, η Σάρα, η οποία γέννησε τον Ισαάκ, τότε ο Αβραάμ, βλέποντας ότι πλησιάζει ο τέλος, κάλεσε τον υπηρέτη του, το παιδί του όπως λέγεται εκεί, και τον έστειλε να πάει στη γη της Μεσοποταμίας, που ήταν η πατρίδα του Αβραάμ, και του είπε να πας εκεί να βρεις γυναίκα για το παιδί μου. Και τον έστειλε εκεί και προσευχήθηκε το παιδί και του είπε ο Θεός ότι θα σου αποκαλύψω ποια γυναίκα είναι κατάλληλη. Αυτή που όταν θα έρθει κοντά σου και θα τη ζητήσει να σου δώσει νερό και να ποτίσει και τα ζώα και θα είναι πρόθυμη σε αυτό το έργο. Και αυτή ήταν η Ρεβέκα, η οποία πότισε τα ζώα, πότισε τους ανθρώπους και φάνηκε μέσα από την υπακοή της και την προθυμία της το πόσο ενάρετη και καλή ήταν. Και του έδωσε ο πατέρας της για να πάει να συναντήσει τον Ισαάκ και να γίνει γυναίκα του. Και ως αραβόνα αυτού του πράγματος ήταν τα δώρα, τα οποία αναφέρει εκεί η Παλαιά Διαθήκη, τα χρυσά δώρα που έδωσε ο Αβραάμ για να είναι ως αραβόνας για την αραβωνιαστή την γυναίκα αυτή και γυναίκα του παιδιού του.
1: Θα το αναλύσουμε πολύ παρακάτω όλη αυτή την ευχή, αλλά είπατε για υπακοή. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω εδώ, να το ενώσω με αυτή την συμπόρευση του Θεού στην πορεία μας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να αφήσουμε τον Θεό να προπορευθεί ή να συμπορευθεί στην πορεία μας μες στο γάμο. Εδώ έκανε υπακοή, του είπε πήγαινε βρες τη Ρεβέκα κτλ. Καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και περιμένουμε ο Θεός να κάνει κάτι, γιατί εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη παρεξήγηση σε αυτό.
0: Σίγουρα αυτό το σταυρωμένα χέρια έχει πολλές ερμηνείες. Σίγουρα δεν μας τρώει το άγχος και η αγωνία. Έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό να μας οδηγήσει και εμάς να ανακαλύψουμε το πρόσωπο με το οποίο θα προχωρήσουμε στη ζωή μας, στη συζυγία μας. Αλλά θα κάνουμε και εμείς τα ανθρώπινα. Θα ψάξουμε να βρούμε το πρόσωπο αυτό. Όταν το επισημάνουμε, θα κάνουμε τα ανθρώπινα πράγματα, να το γνωρίσουμε, να μάθουμε περί αυτού, να το πλησιάσουμε όμορφα, σοβαρά, αξιοπρεπώς και να γίνει όλη η ανθρώπινη διαδικασία γνωριμίας και επαφής με τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα.
1: Άρα, τι είναι το θέλημα του Θεού γενικότερα, το έχετε πει, αλλά θέλω να το ξαναπούμε σε αυτό το σημείο, γιατί και πώς εφαρμόζεται στην απόφαση των δύο ανθρώπων να ενωθούν εις γάμο κοινωνία.
0: Το θέλημα του Θεού είναι πάνω απ' όλα η σωτηρία της ψυχής μας, της υπάρξεώς μας, η αιώνια βασιλεία του Θεού. Να κάνουμε τον αιώνιο γάμο μας με τον νηφίο Χριστό. Αλλά επειδή εμείς είμαστε αδύνατοι και δεν ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα, παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει και σε αυτό το σημείο. Να μας αποκαλύψει ο Θεός, να μας οδηγήσει στο πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα συμπορευτούμε στη ζωή μας και την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και προχωρούμε ανθρωπίνως. Φυσικά δεν θα περιμένω να μου αποκαλύψει ο Θεός διοράματος ή διαθείας αποκαλύψεως το πρόσωπο αυτό. Θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα με ελκύσει από πάσα άποψη. Και σωματική και εξωτερική και εσωτερική και πνευματική και ψυχική και διανοητική. Και θα καταλάβω μέσα μου ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να πορευθώ τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου.
1: Άρα μπορούμε να ζητάμε και στην προσευχή μας να μας δείξει ο Θεός αν αυτός που τελικά είναι κοντά μας στον αραβόνα είναι τελικά ο άνθρωπος με τον οποίο θα συνεχίσουμε.
0: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ζητάμε πριν το βρούμε. Όταν το βρούμε πρέπει να έχουμε τόση βεβαιότητα ότι αυτός είναι και κανένας άλλος που δεν θα χρειαζόμαστε να παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθήσει να το ανακαλύψουμε, αλλά θα είμαστε πλήρεις βεβαιωμένοι ότι αυτός είναι ο άνθρωπος ο δικός μου.
1: Τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, φτάνουμε στο σημείο, τον βρήκαμε τον άνθρωπό μας και μπαίνουμε στο γάμο, πέρασε και ο αραβόνας. Είμαστε σίγουροι, όπως είπατε τώρα. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός μας τον έστειλε τελικά αυτόν τον άνθρωπο. Η πορεία μας μέσα στο γάμο, βέβαια, αρχίζει και φαίνεται ότι δεν είναι γεμάτη ευδαιμονία και αρχίζουμε να τα ρίχνουμε στο Θεό πια. Γυρίζει το πράγμα ανάποδα. Και μην σας πω τι θα γίνει αν έχουμε πάρει και ευλογία από τον πνευματικό για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και μας στραβά τα πράγματα. Γιατί λακίζουμε στην πίστη μας σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή πώς θα το χειριστούμε αυτό?
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη των πράξεών μας. Εμείς επιλέξαμε αυτόν τον άνθρωπο και ο Θεός μας δίνει τη δύναμη να πορευτούμε μαζί του. Και εάν συμβαίνουν λάθη ή συμβούν αποτυχίες, σε αυτά να αισθανθούμε ότι έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη. Δεν ευθύνεται ο Θεός για αυτά. Εμείς δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την κλίση του Θεού και σε αυτόν το έργο του Θεού. Διότι αν εμείς είχαμε προοφθαλμό μας ότι θα βαδίσουμε τον μαρτυρικό δρόμο της υγείας για τη Βασιλεία του Θεού, τα πάντα θα τα υπομέναμε για να μείνουμε κοντά στο Θεό. Διαφορετικά και αυτοί που αρνήθηκαν τον Χριστό μέσα σε διωγμούς και σε δυσκολίες, θα μπορούσε να πω ότι γιατί μας κάλεσε κοντά του, αφού ήξερε ότι θα τον αρνηθούμε. Άρα φταίει ο Θεός. Εύκολο είναι να τα φορτώσουμε στον άλλον άνθρωπο και πολύ περισσότερο στον Θεό τον ίδιο, αλλά είναι τραγικό.
1: Έχει διαφορά, πολύ το ρωτάνε αυτό, επιτρέψτε μου να το ρωτήσω. Έχει διαφορά ποιος κάνει το πρώτο βήμα, ο άντρας ή η γυναίκα?
0: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και οι δύο το ίδιο βήμα ταυτόχρονα. Δεν θα έχει πρώτο βήμα και δεύτερο. Όπως όταν τρέχει κανείς, αρχίζουν όλοι με την ίδια ταχύτητα, έτσι πρέπει να τρέξει ο ένας προς τον άλλο.
1: Τώρα πάμε στο πνευματικό, γυρίζω στο προηγούμενο θέμα και του λέμε πολλές φορές απεγνωσμένοι, για κάποιο λόγο φτάνουμε σε αυτό το σημείο και του λέμε «Πάτερ, βρες μια καλή κοπέλα να βρω και εγώ το δρόμο μου». Είναι κακό να ζητάμε μια καλή κοπέλα ή ένα καλό παιδί από τον πνευματικό μας, να μας βοηθήσει δηλαδή?
0: Εντάξει, ανθρώπινον είναι, αλλά εντάξει, εμείς είμαστε καλά παιδιά και θέλουμε καλή κοπέλα. Όλες οι κοπέλες καλές είναι και όλα τα αγόρια καλά είναι. Όλοι οι άνθρωποι καλοί είναι. Να βρούμε τον άνθρωπο που θα μας οδηγήσει κοντά στο Θεό. Αυτό να ζητάμε.
1: Και όταν φτάνουμε και προχωρούμε εν γνώση μας με έναν άνθρωπο, που συμβαίνει πολλές φορές, το έχουμε ξαναπεί, να μην είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία, μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και αρχίζουμε και βλέπουμε ότι τελικά, ας το πούμε ο άνδρας, σπρώχνει τη σύζυγό του σιγά σιγά να βγει από αυτή την πνευματική ζωή. Δηλαδή, σιγά σιγά να σταματήσει αυτά, αρχίζει, γίνεται ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Νομίζω ότι όταν είμαστε στερωμένοι στην πίστη και στην Εκκλησία, δεν εξαρτώμαστε από το τι μας πιέζουν τα γεγονότα και οι άλλοι άνθρωποι. Αντίθετα, εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τον σύντροφό μας, τον σύζυγό μας, να γνωρίσει τον Χριστό και να μπει στην Εκκλησία ο ίδιος. Και όχι να βγούμε εμείς.
1: Λέμε καμιά φορά ότι η κοπέλα μπορεί να πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα την ώρα και ο άντρας να είναι πρόβατο, να είναι έτσι λίγο μαρθακός. Είναι σωστό τελικά να προχωρήσουν σε γάμο δύο άνθρωποι που είναι εντελώς ανώμοιοι?
0: Εάν υπάρχει αγάπη μεγάλη που πρέπει να υπάρχει στο γάμο και αν υπάρχει αυτή η συμπάθεια με τον πραγματικό σημασία του όρου της λέξης αυτής, δηλαδή να πάσχω ένας για τον άλλο και να συμπάσχω με τον αδελφό μου, τότε γίνεται ένα όχημα. Δεν τρέχει ένας δεξιά και άλλος αριστερά, αλλά ένα άρμα το οποίο είναι σύζυγοι οι δύο οι άνθρωποι αυτοί και η ταχύτητα από 300 και από 0 γίνεται 150.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για τη σημερινή εκπομπή, Γέροντα. Έχουμε και περιπτώσεις διαφοράς ηλικίας. Μέχρι τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις, είχαμε μεγαλύτερους άνδρες να παντρεύονται πολύ νεότερες κοπέλες. Τώρα έχουμε γυναίκες μεγαλύτερες στην ηλικία να παντρεύονται πολύ νεότερους άνδρες. Κρατάει μια τέτοια σχέση?
0: Εάν υπάρχει αγάπη και υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν λόγοι που μπορούν να ενώσουν τους δύο αυτούς ανθρώπους και αγωνίζονται οι άνθρωποι πνευματικά, νομίζω δεν έχει πρόβλημα. Έχω δει συζυγίες με διαφορά ηλικίας και από τον άνδρα και από τη γυναίκα που κράτησαν για πάντα. Και έχω δει άλλες συζυγίες ομοίας ηλικίας που διαλύθηκαν. Δεν είναι λόγος αυτός.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Παρακαλώ.

0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί φίλοι του Πεμπτουσία, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε πάλι και σήμερα από το φιλόξενο στούντιο του Πεμπτουσία της διαδικτυακής τηλεόρασης της Πεμπτουσίας, την εκπομπή «Άκου φίλε», και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά βέβαια όλους μας, αλλά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα πονεμένο θέμα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ από τον τίτλο. Είναι η ψυχολογία του οδοντιατρικού ασθενή. Πάντα η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι μια επίσκεψη που δημιουργεί μια αναστάτωση, το λιγότερο μια αναστάτωση. Και βέβαια δεν είναι ακατανόητο αυτό αν σκεφτούμε ότι μέχρι κάποια χρόνια, όχι πολλά χρόνια πριν από τώρα, η επίσκεψη στον οδοντίατρο γινόταν μόνο για επίγουσα ανάγκη και πάντα για κάτι που πονούσε. Δυστυχώς, η οδοντιατρική θεραπεία έχει συσχετιστεί στο μυαλό μας με την αντιμετώπιση κάποιας επίγουσας, επιτακτικής και επώδυνης ανάγκης. Η ιδέα του οδοντιάτρου κουβαλάει μέσα της, θα λέγαμε, συσσωρευμένο πόνο αιώνων. Γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια τουλάχιστον, ο οδοντίατρος ήταν συνδεδεμένος μόνο με τις εξαγωγές. Και η οδοντιατρική θεραπεία κυρίως περιοριζότανε στην εξαγωγή των δοντιών. Θα θυμόμαστε όλοι ότι πολλές φορές ακούγαμε για την τρίτη οδοντοφυΐα, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, που δεν ήταν οδοντοφυΐα. Η πρώτη οδοντοφυΐα ήταν τα νεογελά δόντια, η δεύτερη οδοντοφυΐα ήταν τα δόντια που έβγαζαν τα παιδάκια από 6 έως 12 ετών, τα μόνιμα δόντια, και η τρίτη οδοντοφυΐα ήταν εκείνη που εμείς μόνοι μας την είχαμε ονομάσει οδοντοφυΐα, ήταν η εξαγωγή των δοντιών και στην καλύτερη περίπτωση η τοποθέτηση μιας οδοντοστοιχίας. Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν. Η οδοντιατρική θεραπεία πλέον έχει γίνει και για άλλους λόγους, και για προληπτικούς λόγους, και για θεραπευτικούς λόγους, και για προσθετικούς, για ορθοδοντικούς, για λόγους λιγότερο, αν θέλετε, επεμβατικούς, λιγότερο επώδυνους και για πιο όμορφες εργασίες έτσι και θεραπείες. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η εικόνα ακόμη στο μυαλό μας και αυτή η δυσκολία στην επίσκεψη στον οδοντίατρο που νιώθουμε πολύ? Είναι γιατί το στόμα από όλα τα υπόλοιπα μέλη του σώματός μας είναι ίσως το πιο ευαίσθητο και το σημείο το οποίο το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι πιο προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες, ότι το 30% των μηνυμάτων, των ερεθισμάτων των αισθητικών που φτάνουν στον εγκέφαλο προέρχονται από την περιοχή του στόματος. Δεν είναι και τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα που αισθανόμαστε με τη γέννησή μας και μπορούμε να λειτουργήσουμε με μία προσπάθεια, δηλαδή εκούσια, είναι το στόμα. Βλέπετε το βρέφος, κινεί τα χεράκια του και τα ποδαράκια του χωρίς σκοπό, αντανακλαστικά, χωρίς εκούσια κίνηση. Το στόμα του όμως είναι το πρώτο που θα αρχίσει να το κινεί στοχευμένα, προσπαθώντας να θυλάσει, προσπαθώντας να καταπιεί. Το στόμα λοιπόν είναι αυτό που δέχεται τα πρώτα ερεθίσματα. Το στόμα θα λειτουργήσει σαν εργαλείο αφής. Θα λειτουργήσει για τα μωρά. Θα λειτουργήσει σαν το βασικό στοιχείο που τα δένει με τη ζωή, μια και από εκεί σιτίζονται και από εκεί τρέφονται.
Γι' αυτό λοιπόν η περιοχή του στόματός μας είναι κάτι που το αισθανόμαστε σαν μια πολύ προσωπική μας υπόθεση. Η επίσκεψη λοιπόν σε οποιονδήποτε ασχολείται με το στόμα μας, είτε αυτός είναι ο γενικός οδοντίατρος, είτε είναι ο ορθοδοτικός, είτε κάτι άλλο συναφές, είναι κάτι το οποίο αισθανόμαστε ότι παρεμβαίνει στην προσωπικότητά μας. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι το αισθανόμαστε, είναι κάτι που πραγματικά συμβαίνει και έχει παρατηρηθεί και μέσα στα κείμενα των συγγραφέων από την αρχαιότητα. Ο τρόπος που γελάμε, ο τρόπος που είναι συνταγμένα τα δόντια μας στο πρόσωπό μας, είναι κάτι που καθορίζει την προσωπικότητά μας. Γι' αυτό και μέσα στην Αγία Γραφή θα δούμε σε κάποιο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει ότι την προσωπικότητα και το είδος του ανθρώπου το καθορίζει ακόμη και ο γέλος, λέει, οδόντων και γέλος οδόντων. Και εννοεί ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο γελάει κανείς, ακόμη και ο τρόπος που είναι αρθρωμένα τα δόντια του, είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Η υγεία λοιπόν του στόματός μας είναι κάτι που σαφώς μας απασχολεί, σαφώς μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μόνο γιατί πονάμε ή γιατί θέλουμε να φάμε, αλλά γιατί το στόμα είναι βασικό στοιχείο και της εμφάνισης και της κοινωνικότητάς μας. Η επίσκεψη λοιπόν στον οδοντίατρο για έναν ασθενή σημαίνει πολλά. Και αν σημαίνει τώρα πολλά, σήμαινε ακόμη περισσότερα στο παρελθόν, που επίσκεψη στον ασθενή, στον οδοντίατρο, σήμαινε τις περισσότερες φορές εξαγωγή. Εκτός λοιπόν από πόνο, σήμαινε μία δυσκολία στη μάσηση, μία δυσκολία στην εμφάνιση και μία δυσκολία στην έκφραση. Θα δούμε λοιπόν, ο ασθενής που θα πάει στον οδοντίατρο, το πρώτο που θα ρωτήσει είναι «Πονάω?» Θα πονέσω με αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι, θα μπορώ να φάω. Τι θα μπορώ να φάω, πότε θα μπορώ να φάω. Το τρίτο είναι, θα φαίνομαι, θα στραβώσει το στόμα μου. Θα φαίνομαι διαφορετικά μετά από αυτό που θα κάνω. Και το τέταρτο, αλλά καθόλου πιο ασήμαντο, είναι, θα διαμιλάω διαφορετικά, θα ψευδίζω, θα ακούγεται διαφορετικά αυτό που θα κάνω. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι κάτι που σίγουρα μας στρεσάρει, κάτι που σίγουρα μας ενοχλεί. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μειώσουμε λιγάκι αυτό το στρες της επίσκεψης στον οδοντίατρο, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο ευχάριστο και πιο όμορφο. Δύο είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ο οδοντίατρος βέβαια και ο ασθενής. Και από πολλές σχέσεις γιατρού και ασθενή, οι σχέσεις του οδοντιάτρου και του ασθενούς είναι συνήθως από τις πιο στενές σχέσεις. Πολλοί θα ακούσετε και λένε «παιδίατρο δύσκολα αλλάζεις», «γυναικολόγο δύσκολα αλλάζεις», «οδοντίατρο ακόμη δυσκολότερα αλλάζεις». Γιατί αυτός στον οποίο εμπιστευόμαστε το στόμα μας, που όπως είπαμε προηγουμένως, το νιώθουμε σαν κάτι πολύ προσωπικό μας, γιατί από τα πρώτα βήματα της ζωής μας, από τις πρώτες στιγμές που ζούμε στον κόσμο αυτό, το στόμα μας το νιώθουμε σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο επάνω μας, αυτόν λοιπόν που τον αφήνουμε, που του επιτρέπουμε να παρέμβει σε αυτό το πολύ προσωπικό μας στοιχείο του σώματός μας, εκδηλώνουμε μια μεγάλη εμπιστοσύνη και πολύ δύσκολα μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Συνήθως λοιπόν μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς δημιουργείται μια μεγάλη και δυνατή σχέση εμπιστοσύνης. Πάνω σε αυτή τη σχέση λοιπόν της εμπιστοσύνης θα πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε λιγάκι αυτή την κατάσταση του στρες
που προκύπτει συνήθως κατά την επίσκεψη στο οδοντιατρείο. Και τι εννοώ. Οι περισσότεροι οδοντίατροι πλέον είναι εκπαιδευμένοι και στην ψυχολογία του ασθενούς και στις ψυχολογικές μεθόδους και προσεγγίσεις, αλλά και στις σύγχρονες, ανώδυνες και κατά το δυνατόν ανέμακτες επεμβάσεις και θεραπείες στο στόμα. Η συζήτηση λοιπόν είναι αυτή που λύνει τα περισσότερα. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που μας στρεσάρει, να ενημερώσουμε το γιατρό μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Η κουβέντα λοιπόν. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι στρεσάρονται με την αίσθηση της ένεσης. Είναι κάτι που θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, πλέον η αναισθησία, η τοπική αναισθησία, γίνεται με μία προνάρκωση, η οποία προετοιμάζει τον ασθενή ώστε να μην καταλάβει κατά το δυνατόν ούτε αυτό το ελάχιστο τσίμπημα της ένεσης κατά την τοπική αναισθησία. Δεύτερον, είναι ορισμένοι ασθενείς που ενοχλούνται με την αίσθηση του πνιγμού. Αισθάνονται ότι βάζοντας πράγματα μέσα στο στόμα τους θα τους έρθει πνιγμός ή θα τους έρθει αναγούλα. Τα περισσότερα από αυτά βέβαια είναι αποτελέσματα του στρες. Και ένας ασθενής ο οποίος ηρεμεί και αισθάνεται ασφαλής σε ένα χώρο, σιγά σιγά το ξεπερνάει αυτό και μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να ακολουθήσει μια οδοντιατρική θεραπεία χωρίς να βασανιστεί ιδιαίτερα με την αναγούλα ή με την αίσθηση πνιγμού. Άλλο που μας στρεσάρει είναι η κόπωση από το ανοιχτό στόμα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας το λύσει ο οδοντίατρός μας, γιατί υπάρχουν ειδικές μέθοδοι ώστε στερεώνεται το στόμα του ασθενούς για να μην κοπιάζει ιδιαίτερα να το κρατά ανοιχτό. Άλλο είναι ο φόβος του πόνου. Με την αναισθησία η οποία έχει πλέον εφαρμοστεί και έχει καθιερωθεί ακόμη και στις λιγότερο επεμβατικές εργασίες, αυτό είναι κάτι που πλέον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Δυστυχώς πραγματικά, η ιστορία μας φέρνει στο μυαλό μας κακές εικόνες από παλιές οδοντιατρικές θεραπείες σε χώρους κατεξοχήν ακατάλληλους. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμη και με τα πολεμικά, ακόμη και τη δεκαετία του 60, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι εξαγωγές δεν γίνονταν σε οδοντιατρία, αλλά σε κουρία. Και ότι αυτοί που κάναν την υποτιθέμενη μέσα σε εισαγωγικά οδοντιατρική θεραπεία ήταν εμπειρικοί, πλανόμενοι, περιπλανόμενοι οδοντίατροι, εμπειρικοί βέβαια οδοντίατροι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φέρει μέχρι την εποχή μας κάποια έτσι κακή, δυστυχώς, προκατάληψη ως προς το θέμα της οδοντοθεραπείας. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε βοηθώντας κυρίως τα παιδιά. Τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά να έρχονται στον οδοντίατρο με μεγαλύτερη άνεση. Και αυτό βέβαια θα το πετύχουμε με την κατάλληλη αγωγή. Κουβέντες του τύπου «φάε το φαγητό σου γιατί θα σε πάω στο γιατρό που έχει μια μεγάλη ένεση» ή «α, έφαγε σοκολάτες και τώρα θα δεις που θα πάμε στο γιατρό και θα στα βγάλει με μια μεγάλη τανάλια». Κουβέντες οι οποίες λέγονταν και οι οποίες τελικά δημιουργούσαν ένα φόβο και εκ προημίου ένα τρόμο στον οδοντίατρο για τον υποτιθέμενο πόνο που τελικά δεν δημιουργούνταν πόνος, είναι κουβέντες που θα πρέπει πια να λείψουν. Είναι καθαρά αντιπαιδαγωγικές μέθοδοι που μόνο πρόβλημα δημιουργούν και σε τίποτα δεν εξυπηρετούν. Ο φόβος λοιπόν, που δυστυχώς ήταν κάτι που έφτασε στην εποχή μας, μπορούμε να πούμε γιατί μας μάθανε να φοβόμαστε τον οδοντίατρο, είναι κάτι που βρίσκεται στο χέρι μας να το ξεπεράσουμε και να μάθουμε τις νέες γενιές πλέον να μην φοβόνται. Ξεκινώντας από το παιδί, από το μικρό παιδί, η επίσκεψη στον οδοντίατρο θα πρέπει να γίνεται λίγο μετά τα 3. Και όχι βέβαια γιατί πόνεσε το παιδί,
αλλά για να ρίξει ο οδοντίατρος μια ματιά και για να ξεθαρευτεί και το παιδί να πηγαίνει στον οδοντίατρο με άνεση, βλέποντας ότι ο οδοντίατρος είναι κάποιος που τον βοηθά να διατηρήσει τα δόντια του υγιή και όχι κάποιος τον οποίο θα πάει γιατί πόνεσε και ο οποίος θα τον πονέσει ακόμη περισσότερο για να τον απαλλάξει από τον πόνο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε. Δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν την πρώτη τους εμπειρία στον οδοντίατρο μετά από πόνο είναι άνθρωποι που πολύ δύσκολα ξεπερνάνε τη φοβία στον οδοντίατρο και αυτό γιατί η επίσκεψή τους υποσυνειδητά έχει συνδυαστεί με κάποιο πόνο και με κάποια ξαγρύπνη από μεγάλο πόνο στο στόμα. Αυτό λοιπόν θα το ξεπεράσουμε ξεκινώντας από τα νέα παιδιά και από τον εαυτό μας βέβαια, πηγαίνοντας όχι για να αντιμετωπίσουμε κάτι επίγον που μας πονάει, αλλά πολύ πριν από αυτό, για να δούμε εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να φτιαχτεί προτού γίνει κάτι μεγάλο που θα πονέσει και θα φτιαχτεί και πολύ πιο δύσκολα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα που θα μπορέσει να μας απαλλάξει από το στρες. Η επίσκεψη όταν τα πράγματα είναι ακόμη σε ένα επίπεδο που μπορούν εύκολα να μαζευτούν. Όταν η ζημιά που έχουμε είναι μια ζημιά που μπορεί να διορθωθεί ανώδυνα, χωρίς επώδυνες επεμβάσεις. Το δεύτερο είναι η επιλογή ενός χώρου που να μας αναπαύει, να μας ξεκουράζει. Ένα οδοντιατρείο με απαλή μουσική, με άνετο και καθαρό περιβάλλον που θα μας ηρεμεί, είναι το δεύτερο βήμα που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το φόβο στον οδοντίατρο. Ένα οδοντιατρείο βρώμικο, με τα πράγματα χυμένα μες στη μέση, με έναν οδοντίατρο που θα τρέχει να προλάβει και δεν θα προλαβαίνει, είναι κάτι που μεγαλύτερη ανασφάλεια θα μας δημιουργήσει, μεγαλύτερη σύγχυση και περισσότερο θα μας δυσκολέψει να ξεπεράσουμε μία έμφυτη φοβία, εάν υπάρχει. Το τρίτο είναι η δική μας κατάσταση, η δική μας ψυχολογική κατάσταση πηγαίνοντας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κουρασμένος και έχει έρθει μετά το τέλος μίας κοπιαστικής βάρδιας είναι ένας ασθενής που δεν θα καλοπεράσει στο οδοντιατρείο. Γιατί? Γιατί τα νεύρα μετά από την κούραση είναι πιο ευερέθιστα. Δυσκολότερα θα μπορέσει να τα ναρκώσει μια τοπική αναισθησία. Δυσκολότερα θα μπορέσουν να ανεχθεί το στόμα κάτι το οποίο το ενοχλεί. Κάτι που φέρνει αναγούλα, κάτι που φέρνει μία δυσανεξία, μία δυσκολία, μία κόπωση. Απαραίτητη προϋπόθεση όταν πηγαίνουμε στον οδοντίατρο είναι να έχουμε μία ήρεμη κατάσταση, να είμαστε όσο το δυνατόν ξεκουραστοί, λιγότερο αγχωμένοι και φυσικά να μην βιαζόμαστε. Πολλές φορές λέμε το άγχος του ασθενή μπροστά στον οδοντίατρο. Δεν σκεφτόμαστε όμως και το αντίθετο. Το άγχος του οδοντιάτρου ή του γιατρού γενικότερα μπροστά σε έναν ασθενή μη συνεργάσιμο. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε θα πρέπει να είμαστε ξεκουραστοί και να έχουμε εμπιστοσύνη. Και γιατί να μην έχουμε εμπιστοσύνη? Όταν γνωρίζουμε ότι και οι γιατροί και τα φάρμακα και οι θεραπείες είναι όλα ευλογίες που έχει επιτρέψει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και πάνω σε αυτό θα με επιτρέψετε να διαβάσω κάτι που έχει σημειώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια επιστολή του προς την Ολυμπιάδα, στην οποία λέει «Παρακαλώ σου την τιμιότητα και ιατρείς διαφόρης και εμπείρης και φαρμάκης Χρήσθε τις τατιάφτα διορθούν δυναμένης. Επί και ημείς
προτούτων των ολίγων ημερών, ευεμπτώντος ημίν έχοντος του στομάχου, τίτε άλλη επιμελία χρυσάμενη και το φαρμάκο, και ούδε ηθέντες πλέο ή τριών ημερών, αυτό επιθύνε διορθώσαμεν αυτού την ασθένειαν. Δηλαδή, σε παρακαλώ να χρησιμοποιήσεις και τους γιατρούς, ακόμη και εμπειρικούς ιατρούς, και τα φάρμακα και ό,τι άλλο κατάλληλο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να διορθώσεις τα προβλήματα της υγείας σου. Γιατί και εμείς, και εννοεί τον εαυτό του, πριν από λίγες ημέρες, έχοντας προβλήματα στο στομάχι μας, χρησιμοποιήσαμε και τους γιατρούς και κάναμε τις κατάλληλες θεραπείες και τα φάρμακα χρησιμοποιήσαμε και ό,τι άλλο χρειαζότανε, και σε λιγότερες από 3 ημέρες πραγματικά διορθώσαμε αυτή την ασθένεια. Οι ιατροί λοιπόν και όλες οι ιατρικές θεραπείες, που είναι ένα αποτέλεσμα της σοφίας, του κόπου και της εμπειρίας πολλών αιώνων, είναι κάτι που πραγματικά με τη δύναμη του Θεού και με την ευσπλαχνία του Θεού έχει φτάσει στις μέρες μας να διορθώνει πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο βέβαια προβλήματα του στόματος, αλλά και του σώματος γενικότερα. Το στόμα λοιπόν, που πλέον έχει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνικότητά μας, γιατί και η αισθητική πλέον επηρεάζει περισσότερο την κοινωνικότητά μας από ό,τι στο παρελθόν, και η φώνηση είναι κάτι που φυσικά μας ενδιαφέρει και η διατροφή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και ο πόνος ακόμη περισσότερο. Το στόμα λοιπόν είναι κάτι που και πρέπει να το φροντίζουμε και είναι εύκολο πραγματικά να το φροντίσουμε, ξεπερνώντας και το φόβο και όλες τις αναστολές τις οποίες είχαμε. Εκτός όμως από τον οδοντίατρο και τον ασθενή, υπάρχει και κάποιος άλλος που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι η οικογένεια του οδοντιατρικού ασθενή. Μιλήσαμε προηγουμένως για την αγωγή των γονέων στο παιδάκι, για τις πρώτες του επισκέψεις στον οδοντίατρο. Η ενθάρρυνση, η κουβέντα, η συζήτηση, ώστε το παιδάκι πηγαίνοντας στον οδοντίατρο να είναι κατερτισμένο, να είναι προετοιμασμένο. Υπάρχουν κατάλληλα βιβλία παιδικά που μιλούν για την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, που μιλούν για τη φροντίδα των δοντιών, ώστε να αποφύγουμε τους πόνους και τις βλάβες έτσι από την παιδική ηλικία. Το δεύτερο είναι η συμπαράσταση. Η συμπαράσταση στον ασθενή, τον οδοντιατρικό, όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Πολλές φορές κάποιος θα κάνει θεραπεία. Πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ένα συνάδελφο ή κάποιο άτομο από την οικογένειά μας να πονάει, να μην μπορεί να φάει, να φαίνεται και λίγο διαφορετικό το στόμα του. Η διακριτικότητα λοιπόν εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να καρφώνουμε το μάτι μας πάνω στο δόντι που λείπει ή πάνω στο δόντι που είναι ημιτελές και δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Η διακριτικότητα στη λειτουργία μέσα στο σπίτι. Έχουμε ένα τραπέζι. Ξέρουμε ότι κάποιος δεν μπορεί να φάει, κάνει μια θεραπεία ή έχει μια αδυναμία. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε όλα τα πράγματα τα κατάλληλα για αυτόν τον άνθρωπο, όπως βέβαια και σε κάθε ασθενή. Θα μπορούσαμε να έχουμε φροντίσει να υπάρχει κάτι κατάλληλο και για το δικό μας άνθρωπο που δεν μπορεί να φάει, που χρειάζεται κάτι μαλακό, που φοράει οδοντοστοιχίες, που δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Η συμπαράσταση λοιπόν με την βοήθειά μας στον οδοντιατρικό ασθενή, αλλά και η ενθάρρυνσή μας στο μέλος της οικογένειάς μας, που δυσκολεύεται να πάει για κάποιο λόγο, γιατί φοβάται, γιατί διστάζει, γιατί του φαίνεται η οδοντιατρική θεραπεία βουνό και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Ας έχουμε λοιπόν κατά νου ότι όλα τα προβλήματα της υγείας ή τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό πλέον μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι συνθήκες πλέον και στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα αλλά και στα ιδιωτικά ιατρία είναι κατάλληλες για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτά με έναν τρόπο εύκολο, ανώδυνο και κατά το δυνατόν ευχάριστο. Και βέβαια αυτά δεν τα λέω πάντα ορμόμενοι από τη θέση του οδοντιάτρου. Ας μην ξεχνάμε
ότι και οι οδοντίατροι και οι γιατροί κάποια στιγμή γίνονται και αυτοί οδοντιατρικοί ασθενείς ή άλλου τύπου ασθενείς και μάλιστα απαιτητικοί ασθενείς και μπορούμε και η λειτουργία της υγείας να νιώσουμε πραγματικά τη δυσκολία και τον πόνο και την αναστολή που έχει κάθε ασθενής μπροστά σε μία μικρότερη, μεγαλύτερη, ευκολότερη ή δυσκολότερη θεραπεία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας. Από το Άκου Φίλε σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε!

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε και Ιέσαι τας ασθενείας ημών, ανήκειν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομα.

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, ευυπωθεί και κλείβει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το πειθόν ζώντα και γάρς του Θεού ανέβαινε αυτό εκείεν και τριγών νοσιάν εαυτή ουθήσει τα νοσία αυτή. Στα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου στους αιώνους των αιώνων έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού αναβάσει την καρδία αυτοδιέθετο εις την κλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ανέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμη νοφθήσει το Θεός των Θεών ελσιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων εισάξουν τις προσευχείς μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδες, εξελεξάμεν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνη με σκηνόμαστε να μαρτωλώνω, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης σε ανακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόξησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, βαφήκαστας ανομίας το λαό σου. Εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσης αν την οργή σου. Απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών, μη στους αιώνας οργιστής ημίν. Ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός σου επιστρέψε ζώος ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου. Και το σωτήριόν σου δόηση μην. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύ στο φοβουμένο αυτών το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσ' Χριστότητα και η γη ημών δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος είμαι σώσον τον δούλους ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα ανέφερον την ψυχή του δούλου σου. Ότι προσέηρε την ψυχή μου, ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκα έστιν ομοιώς εν θέης Κύριε και ουκα έστικα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ύψουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων της αγαθών και ιδέτως ερεμισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμούς σημείων της αγαθών και ιδέτως ερεμισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επίησε κράτος ευραχείων για αυτού ο Κύριος. Επάτησε το θανάτου των θάνατων, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο. Εκκυλία σάδου ερίσε το ημάς και παρέσχε το κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειρήνη στον Άρχοντα, ίχνη λατούσα σε μνή, ειρήνη επώνυμος, διεπιπνίας Θεού, εδείχθης πανέφημε.

0: Σιγάρ του πολεμίου τα συνέδρα σφιγούσε, ήθισε υπερφύσιν ω παρθένο φρονίμη. Δυο μεγαλομάρτη ειρήνη, ειρήνη νημήν έτησε. Κίνγεν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Ο διμά γεννητή εκ παρθένου και σταύρο υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτου θάνατο σκυλεύσε και έγε συνδείξει ω Θεό. Μου παρήδη του έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία του σολεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών. Και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δι' το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τες ασθενείες ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθέ το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσου μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την ψυχή μου, Κύριε, αναμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις εδεινώς παραλελειμμένην, έγινουν τη θεϊκή σου επιστασία. Όσπερ και τον παράλυτον ήγερας πάλι, είναι κράτος ο σωσμένος, η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Εν τώρα ίσχυσες τον αμώμων Θεόφρον και εν τούτο ίνησες του μαρτυρίου των δρόμων, όθεν σε διπλή στεφάνη σου ζωοδότης, έστυψε ενός ιωμάρτης Εφραίμ αξίως. Εκτενώς εκδισοπούντα, ελεηθήνε τους Άγιερ Έροντας. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετή ορατά αυτές εντεύξεις και ρίχνουν τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τες ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης κλήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίοι σου αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρν των χερουβίμ και δοξωτέρνα συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ελιστήτην εις τον παράδεισον, δοποιεί σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια αρετώματα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, πίσω ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τσαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αφοθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφερενωμένων η κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωή χαρισάμενος.

Και ο Θεός σου μεγαλύν θυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνω τον ουρανόν ο σιδέρινο στεγάζον εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι φύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του τουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων φυγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσωση φωνήν, φωτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίν επρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου σαφίτευσας, εκ εις τρουθή ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητε υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της

πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ.

άφρος έφρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθους φώτος και γένετο νύχ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες.

προφητείας Μιχαίου το ανάγνωσμα. Τάθε λέγει Κύριος, εξ αιών εξελεύσεται νόμος και ο λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων λαών πολλών και λέξει εθνή ισχυρά έως εις γην μακράν. Ότι πάντες σε λαοί πορεύσονται έκαστο στην οδόν αυτού, εμείς δε πορευσόμεθεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εις τον αιώνα, τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ακούσατε βουνή και φάραγγες, θεμέλια της γης, ότι Κρίστος το Κυρίο προς το λαόν αυτού. Διελευθήσετε γάρα μετά του Ισραήλ λέγον, «Ελαός μου, τι επί εισάσαι ή τι λείπει εισάσαι, αποκρίθη τίμη, διότι ανοιγαγός εκείς Αιγύπτου και εξ οίκου δουλείας ελυτροσάμινσε και εξαπέστειλε από προσώπου σου τον Μωυσήν και τον Αρών. Λαός μου, τι εβουλεύσαν το κατά σου υπεναντί. Ή ανεγγέλιστοι άνθρωποι, τι καλόν και τι Κύριος εξητή παρά σου. Αλλοί του πίνει κρίμα και αγαπάν έλεος και έτοιμον είναι το πορεύεστε ματε Κύριο του Θεού σου. Διότι εν ισχύ μεγαλυνθήσεται Κύριος και επιμανεί το πίμιον αυτό εν ειρήμνη έως άκρον της γης. Προφητείας εις Θεοίου το ανάγνωσμα. Τάθε λέγει Κύριος, διψώντες χορεύεστε φίδων και όσοι με έχετε αργύριον βαδίσαντες αγοράσετε και φάγεστε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής ίνων και στέαρ ότι τάθε λέγει Κύριος Παντοκράτορ ημί. Λαός μου αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης επ' των πηγών του σωτηρίου και ρίσεν τη ημέρα εκείνη. Εμνείτε τον Κύριον, βάτε το όνομα αυτού, αναγγείλετε τις έθνες την δόξαν αυτού, μη μνήσκεστε ότι υψώθη το όνομα αυτού. Λαός μου ακούσατε μου και φάγεστε αγαθά και εντρυφήσε να αγαθήσει ψυχή μου. Προσέχετε τη σωστήνη μου και απακολουθήσετε τη σωδής μου, εισακούσατε μου και ζήσετε να αγαθήσει ψυχή μου και διαθήσομαι ημίν διαθήκην αιώνιον και επικαλέσεστε ενίκα δάν εγγύσετε με απολυπέτω ως ευείς τα σωδούς αυτού και ανήρανομος τα σβουλάς αυτού και επιστράφετε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσω τα αμαρτίας ημών. Ο χαρίς είναι βουλέ μου, όσφαιρα βουλέ ημών, λέγει Κύριος, ανώσφαιρα απέχει ο ουρανός από της γης, ούτως απέχει οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από της διανοίας μου. Ως δωρεάν καταβεί

0: κι άρτον εις βρόσιν, ούτε έστε το ρήμα μου. Ω, εάν εξέλθει εκ του στόματός μου, ομοί αποστραφεί προς με κενού, και ως να συντελεστεί πάντα όσα ηθέλησα, και ευωδώσω τους οδούς μου και τα εντάλματά μου. Εν γάρα ευρωσύνη εξελέσσεστε και εν χαρά διδαχθήσεστε. Τα γάρα όρη και η βουνή εξαλούνται, προσδεχόμενοι ημάς εν χαρά, και πάντα τα ξύλα του αγρού επικροτήσει τις κλάδεις αυτών, και αντί της τυβής αναβίσεται κυπάρισος, αντί δε της κονίζης αναβίσεται η μυρσίνη, και έστε Κύριος εις όνομα και εις ημίων αιώνιων, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος Ισραήλ. Παρημιών το ανάγνωσμα, η σοφία οικοδόμησεν αυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά, έσφαξε τα αυτή θύματα και κέρασεν εις κρατήρα τον αυτή σύνον και ετοιμάσα του την αυτή τράπεζαν. Απέστειλε τους αυτοίς δούλους, συγκαλούσαμε τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήρα λέγουσαν, ως έστειν άφρον εκκλεινάτε πρόσμε, και τις ενδέσει φρενών είπε, έλθετε φάγετε των αιμών άρτων, και πείετε ίνων, ον και κέρα καημή. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνησιν να βιώσετε, και κατορθώσετε σύνε στην εγνώση. Ο παιδεύω κακούς, λήψετε αυτό ατιμίαν, ελέγχον δε τον ασεβή, μομίσετε αυτόν. Η γαρ έλεγχη το ασεβή, μόλοπες αυτόν. Μη έλεγχε κακούς, ή να μην μισήσεις είσαι, έλεγχε σοφό και αγαπήσεσαι. Δίδου σοφό αφορμή, και σοφότερος έστε, γνώρισε δικαίω και προστήσε του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, και βουλή Αγίων σύνεσης, τα δε γνών ενόμων διανύας εστίν αγαθείς. Τούτο αγαρ του τρόπου που λύνσεις η χρόνου και προσθεθείς σε θέση αιθή ζωής.
1: Καταξίουσον Κύριε τι εσπέρα τα αυτιά να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνας.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε ελάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποταν συγχώρησον τας ανομίας ημών.

Ιησού το όνομά σου, ενθέ το Υιωσή Διεζού, ενήσι το τόσεν ημάς σου, ως εν ουρανόν και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημις αφήμεν τις οφείλετες ημών, και μη εισενέγγισι.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων,
1: την Τιμητέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελαιόν σου επί μας, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Η Βασκανία. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ότι στην λειτουργική μας ζωή αλλά και στην εγγένη ζωή την οποία κάνουμε μέσα στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, με τους συνανθρώπους μας, παρατηρούμε πολλές φορές κάποιες εκτροπές όσον αφορά το θέμα της λειτουργικής μας έτσι κατάστασης. Σήμερα θα ήθελα να καταπιαστούμε με ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο όμως φαίνεται πολλές φορές ότι μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ μπερδεμένο. Είναι το θέμα της Βασκανίας. Η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζετε, μέσα στο λειτουργικό της βιβλίο, το οποίο ερμηνεύουμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, έχει

από την οποία προκαλείται κακό σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο αντικείμενο. Κοινώς η βασκανία λέγεται μάτιασμα. Η λέξη βασκανία απαντάται 12 φορές στην Παλαιά Διαθήκη σαν λέξη, 12 φορές στα 49 βιβλία και μία φορά τη συναντούμε στην Καινή Διαθήκη στο Γαλάτας 3-4, εκεί που αναφέρει τι σημάς εβάσκανε, ποιος σας βάσκανε, λέει ο Απόστολος Παύλος αναφερόμενος στους Γαλάτες. Την βασκανία την αποδέχονταν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ο Δημόκριτος, ο Πλούταρχος, ο Αριστοτέλης, ο Ηλιόδωρος ασχολήθηκαν με τη βασκανία επιχειρώντας να δώσουν μια ψυχολογική ερμηνεία του φαινομένου. Ο βάσκανος οφθαλμός πίστευαν ότι μπορεί να προσβάλλει κάθε έμψυχο ή άμψυχο όν, ιδιαιτέρως όμως τον άνθρωπο και τα προσφυλή του πράγματα. Θύματα της βασκανίας πιστεύεται ότι είναι άτομα διακρινόμενα για την ωραιότητά τους ή ακόμη άτομα που συγκεντρώνουν γενικά εξαιρετικά προσόντα και ιδιότητες κυρίως σωματικές. Τα παιδιά ιδιαίτερα θεωρούνται τα συνηθέστερα και ευκολότερα θύματα της βασκανίας. Εξ επόψεως χριστιανικής, η βασκανία μπορεί να θεωρηθεί ως δυσιδαιμονία, η οποία εμέσως απορρίπτει ή αμβλύνει την θεία πίστη στην πρόνοια του Θεού. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, γράφει στους Ρωμαίους «Ουδέποτε εβασκάνατε ουδένα», δηλαδή ποτέ δεν ματιάσατε, δεν βασκάνατε κανέναν άνθρωπο. Δεν δέχεται την δυσιδαιμονία αυτή, αλλά απλώς πιστοποιεί ότι οι χριστιανοί κανέναν δεν φθονούν. Γιατί είναι η ρίζα εδώ. Εάν ένας που είναι χριστιανός ορθόδοξος βασκαίνει τους άλλους ανθρώπους, πάει να πει ότι εσωτερικά μέσα του δεν έχει κατανοήσει σωστά την πίστη. Για να βάζουμε και τα πράγματα στη σειρά. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι αυτό γίνεται μόνον από ανθρώπους που έχουν καλή διάθεση, που πιστεύουν. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέει δεν προέρχεται η βασκανία από έναν άνθρωπο που πιστεύει, εφόσον μέσα στην καρδιά του έχει τον φθόνο. Στην ίδια επιστολή του, ο Άγιος Ιγνάτιος καταδικάζει την βασκανία γράφοντας «Βασκανία εν ημίν μη κατοικείτο». Και καμιά βασκανία μέσα στην καρδιά σας, μέσα στη ζωή σας, να μην κατοικήσει. Αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, μη αρνούμενοι την πραγματικότητα της βασκανίας, ότι υπάρχει δηλαδή η βασκανία, το γνωρίζανε, την αποδίδουν στην επίρρεια του πονηρού πνεύματος, την οποία θεωρούν ως έργο του διαβόλου και ως αποτέλεσμα του φθόνου. Γι' αυτό βλέπετε όταν εξομολογούμεθα. Εκείνα τα οποία πρέπει να προσέχουμε είναι πράγματα που δημιουργούν κακό και στους άλλους. Ο φθόνος δεν είναι μια κατάσταση που την έχει ο άνθρωπος μέσα του ως φθόνο ή όπως λέμε ως ζήλια, αλλά τι δημιουργεί και στον άλλον άνθρωπο, γιατί ο φθόνος μπορεί να φτάσει σε συκοφαντία, σε κοτσομπολιό, μπορεί να φτάσει σε κατάκριση, σε καταλαλιά. Πολλά, έχει πολλές ξαδέρφες αυτή η κατάσταση. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε και λόγο περί φθόνου και βασκανίας. Διασώζεται από τον Σιμεών το Μεταφραστή, ο οποίος έγραψε τον 10ο αιώνα τα έργα του, πολύ σημαντικός έτσι συγγραφέας της Εκκλησίας μας, που περιλαμβάνει στους λόγους του 24 εκλεχθέντας δια Σιμεών του Μαγίστρου ή Λογοθέτου εκ πασών των πραγματιών του εναγής πατρός ημών Βασιλείου. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας πολέμησαν τη δυσιδαιμονία. Κανένας από τους Αγίους Εκκλησίες και μέχρι σήμερα, φανταστείτε, 21ο αιώνα που περάσαμε από τους μεγάλους εκείνους αιώνες που ζήσανε μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, ακόμη η δυσιδαιμονία δεν σταματάει να βρίσκεται μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή. Είναι τραγικό το γεγονός αυτό, γιατί ενώ θα έπρεπε κατά βάση να έχουμε ξεπεράσει ό,τι έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, δυστυχώς αυτή η κατάσταση της

δαιμονίας μας ταλανίζει πάρα πολύ και το βλέπουμε αυτό σε όλη την έκφαση του εκκλησιαστικού μας βίου. Έχει εισχωρήσει μέχρι και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πρόληψη και δυσιδαιμονία. Μια πρόληψη είναι ότι δεν μπορείς να κοινωνάς τακτικά. Είναι πρόληψη. Είναι δυσιδαιμονία. Μπήκαν πολλές προλήψεις μέσα στα μυστήρια του γάμου. Άμα συναντήσει, λέει, μια νύφη την άλλη, δεν θα κάνει προκοπή. Εάν, ας πούμε, και στη βάπτιση μπήκε το ίδιο. Και σε κηδείες μπήκε το ίδιο. Σε κάποια μέρη σπάζουν τσουκάλια, κανάτια, όταν φεύγει ο νεκρός από το σπίτι. Δηλαδή, όλη αυτή η δυσιδαιμονία, η κακοτοπιά την οποία με περικάλυμα, την οποία με πολύ ωραίο καμουφλάζ έχει πετύχει ο διάβολος να εισαγάγει στους ανυποψίες τους φυσικά χριστιανούς, γιατί δεν μιλάμε για έναν που βιώνει πραγματικά τον Θεό, γιατί ένας που βιώνει πραγματικά τον Θεό δεν έχει καμία πρόληψη και καμία δυσιδαιμονία. Δηλαδή, για να πούμε κάτι που ίσως τώρα θα δείξει με το παράδειγμα που θα πω κατά πόσον είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε πάνω τις δυσιδαιμονίες. Το πρωί κηδεία, το βράδυ ο γάμος στο ίδιο σπίτι. Μπορούμε να το πατάξουμε εμείς οι χριστιανοί? Όχι. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε την ανυμποριά μας, γιατί η κηδεία είναι κάτι έκτακτο γεγονός. Ο γάμος προετοιμάζεται, η βάπτιση προετοιμάζεται. Γιατί να μην γίνει? Γιατί λέει πένθος. Ποιος έχει πένθος στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα? Βλέπετε αμέσως ότι η δυσιδαιμονία, το τι θα πει ο άλλος. Άρα το τι θα πει ο άλλος είναι δεμένο με τη δυσιδαιμονία του σατανά, που εμείς δεν μπορούμε να το υπερβούμε. Άρα αν δεν μπορείς να υπερβείς τα του κόσμου, δεν μπορείς να βιώσεις πραγματικά τον Χριστό στη ζωή σου. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Και αυτό, ξέρετε, βασανίζει. Βασανίζει πάρα πολλούς χριστιανούς, οι οποίοι στο πρόσχημα αυτού, γιατί ο σατανάς δύναται πολλά πράγματα να κάνει. Όταν βλέπει ότι ετοιμάζεται, για παράδειγμα, ένα νέο ζευγάρι να μπει στον δρόμο του Θεού και ετοιμάζεται για το γάμο, σήμερα θα πεθάνει μια γιαγιά μετά από 5 μήνες, που άντε να ξαναξεκινήσουν, λέει, να περάσει ένα διάστημα, να πεθαίνει ένας θείος, την άλλη πεθαίνει άλλος. Δεν σταματάει η κατάσταση, δηλαδή με βάση αυτό δεν θα πρέπει ποτέ κανένας να παντρεύεται. Αλλά ο σατανάς, βλέπετε με το παράδειγμα που έδωσα, ένα από τα εκατομμύρια παραδείγματα που θα μπορέσουμε να δώσουμε για να καταρρύψουμε όλη αυτή τη σκουριά που έχει επικαθίσει πάνω στην Ορθόδοξη πίστη μας. Και ξέρετε, όλο αυτό κάνει μια δυσκολία στην προσέγγιση της χριστιανικής Ορθόδοξης λατρείας και ζωής. Γιατί άμα τα ακούσει αυτά σήμερα ένας νέος άνθρωπος, σου λέει, αυτά είναι για τις γιαγιάδες και τους παππούδες, πού να κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα? Ενώ όταν τα βλέπετε τα νέα τα παιδιά προσεγγίζουν την Εκκλησία μέσα από τον πνευματικό τους και ακολουθούν σωστά τα βήματα της Εκκλησίας, τότε τα παιδιά μας φαίνονται αιρετικά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να βιώσουμε αυτά που βιώνουν τα παιδιά τόσο γρήγορα που τα συλλαμβάνουν. Γιατί έχουμε μάθει στην κακομοιριά και στην αποδοχή αυτό που ο σατανάς μας συζυγείται, και δεν είναι τίποτα άλλο από την πρόληψη και τη δυσιδαιμονία. Η βασκανία, λοιπόν, είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γι' αυτό και εξορκίζεται κατά κάποιο τρόπο από την Εκκλησία. Προκαλείται από τη ζηλοφθονία των ανθρώπων και μπορεί να κάνει και ζημιά. Αλλά και η ζήλια, συνοδευομένη από κακότητα, είναι η αιτία αυτού που λέγεται βασκανία. Όταν δε κάποιος λέει κάτι με φθόνο, τότε λέει ο λαός ότι πιάνει το μάτι. Το λέει απλά. Η Ορθόδοξος Εκκλησία παραδέχεται την βασκανία. Γι' αυτό υπάρχει και ειδική ευχή για αυτήν στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Ξεκινάει, «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εμβαβυλώνει εις δρόσου μεταβαλών και τους Αγίους Τρισπέδας ως διαφυλάξας, ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων ημών», και τα λοιπά. Η ευχή δε της βασκανίας διαβάζεται, όπως καταλαβαίνουμε και με όσα έχουμε πει στο λειτουργικό μας σεμινάριο,
μόνον από τον ιερέα και όχι από τους λαϊκούς. Δυστυχώς βλέπω σε μερικά προσευχητάρια τα οποία κυκλοφορούν από αγαθή προφανώς διάθεση. Κάποιος τα βάζει μέσα στο σώμα της προσευχής που μπορούν να κάνουν όλοι οι λαϊκοί, οι κοσμικοί άνθρωποι, βάζει και την Βασκανία μέσα, η οποία δεν μπορεί να διαβαστεί από κανέναν ο οποίος δεν έχει την ιεροσύνη. Μάλιστα για την αποφυγή της Βασκανίας, πολλοί άνθρωποι επηρεασμένοι από δυσιδαίμονες συνανθρώπους τους κουβαλούν μαζί τους και διάφορα φυλαχτά, μάτια γαλάζια, χάντρες γαλάζιες, για να μην τους ματιάζουν. Πας να μπεις σε ένα σπίτι, βλέπεις πάνω από το κεφάλι ένα ολόκληρο μάτι μπλε, το οποίο λέει πώς το έχει συνδυάσει η δυσιδαιμονία, ότι άμα το βάλεις αυτό δεν θα σε πιάσει το μάτι. Σκόρδα, κρεμμύδια, τα οποία κρέμονται έξω από τις πόρτες, για το γούρι, για εκείνο, για το άλλο. Πόσα πράγματα τέτοια, τα οποία δείχνουν πραγματικά ότι τελικά ο κόσμος, παρότι είναι βαπτισμένος, την δυσιδαιμονία την κρατάει βαθιά μέσα του. Και αυτό είναι μία αιτία δαιμονισμού στους ανθρώπους. Διότι όταν δεν μπορείς να δεχθείς τον Χριστό στην καθαρότητα και στην ολότητά του και ασχολείσαι με τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία είναι ποταπά και μόνο και ανάξια και λόγου είναι, αλλά θα πω στη συνέχεια και τι προεκτάσεις έχει όλο αυτό το πράγμα και πού ακόμη βάζουμε τέτοια πράγματα, για να καταλάβουμε την πνευματική μας ραστόνη, την πνευματική μας αδυναμία, την πνευματική μας χαλαρότητα πάνω στα θέματα της πίστεώς μας. Και είναι, ξέρετε, τόσο απλά, αλλά από τα πολύ απλά μπαίνει ο σατανάς. Διότι όταν σε πείθει να κάνεις τα απλά, πολύ εύκολα μετά μπορεί να σε ρίξει και σε μεγάλα. Όλα φυσικά αυτά τα οποία ανέφερα είναι κατασκευάσματα του διαβόλου. Δεν μπορεί ένα μάτι μπλε να διώχνει το κακό. Ο διάβολος διάβολο δεν διώχνει, αλλά είναι αυτή η παλαβομάρα που μας δέχνει όλους μας και πιστεύουμε αυτό, το οποίο κατά συνήθεια λέει, αφού αυτό χρησιμοποιείται, αυτό θα βάλουμε κι εμείς είτε εκ μόδας είτε εξ ερμού και τα λοιπά και το υιοθετούμε. Ενώ δεν πρέπει να το υιοθετούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κάθε εναντία δύναμη του πονηρού διαβόλου δεν μπορεί να εξέλθει με δαιμονική μεθοδία, όπως είναι τα ανωτέρω προαναφερθέντα κατασκευάσματα που είπαμε, κάτι τέτοιου είδους φυλαχτά με χάντρες και οτιδήποτε άλλα, αλλά μόνον με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι λέει εκεί ακριβώς μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας μας? «Δια τη σημειώσεως του τιμίου και ζωοποιού σταυρού συντριβήτωσαν πάσε εναντία δυνάμεις». Μπορούμε να το λέμε αυτό? Μπορούμε να το μάθουμε σαν προσευχή? Μπορούμε να το λέμε κάθε φορά που έχουμε μια δυσκολία στη ζωή μας? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνηθισμένο όμως είναι και το φαινόμενο που απαντάται κυρίως στα βρέφη. Είναι και η τοποθέτηση μπλε ματιών πάνω στο μαξιλαράκι το παιδιού από μητέρες, γιαγιάδες, παππούδες, από μέλλοντες αναδόχους, για να μην τα πιάνει το μάτι. Να και εδώ τώρα. Και εδώ τώρα ερχόμαστε αμέσως αντιμέτωποι όλοι μας, εάν αυτό το οποίο τώρα το ακούμε από την Εκκλησία και το ακούμε από έναν πνευματικό και από έναν αγωνιστή που θέλει να περάσει την σωστή γραμμή της Εκκλησίας μας με την σωστή και ορθή κατήχηση, εκεί θα φανεί πραγματικά πόσο χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε ή τα λέμε για τους άλλους και όταν αφορά εμάς ακολουθούμε τον σατανά, ή θα πάμε με τον Χριστό. Το φαινόμενο αυτό συναντάται κατά κόρον και στον εκκλησιαστικό μας χώρο, γι' αυτό το στυλιτεύω. Είναι δε γεγονός ότι και τα καταστήματα χρυσαφικών έχουν επινοήσει και δαιμονικές κραφιτσούλες με ματάκια μπλε και χανδρούλες, προκειμένου να κρεμαστεί ο σταυρός ή η εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου. Τώρα τι σχέση έχει ο σταυρός με το μάτι που είναι από πάνω? Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίσει. Και φυσικά τούτο για να ικανοποιήσουμε την δαιμονική κυριαρχία.
Διότι δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Ουδήναστε δυσύν κυρίες δουλεύει. Σε έναν Κύριο θα δουλεύουμε. Είτε είναι ο Χριστός μας και πιστεύουμε ότι η δύναμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, εικόνα της Παναγίας μας, σώζει και προστατεύει, ή θα πιστεύουμε και στα μάτια. Ένα από τα δύο δεν μπορεί να γίνει. Ένα από τα δύο μπορεί να γίνει και τα δύο μαζί δεν μπορούν να συνταυτιστούν. Το καλύτερο είναι για τα μωράκια μας να χρησιμοποιείται μόνο ο Σταυρός. Δια του τύπου του Τιμίου Σταυρού, όπως είπαμε, συντρίβονται όλες οι ενάντιες δυνάμεις του σατανά. Και αυτή η βασκανία που είναι ενέργεια και μεθοδία του διαβόλου γίνεται για να κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει. Βλέπεις, πηγαίνει μία επίσκεψη σε μία λεχόνα και ενώ το παιδάκι είναι πάρα πολύ καλά, με το που φεύγει αρχίζει μία κατάσχετη γκρίνια στο παιδάκι. Τι είναι αυτό? Βασκανία. Για να τυρανάει την κουρασμένη ήδη λεχόνα, την ταλαιπωρημένη που σηκώνεται κάθε 3 ώρες και δεν προλαβαίνει να κοιμηθεί, για να τη φέρει σε αγανάκτηση και να αγανακτήσει και να πει μια κουβέντα. Αυτό είναι. Ο σατανάς έχει πολλούς τρόπους επινοής, είναι μέσα στις μεθοδίες του και η βασκανία. Είναι δε γνωστό ότι πολλοί ανυποψίαστοι άνθρωποι, και μάλιστα εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας, συνηθίζουμε εκαλής προθέσεως να ξεματιάζουμε με διάφορους τρόπους. Άλλοι ρίχνουν πάνω σε αναμένο κάρβουνο γαρίφαλο και αν σκάσει με θόρυβο λένε ότι υπήρχε ή υπάρχει μάτιασμα και εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν ένα φλιτζάνι νερό και ρίχνουν μέσα μια σταγόνα λάδι και αν διαλυθεί λένε το ίδιο. Άλλοι χρησιμοποιούν αλάτι. Άλλοι λένε διάφορες προσευχές, προσέξτε που ο σατανάς τι κάνει, που εκ παραδόσεως λένε την παρέλαβαν αυτή την ευχή από τη μητέρα τους ή από τη γιαγιά τους ή από τον παππού τους ή από τον θείο τους ή από τη θεία τους, λέγοντας ότι αυτή την ευχή δεν μπορούν να την πούνε ποτέ φανερά γιατί είναι μυστική, σε κανένα δεν μπορούν να την πούν και μόνο όταν χοντεύει να πεθάνει θα πιάσει έναν από το συγγενολόι, θα του μεταβιβάσει την ιερατική χάρη, τη δύναμη για να μπορεί να ξεματιάζει κι αυτός για όσα χρόνια άλλα ζήσει. Και άλλοι με διάφορους άλλους τρόπους που διασώζουν και έναν τοπικό χαρακτήρα, διότι εάν θέλαμε να κάνουμε μια διδακτορική διατριβή για το θέμα των ξεματιασμάτων, σας δηλώνω από την πείρα που έχω λόγω το ότι ασχολήθηκα με διδακτορικό, θα βγει μια αριστουργηματική διδακτορική διατριβή, διότι τα κείμενα τα οποία θα συλλεχθούν και θα καταγραφούν θα είναι ογκώδεις τόμοι. Κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του τρόπο να ξεματιάζει. Κάντε μια καταγραφή όλων αυτών που δεν υπόνονται, αλλά τέλος πάντων θα το εκμεύσεις αυτό να το γράψεις, για να δείτε τι πράγμα κυκλοφορεί. Άλλος έλεγε στις πέτρες και στα ξύλα, στα βουνά, στα δέντια κτλ. Ευχές λέει της Εκκλησίας λέμε. Μπερδεμένες δε τις περισσότερες φορές με τροπάρια τα οποία αρχίζουν μεν κανονικά, Άγια Νάρη και Θαυματουργία, αλλά καταλήγουν σε μια δυσιδαίμονα επόμενη φράση, χωρίς να τελειώνει το απολυτίκιο σωστά. Διότι αν πεις, για παράδειγμα, και κάνεις το σύμβολο του Σταυρού σου, ή πεις το Πάτερ ημών, ή πεις το πιστεύω εις ένα Θεόν, και το διαβάσει μέχρι τέλος πιστεύοντας ότι η δύναμη της προσευχής δύναται και έναν πονοκέφαλο να σε περάσει και μια κακή άσχημη κατάσταση, μια κατάσταση νεφελώδη που μπορεί να σε κλείνει τα μάτια σου, να μην μπορείς να σηκώσει το κεφάλι σου, και διαβάσει με προσευχή αυτά, δύναση να ξεπεράσεις δια της προσευχής και της επικλήσεως το ονόματος του Κυρίου μας όλη αυτή την κακή κατάσταση. Όλες λοιπόν αυτές οι συνήθειες κρύβουν μέσα τους στοιχεία δαιμονικά. Μάλιστα, επειδή αυτοί που τα χρησιμοποιούν συμβαίνει να είναι και μέλη της Εκκλησίας, τους πειράζει ο διάβολος κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι εξαιτίας των δικών τους ενεργειών και δυνάμεων ξεματιάζεται όλος ο κόσμος. Δεν είναι δε πολλές οι φορές που ακούω κάποιο παιδί τηλεφωνάει τη θεία του, τη γιαγιά του, τη μάνα του, λέει ξεμάτιασέ με, δεν είναι καλά. Και αντί να πει αυτή η μάνα, αυτή η θεία, αυτή η γιαγιά, παιδί μου πήγαινε σε έναν ιερέα να σε διαβάσει
παίρνει επάνω της την δύναμη της ξεματιάστρας και αμέσως λύνονται όλα τα θέματα. Και ο Σατανάς έχει τέτοια δύναμη που σου λέει, για να φύγω λιγάκι τώρα, να τον αφήσω να γίνει καλά, και μετά ξανά επανέρχεται και νομίζει ξεματιάστρα ότι δύναται να σώσει όλο τον κόσμο, χωρίς όμως την χάρη και την ευλογία του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει διάχυτη μια συνεχής δαιμονοκρατία στους ανθρώπους, και μάλιστα και στα πιστά, εντός εισαγωγικών πιστά τώρα, μέλη της Εκκλησίας μας. Γιατί άλλοτε ο διάβολος μεταχειρίζεται την εξουσία του αθώο και άλλοτε πονηρά. Μπορεί κάποιον να τον παλαβώσει ο Σατανάς, όπως παλάβωσε σε εκείνο το παράδειγμα που ανέφερα, εκείνη την κυρία που είχε τον άντρα της στα καράβια και της έλεγε κάθε μέρα, αύριο λαμβάνεις επιστολή, και στο τέλος της λέει, σήμερα ο άνδρας σου πνίγηκε. Αυτοκτόνησε και ο άνδρας έφτασε να τελέσει την κηδεία της. Ο Σατανάς. Όταν στηριζόμαστε σε αυτό, αυτό κάνουν και οι ξεματιάστρες οι λεγόμενες, ή οι ξεματιαστές, αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό το έργο που είναι του πονηρού, πείθονται οι καημένοι και έχουν πραγματικά μεγάλο βάρος στην ψυχή τους για αυτό το οποίο κάνουν. Στην ερμηνεία του 61ου κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, για να δούμε και τους κανόνες της Εκκλησίας μας τι λένε για όσους ασχολούνται με τέτοιου είδους πράγματα, να πάρουμε και μία γεύση σε τι κανόνα θα πέσουμε και εμείς αν ασχολούμαστε με ξεματιάσματα. Ο 61ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρει ότι κανονίζονται με 6 χρόνια αποχή από τα Ιερά Μυστήρια, δηλαδή την Θεία Μετάληψη, όσοι κατασκευάζουν φυλαχτά διαφόρων τύπων άγνωστον στο πνεύμα της Εκκλησίας, όπως είναι εκείνοι που σέρνουν μαζί τους τις αρκούδες. Αυτοί, οι αρκουδιάριδες οι λεγόμενοι, που θα ενθυμίστε οι μεγαλύτεροι όσοι ακούτε το λειτουργικό μας αυτό σεμινάριο, έσερναν, κρεμούσαν στο λαιμό και σε όλο το σώμα της αρκούδας διάφορες βαμμένες κορδέλες και σκοινιά, τα οποία κούρευαν μαζί με τρίχες αρκούδες και τα μοίραζαν στους ανθρώπους. Αυτά, όπως λένε, απομάκρυναν τη βασκανία και την ασθένεια. Κάποια στιγμή πολλοί άνθρωποι μας δείχνουν τα φυλαχτά τους, έτσι. Έχουμε πει ότι τα εγχειρίζουμε αυτά εμείς οι κληρικοί, είμαστε χειρούργοι, ειδικοί χειρούργοι για αυτά τα πράγματα, και έχουμε δει ότι υπάρχουν και μέχρι δέρματα φιδιών μέσα σε τέτοια φυλαχτά. Αυτά οι αρκουδιάριδες τα μοιράζουν, όπως ξέρετε, γιατί οι αρκουδιάριδες είναι ανώτεροι από τους κληρικούς μας. Γιατί έτσι ο κόσμος αισθάνεται. Εάν δεν πας στον κληρικό, στον ειδικό, να πάρεις το κατάλληλο φάρμακό σου, βρίσκεις τον αντίποδα του κληρικού, που είναι οι ξεματιαστές, οι γητευτές, που είναι οι καφετζούδες, οι φλιτζανούδες, οι χαρτορίχτρες, πολλά, πολλά τέτοια θέματα. Και φυσικά, αυτά, όπως έλεγαν, απομάκρυναν τη βασκανία και την ασθένεια από τον άνθρωπο, ενώ αυτά δύναται μόνον ο Θεός να ξεπεράσει με τη χάρη του Θεού άνθρωπος όλες τις δύσκολες περιστάσεις του βίου του. Ο Όσιος Παΐσιος, που τον χρησιμοποιώ έτσι πολλές φορές, γιατί έτυχε να τον γνωρίσω και προσωπικά, τον αείμνηστο αυτόν όσιο της Εκκλησίας μας, ήταν όντως ένα κάφημα για την Εκκλησία μας και είναι, ερωτώμενος πώς γίνεται η βασκανία, απαντούσε: άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα, λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με την μάνα του και λέει με κακότητα, γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί, γιατί να το δώσει ο Θεός σε αυτή. Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρώστενε και πέθαινε το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι σε μια στάνη, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα.
Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε μια καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε? Και λέει λοιπόν ο Όσιος Παΐσιος, τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί? Να, καμάρωσε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Καμάρωσε από τη μια το δικό της το παιδί και από την άλλη κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τώρα αυτά δεν είναι ψεύτικα παραδείγματα. Αυτά είναι μέσα από τη ζωή που βγήκαν και όσιος γέροντας δεν ήταν συγγραφέας, απλώς το είπε λεκτικά και το κατέγραψε κάποιος. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Είναι χαρακτηριστικό ακόμη ένα παράδειγμα που δίνει ο Όσιος Παΐσιος για το διαχωρισμό του τι είναι βασκανία και τι δεν είναι. Το ερώτημα που έθεσαν ήταν: «Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχθούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία?» Και ο Όσιος απήντησε: «Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει την χάρη το Θεός από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα, λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν». Να βλέπετε μέσα στην παράδοση βουτυγμένοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα ο Όσιος Παΐσιος κατέβασε κάτω τον Μέγα Βασίλειο, κατέβασε κάτω τα βιβλία του Ιγνατίου του Θεοφόρου, πώς φωτίστηκε και συνέπεσε ακριβώς στην ίδια ακριβώς διδασκαλία που έκαναν οι πατέρες από τους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μας? Αυτό λέγεται στη γλώσσα της θεολογίας συμφωνία πατέρων, consensus patrem, που σημαίνει ότι έχουν συμφωνία οι πατέρες. Γι' αυτό βλέπετε, εάν κάτι στην ορθόδοξη ζωή μας, όταν δηλαδή αγωνιζόμαστε, μελετούμε την Αγία Γραφή, είμαστε κοντά στο πνευματικό μας, έχουμε μυστηριακή ζωή, αν συμβεί κάτι παράξενο στη ζωή της Εκκλησίας, εμείς οι ίδιοι από την ημέρα που πήραμε το βάπτισμα έχουμε την δυνατότητα να απεμπολούμε ό,τι δεν είναι ορθόδοξο και ως πράξη και ως δόγμα από την ζωή μας, από μόνοι μας, χωρίς μερικές φορές να κατέχουμε το δόγμα κατακρίβεια, δηλαδή να το έχουμε μελετήσει, να το έχουμε εντρυφήσει, να το έχουμε διαβάσει. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί ο εαυτός μας. Και αυτό είναι ότι μέσα βαθιά ριζωμένο στην καρδιά μας είναι αυτό που λέγεται ορθοδοξία και ορθοπραξία. Γιατί δεν αρκεί να είσαι μόνο ορθόδοξος, πρέπει και να πράττεις σωστά και να ζεις ορθοδόξος για να είσαι ένας ορθόδοξος. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές εκείνο το οποίο μας λείπει πολλές φορές δεν είναι το δόγμα από τη ζωή μας, είναι η θεωρία επίβασης, να μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία οι πατέρες της Εκκλησίας μας εθέσπισαν. Δηλαδή να κάνουμε το παράδειγμά μας να διδάσκουμε. Εάν μια μάνα που ζει μέσα σε ένα σπίτι, τη βλέπει το παιδί της κάθε μέρα να ξεματιάζει, να ασχολείται με αλάτια, με λάδια, με οτιδήποτε, με από αυτά που ανέφερα μέσα, το παιδί τι δρόμο θα πάρει? Της μάνας του. Ό,τι διδάσκουμε, αυτό είναι και το παιδί μας. Το μήλο κάτω από τη μηλιά, λέει, πέφτει. Μπορεί να πέσει λίγο πιο εκεί, πάντως κάπου κάτω θα είναι. Μπορεί να κατρακυλήσει και λιγάκι. Μακάρι να κατρακυλήσει, τουλάχιστον να μείνει κάτω από αυτό τέτοιο δέντρο, το οποίο είναι δέντρο κόλασης, που να οδηγεί το παιδί σε άσχημα πράγματα. Βλέπω οικογένειες που από την αρχή, που δεν ξέρω, έτσι από συνήθεια, μας ματιάζει ο κόσμος, όλοι ασχολούνται με μας, παίρνει και το παιδί αυτό το πράγμα στη ζωή του. Και αυτό από μικρό ματιάζεται, χασμουριέται, κάνει σαν μια μόρα ολόκληρη να ακολουθεί όλη η οικογένεια, όλοι ασχολούνται με αυτούς. Και λέω, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παθαίνουν αυτό το πράγμα? Αυτοί που δεν εκκλησιάζονται εντελώς ποτέ, που δεν εξομολογούνται ποτέ, αλλά όλοι οι άλλοι ασχολούνται με αυτούς. Μερικές φορές γίνεται και σαν αυθυποβολή όλο αυτό το πράγμα,
Το οποίο ο Σατανάς το εκμεταλλεύεται φυσικά πάλι και τους βάζει να είναι σε αυτή την κατάσταση. Παρότι είναι χριστιανοί, να λένε ότι όλοι οι άλλοι ασχολούνται με αυτούς, ενώ αυτοί δεν ασχολούνται με τους άλλους, και αυτούς μόνο πιάνει η βασκανία. Είναι και αυτή η περίπτωση η οποία πρέπει πολύ να μας προβληματίσει. Δεν είναι όλα τα πράγματα όπως νομίζουμε. Να ρωτάμε έτσι, να συμβουλευόμαστε τους πνευματικούς μας. Αυτό από χρόνια το ακούσαμε από τους γονείς μας. Μερικά πράγματα διαιωνίζονται με άσχημο τρόπο. Γι' αυτό έχει πολύ σωστά η ορθόδοξη κατήχηση του ανθρώπου να είναι σωστή. Όταν είχα πάει στην Αμερική, έλεγε κάποιος, ας πούμε, τους έλεγα κάποια πράγματα σε συζητήσεις που κάναμε με οικογένειες χριστιανικές που ερχόταν στην εκκλησία, και τους έλεγε μερικά: «Α, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου έλεγαν αυτό». Μα λέω: «Το κριτήριο της ορθοδοξίας δεν είναι ο παππούς σου και η γιαγιά σου. Είναι τι λένε οι άγιοι της εκκλησίας μας, οι πατέρες, τι λέει η Αγία Γραφή. Δεν είναι ο παππούς σου, επειδή έφυγε ο παππούς σου το 1800 και πήγε στην Αμερική, σημαίνει ότι ό,τι πήρε μαζί του ήταν και σωστό, ήταν κατηχημένο σωστά». Σήμερα δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις μεταξύ μας. Από αυτά που είπα μόνο μέχρι τώρα στο λειτουργικό σεμινάριο για το θέμα της βασκανίας, δεν είμαστε σε πλάνες πολύ μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι το 80%, μπορεί να είμαστε και εδώ μέσα τώρα όσοι είμαστε μέσα στην πλάνη. Γιατί πιστεύω ο καθένας ότι νομίζει. Λέει, δεν πάει να λέει ο παπάς τι λέει. Εμείς αυτό μάθαμε, αυτό θα κάνουμε. Του γοδί του γουδοχέρι εκεί πέρα. Δεν αλλάζει με τίποτα. Άμα δεν αλλάζεις, σημαίνει ότι δεν έχεις μετάνοια μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ένας μεγάλος άνθρωπος δύσκολα αλλάζει, ενώ ένας μικρός πολύ εύκολα αλλάζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει κάποιος άνθρωπος, όχι πάντα στο χειρότερο, γιατί λέμε ότι άλλαξε όλος ο κόσμος, στο χειρότερο πήγε, το λέμε πολλές φορές. Δεν σημαίνει αυτό, εγώ το λέω με την εξής έννοια, ότι μερικές φορές μουλαρώνουμε κιόλας σε αυτό το οποίο ξέρουμε, το οποίο δεν είναι σωστό κιόλας, και κατά βάση έχουμε έναν εγωισμό και ένα πείσμα που δεν λέμε να αλλάξουμε στο σωστό. Αφού λέμε δεν βάζουμε ματάκια και χαντράκια και οτιδήποτε άλλο τέτοια στα παιδάκια μας, γιατί τα βάζουμε? Γιατί έχουμε αυτές τις συνήθειες οι οποίες δεν είναι χριστιανικές? Και αυτό το διαιωνίζουμε. Ενώ ένας χριστιανός πρέπει να ακολουθεί αυτό με την προσευχή, να έχει, ας πούμε, τα ιερά και τα όσια και να τα τιμά. Άλλο δε θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συναφές με αυτό το οποίο είπαμε, είναι και το φτύσιμο, λέει, για την αποτροπή του ματιάσματος. Άλλο πάλι θέμα αυτό. Αυτό είναι τόσο συνηθισμένο, αλλά έχει μαγική προέλευση. Φτύνουμε. Φτούσου να μην σε ματιάσουν. Φτούσου, πολύ φτύσιμο πέφτει. Σοβάντισμα κυριολεκτικό. Πώς αυτό θα μπορεί να ξεφύγει από την κακή μας αυτή δυσιδαίμονα κατάσταση? Πού το είδαμε αυτό? Μα λέει, το κάνει και ο παπάς, λέει ο κόσμος. Από πού τώρα το πήρε αυτό που το κάνει? Ο ιερέας φυσάει όταν κατηχεί το παιδί τρεις φορές το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτό είναι σαν να το δίδει πνοήν χριστιανικής ζωής. Αυτό δεν έχει σχέση με το φτύσιμο το οποίο γίνεται. Αυτό το φτύσιμο έχει μαγική προέλευση. Πολλοί συνηθίζουν να φτύνουν κάποιον άνθρωπο ή κάποιο αντικείμενο για να μην το πιάσει μάτι. Αγοράζει ένας ένα καινούριο σπίτι, αρχίζει άλλο φτού, φτού, φτού, φτού. Μπαίνει μέσα από την είσοδο και τα λοιπά. Χρειάζεται πόσα κιλά σάλιο να το σοβαντήσει όλο το σπίτι. Μπαίνει σε καινούριο μαγαζί, το ίδιο. Γεννιέται ένα παιδί, το ίδιο. Τηλεχώνα τη ματιάζει, το ίδιο πράγμα, να την ξεματιάσει. Να σε φτύσω, λέει, να μην βασκαδείς. Που αυθύνεται σε ανθρώπους τους οποίους θαυμάζουμε για τα προσόντα και την ευτυχία τους. Εκείνος όμως που φτύνει, για να δούμε τώρα την θεολογική προσέγγιση του φτυσίματος. Γιατί άμα δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Τι φτύνουμε? Να δούμε τι φτύνουμε. Εκείνος που φτύνει ασχημίζει την εικόνα του Θεού και ρυπαίνει το σώμα του Χριστού, του οποίου μέλος είναι κάθε χριστιανός. Διότι κάθε άνθρωπος, λέμε, δεν είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένος. Δηλαδή, εάν θέλουμε να πούμε πώς είναι ο Θεός, ένας χριστιανός, όπως είμαι εγώ, όπως είσαι εσύ, όπως είναι όλος ο κόσμος, έτσι είναι ο Θεός, αφού μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του.
Άρα το φτύσιμο είναι πράξη εξευτελισμού και διαπομπεύσεως, είναι πράξη βλασφημίας κατά του Χριστού, του οποίου ναός είναι το σώμα κάθε βαπτισμένου πιστού. Όντας εκείνος ακάθαρτος, επιδιώκει να μεταφέρει και στον άνθρωπο το μόλισμα της ακαθαρσίας. Όταν λοιπόν ο γητευτής κάνει ό,τι θα έκανε ο διάβολος και ο εξορκιστής λερώνει με τον εξευτελιστικό αυτό τρόπο την εικόνα του Χριστού, ο κακός εξορκιστής, τότε δεν χρειάζεται να επέμβει εκείνος. Μόνος του άνθρωπος παραδίδει τον συνάνθρωπό του στην εξουσία του σατανά. Αφού τον φτύνεις, πας μπροστά σε μία εικόνα του Χριστού να την φτύσεις. Είναι κανένας που πηγαίνει να μην σε ματιάσω, Αγία Φανούρη, να λέει, το λέει αυτό ποτέ? Όχι. Γιατί όμως πηγαίνει, το λέει στην εικόνα που είναι το εγγονάκι του, που είναι το παιδί του, που είναι η κόρη του, που είναι ο γιος του, που είναι οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, να σε φτύσω, να μην σε ματιάσω? Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω το φτύσιμό σου. Δεν θα πάρω από αυτό το πράγμα. Ας να αρχίσουμε να το λέμε. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα εάν δεν αντιδράσουμε σε αυτό το οποίο γίνεται στη ζωή μας. Αχ, λέει, από συνήθεια το έκανα κτλ. Λέω, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να το κάνετε. Διότι ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό, αυτός έχει την παρουσία του Θεού, δεν χρειάζεται. Έχει την προστασία του Τιμίου και Σοπιού Σταυρού. Το φτύσιμο που χρησιμοποιείται από την Εκκλησία σε ακολουθείς κατηχήσεως, όπως είπαμε, έχει διαφορετική έννοια. Εδώ εμπτύεται ο διάβολος από τον ευπρεπιζόμενο προς το Άγιο Βάπτισμα κατηχούμενο. Διότι θα φτύσει μετά ο ανάδοχος εξ ονόματος του παιδιού, γιατί είπαμε ο νηπιοβαπτισμός επέφερε και το θεσμό του αναδόχου στη ζωή της Εκκλησίας, ενώ στην πρώτη Εκκλησία δεν έχουμε αναδόχους μέχρι τον 6ο περίπου αιώνα. Από τον 6ο και μετά αιώνα έχουμε τους αναδόχους, οι οποίοι στη θέση του παιδιού θα πρέπει να κάνουν ό,τι προστάζει η Εκκλησία. Και εκείνη την ώρα λέει, αποτάσσει τον σατανά, αποτάσσομαι. Αποτάσσει τον σατανά, αποτάσσομαι. Αποτάσσει τον σατανά, αποτάσσομαι. Για φαντάσου αυτός που είναι ανάδοχος, εγώ το θέτω σαν ένα αγαθό λογισμό, που πηγαίνει και κάνει τον ανάδοχο, χωρίς όμως να το καταλαβαίνει. Και να πάει πραγματικά όντας, ζώντας μια ζωή δαιμονική μέσα στην αμαρτία. Για να φωνάξει κανένα δαιμόνιο και να πει τίποτα. Ρε εσύ, μέχρι χθες μαζί δεν ήμασταν στο τάδε μέρος? Και να φωνάξει και να πει τίποτα ο σατανάς εκείνη την ώρα που τον κάνει ότι τον αποδιώχνει από κοντά του. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε έτοιμοι όταν είμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί καμιά φορά. Εμείς τα περνάμε επιπόλαια, άντε θα τελειώσει αυτό γρήγορα, δεν είναι τίποτα. Περισσότερο μας ενδιαφέρει άλλωστε το γλέντι από ότι το μυστήριο της Εκκλησίας. Πολλοί πάνε απευθείας στο γλέντι, δεν πάνε στην Εκκλησία, κουράζονται στην Εκκλησία. Βγάζουν μπιμπίκια και πάνε απευθείας στο κέντρο, γιατί εκεί είναι το μυστήριο, ενώ το μυστήριο δεν τελείται στην Εκκλησία. Και εκεί λοιπόν που ο ανάδοχος δίδει αυτές τις καταφατικές προς τον διάβολο απαντήσεις, δηλαδή τον αποτάσσομαι, τον διώχνω από τη ζωή, αυτές τις απαντήσεις που δίνει στον ιερέα, έρχεται και η στιγμή που λέει και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό, και φύσισε και φτύσε αυτόν. Μόνο το διάβολο μπορούμε να φτύνουμε, όχι τον άνθρωπο που είναι η εικόνα Χριστού, που είναι βαπτισμένος. Αυτό απαγορεύεται, αδελφοί μου, πρέπει να το προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ. Ο εμπτισμός στη βάφτιση συμβολίζει την αποταγή από τα έργα του διαβόλου και την σύνταξη με τον Χριστό. Διότι αν θες να πας με τον Χριστό, πρέπει να φτύσεις τον διάβολο. Γι' αυτό και είπα, δεν συνάδει, δεν συντεριάζεται να έχουμε στις κούνιες των παιδιών μας, των μωρών μας, ματάκια με σταυρό. Δεν κολλάει αυτό. Δείχνει πραγματικά την πνευματική μας αδιαφορία. Θέλουμε να είμαστε και λίγο με τον Χριστό και λίγο με τον σατανά. Όπως είναι ακριβώς ο βίος μας που ζούμε. Οι περισσότεροι που δεν έχουν γευθεί έτσι καρπούς προσευχής, που δεν έχουν μπει πραγματικά μυστηριακά μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, δυστυχώς το λέω, γιατί αν μπορούσαν να το βιώσουν, ποτέ δεν θα κάναν στη ζωή τους κρεπάλεις
ας πούμε, να κάνουν ασχημοσύνες, αποκριάτικα, γλέντια και τα λοιπά, τέτοια τα οποία απάδουν έτσι προς το πνεύμα της Εκκλησίας μας, να ντύνονται και καρναβάλια, παρότι είμαστε καρναβάλια, όπως γνωρίζετε, με τις αμαρτίες μας ντυμένοι 365 μέρες του χρόνου. Είμαστε καρναβάλια ντυμένοι. Το ζήτημα είναι πότε θα πετάξουμε από πάνω μας τον καρνάβαλο. Μόνο με το μυστήριο της εξομολόγησης φεύγει ο διάβολος από πάνω μας. Και ένα άλλο ερώτημα το οποίο μας κάνουν πολλές φορές πολλοί άνθρωποι είναι ότι επιτρέπεται να διαβάζεται η ευχή της βασκανίας σε παιδιά αβάπτιστα? Γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ σημαντικό για έναν χριστιανό ορθόδοξο και πρέπει να δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το λειτουργικό μας σεμινάριο, στηριγμένη πάνω πραγματικά στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Τα αβάπτιστα νήπια, εφόσον είναι γεννημένα από χριστιανούς γονείς που έχουν την πρόθεση να τα βαπτίσουν, δεν είναι βέβαια χριστιανοί τα παιδιά, την ημέρα που βαπτίζονται γίνονται χριστιανά, εφόσον δεν έχουν ακόμη μπει στη χριστιανική κοινότητα με το Άγιο Βάπτισμα, είναι όμως κατά κάποιο έμεσο τρόπο μέλη της Εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι είναι κατηχούμενα μέλη της Εκκλησίας. Βλέπετε στις ευχές που διαβάζονται κατά την ημέρα της γεννήσεως, γίνεται ειδικός λόγος και ειδική δέηση για το παιδί. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στην πρώτη ευχή λέει, τι λέει εκεί το ευχολόγιο? «Και το εξαυθείς κυηθέν νήπιον, διατήρησον από πάσης φαρμακίας, από πάσης χαλεπότητος, από πάσης ζάλης του αντικειμένου, από πνευμάτων πονηρών, ημερινώντε και νεκτερινών, από νόσου και ασθενίας μαλακίας, από ζήλου και φθόνου και οφθαλμών βασκανίας, και ελέησον αυτήν και το βρέφος. Και το εξαυτής και ηθέν ήπιον, αξίωσον προσκυνήσε τον επίγειο ναών». Την 8η δε ημέρα που το παιδί κατασφραγίζεται, του δίδεται το όνομα και διαβάζεται η παλαιά ευχή της καταγραφής των κατηχουμένων. Αυτή ποια είναι η καταγραφή των κατηχουμένων? Είναι όταν γράφονταν στους καταλόγους που έμελαν να βαπτιστούν οι ενήλικες. Όλο αυτό πέρασε μετά στην νέα παράδοση της Εκκλησίας, που ήταν τα παιδιά να είναι μικρά, να βαπτίζονται σε νηπιακή ηλικία. Όταν λοιπόν η παλιά αυτή ευχή της καταγραφής των κατηχουμένων λέει: «Κύριε ο Θεός ημών, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, σημειωθεί το φως και δια του βρέφους κάμνει ο ιερεύς σταυρού τύπων πρώτων πυλών του ναού ή της εικόνος της Θεοτόκου». Πολύ περισσότερο κατά την ακολουθία του σαραντισμού. Όταν εκκλησιάζεται, που λέμε, σαραντίζει το παιδί, αναγινώσκονται ειδικές ευχές γι' αυτό, που ήδη από την 8η ημέρα καλείται δούλος του Θεού. Ποιος? Ο αβάπτιστος. Και εισάγεται στο ναό και στο θυσιαστήριο. Φτάνουμε να βάζουμε το παιδί, τα αγόρια, τα άρενα τέκνα μέσα στο Άγιο Βήμα. Επομένως, κατά αναλογία, μπορεί να μετάσχει και άλλων ευλογιών το βρέφος και ευχών της Εκκλησίας, εφόσον αυτές δεν έχουν χαρακτήρα μυστηρίου. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές μυστηριακές, αλλά είναι η προάγγελη, η πρόγευση, θα λέγαμε, του μυστηρίου που θα ακολουθήσει μετά, που για τα βρέφη είναι το βάπτισμα. Η ευχή λοιπόν της βασκανίας εξάλλου είναι ένα είδος εξορκισμού, και εξορκισμοί διαβάζονταν και διαβάζονται και σήμερα στους κατηχουμένους. Δηλαδή το παιδάκι, αν διαβαστεί πρώτης βαπτίσεώς του, τι διαβάζεται? Είναι οι αφορκισμοί. Τι είπαμε ότι είναι οι αφορκισμοί? Είναι εξορκισμοί, η ίδια η λέξη είναι. Αν διαβαστεί δηλαδή ο αφορκισμός του πρώτης βαπτίσεώς του, δεν δύναται να διαβαστεί και πιο νωρίς? Σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας, ένα παιδάκι που μέλει να βαπτιστεί δύναται καθημερινά να διαβάζεται με τους εξορκισμούς, τους αφορκισμούς του κατηχουμένου, εφόσον θα βαπτιστεί. Ασχέτως αν αυτό δεν γίνεται στην πράξη κάθε μέρα. Αλλά θα πω και το εξής, και το άλλο το οποίο μπορεί να σας φανεί παράξενο. Οι εξορκισμοί που διαβάζονται στους κατηχουμένους, αυτούς που πρόκειται να βαπτιστούν, μπορεί να μην διαβαστούν την ίδια ημέρα που θα γίνει το βάπτισμα. Μπορεί να διαβαστούν και την προηγουμένη. Αν, ας πούμε, να βαπτιστούν 100 άτομα, μπορεί το από βραδύς να διαβάσει
ο ιερεύς τους εξορκισμούς να τελειώσει και το πρωί απευθείας να πάμε για το βάπτισμα. Δεν είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία μας δεν το έκανε στην πράξη της. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση. Σήμερα όμως, επειδή τα μυστήρια απόκτησαν ένα ιδιωτικό τρόπο, έτσι κάπως έγιναν ιδιωτικά μυστήρια, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Εκκλησία μας μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που αυτό διαρκεί μία ώρα, μία και τέταρτο ή λιγότερο από μία ώρα, μπορεί να τελειώσει όλο αυτό μαζί για το συγκεκριμένο παιδί. Οπότε λοιπόν διαβάζεται και με άλλες ευχές που δεν έχουν μυστηριακό χαρακτήρα. Η ευχή της Βασκανίας, όπως είπαμε, διαβάζεται και σήμερα στους κατηχουμένους. Εκτός αυτού, για την Βασκανία γίνεται, όπως είδαμε, ειδικός λόγος στην δεύτερη ευχή που διαβάζεται την πρώτη ημέρα της γεννήσεως του παιδιού. Ασφαλώς λοιπόν μπορεί να αναγνωστεί η ευχή της Βασκανίας και σε μη βαπτισμένα παιδιά. Δεν επιτρέπεται όμως, αν δεν υπάρχει πραγματική αξία, ο ιερεύς να αναγνώσει την σχετική ευχή και να γίνεται συνεργός και να ενθαρρύνει τις δυσιδαιμονίες των απλοϊκών πιστών. Γιατί καμιά φορά ξεπερνάει και το δεδομένο της Βασκανίας, γιατί μετά γίνεται, είπαμε που είμαι αυτό, η αυθυποβολή που νομίζουμε όλοι ασχολούνται με εμάς. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι, εμείς είμαστε μορφότεροι, εμείς είμαστε πιο εργατικοί και όλοι ματιάζουν εμάς. Εκεί χρειάζεται και αυτό μια πνευματική προσοχή και ελοχεύει και ένας κίνδυνος μετά ωραιοπάθειας εξ αυτού που το έχει. Αυτό στυλιτεύουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η ευχή της Βασκανίας δεν έχει τον χαρακτήρα αντιβασκανικού εμβολίου, όπως αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει όμως να γίνεται συστηματικά και εγκαίρως η διαφώτιση των χριστιανών μέσα από αυτό το λειτουργικό σεμινάριό μας, για να γνωρίζουν και να γνωρίζουμε όλοι την σημασία, τον σκοπό και την δύναμη των λειτουργικών ευχών και των διαφόρων ακολουθιών. Άλλως, γιατί να ζητούμε ευθύνες από ανεύθυνους καλοπορέρωτους ανθρώπους, ή να πει σε κάποιον που σε ξεμάτιασε, δεν πέρασε το κεφάλι μου και ακόμα πολλά. Και αυτός να αρχίζει πάλι να κατεβάζει τα λάτια, τα πιπέρια και τα μπαχαρικά του όλα και να κάνει όλη αυτή τη χημεία για να σε ξεματιάσει. Ας ερωτά την συνείδησή του ο κάθε ιερεύς, αν δεν είναι αυτός υπεύθυνος για το σκότος στο οποίο ζουν ακόμη τα λογικά του πρόβατα. Ρίχνω και τις ευθύνες πολλές φορές και σε εμάς τους κληρικούς. Δεν μπορεί να έρχεται ένας στον ντούκου στα καλά καθούμενα χωρίς να τον ξέρεις και να σου ζητάει διάβασέ μου εξορκισμούς, διάβασέ με ευχές Βασκανίες. Κάτσε ρε παιδάκι μου να το συζητήσουμε εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται. Θέλει την εξιχνίασή του το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται όπως το ζητάει ο κάποιος. Πρέπει να γίνεται μια εξερεύνηση του τι ζητάει ο άνθρωπος και γιατί το ζητάει. Δεν χρειάζεται για την προσπάθεια αυτή ούτε πολλή σοφία, ούτε μεγάλες ρητορικές ικανότητες για να πεις κάποιον άνθρωπο. Θα πρέπει χωρίς καθυστερήσεις να φωτιστούμε όλοι οι πιστοί, γιατί με κάτι τέτοιου είδους προλήψεις που αναφέραμε διασύρεται και βεβηλώνεται έτσι η Εκκλησία μας και όλα τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας, και γινόμεθα αιτία να συκοφαντείται η πνευματική μας λατρεία και να θεωρείται από πολλούς συνώνυμη με την μαγεία και την δυσιδαιμονία. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, πήγα σε έναν καλό άνθρωπο της Εκκλησίας και μου έκανε αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή τι θα δώσουμε στους άλλους ανθρώπους, να τους καταρτήσουμε σωστά, και γι' αυτό η αξία αυτού του λειτουργικού σεμινάριου θα παραμείνει μοναδική και ανεπανάληπτη, αδελφοί μου. Ας έχουμε λοιπόν νότα, και αυτά τα οποία λέμε να μην είναι ισότα κοφών, αλλά να είναι σε γη έτοιμη, καλλιεργημένη, για να μπορούν αυτά πραγματικά να βρούνε μία βάση και έτσι να απαλλαγούμε από την ζωή, τη ζωή μας, από αυτά τα μαγικά και δυσιδαίμονα πράγματα τα οποία μολύνουν και βρωμίζουν την καθαρότητα και τη λάμψη της Ορθοδόξου λατρείας μας. Αμήν. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας επιχειρούμε ένα οδηπορικό, ένα μακρύ ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματείας, στους μεγάλους εκείνους λογοτέχνες και Έλληνες ποιητές που διέλαψαν και μας κληροδότησαν ένα σπουδαίο πνευματικό έργο τόσο για εμάς όσο και για τις επόμενες γενναίες. Παράλληλα, συνακόλουθα, εστιάζουμε σε μείζωνα εσταρικά ορόσημα για να αναρρυπήσουμε την ιστορική μας μνήμη, πάντοτε με μια κριτική προσέγγιση και βεβαίως όχι με μια κακότροπη πρόθεση να απονείμουμε μόνο ευθύνες και να αναθεματίσουμε. Πάντα προτεραιά επιλογή, μεγάλο ζητούμενο της ιστορικής μας αναρρύπησης, της αναρρύπησης ιστορικής μνήμης, είναι να φρονηματιστούμε, να αντλήσουμε διδάγματα από το ιστορικό μας παρελθόν και με πίστη και αισιοδοξία αναγεννημένη και με, αν το θέλετε, τη γνώση και τη δύναμη πια από τα προγενέστερα λάθη μας, τα οποία μας έχουν διδάξει, να προχωρήσουμε με πίστη και συντοξία στο μέλλον. Έτσι, είχαμε εστιάσει στα ιστορικά μας ορόσημα, στην εποποιία του 1940, στο μείζον ιστορικό μας γεγονός της Εθνικής Παλιγενεσίας του 1821, δοθέντως ότι φέτος είχαμε και τη μεγάλη εορτή της 200ετηρίδας από την κορυφαία στιγμή της εθνικεσίας, από την ανάκτηση της εθνικής ελευθερίας και την αποτείναξη του βαρύ και απαραδειγμάτιστου ζυγού, όπως έλεγε ο μεγάλος ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Επίσης, αναφερθήκαμε στο μεγάλο ιστορικό ορόσημο, στην πτώση της βασιλεύουσας και σε όλες εκείνες τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αιτίες που συνετέλεσαν στην αποδόμηση της κορυφαίας αυτοκρατορίας, της μεγαλύτερης σε όλους τους αιώνες, η οποία ήταν μακροβιότερη 11ου αιώνας και παράλληλα κυροδότησε στην ανθρωπότητα ατίμητα έργα ήθους και πολιτισμού. Η βυζαντινή τέχνη, ο βυζαντινός πολιτισμός, είναι πάντοτε ένα κορυφαίο σημείο αναφοράς για κάθε μορφή τέχνης, για κάθε μορφή πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ξεκινώντας λοιπόν την περιήγησή μας στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, είχαμε εστιάσει στην πολύπαθη και ταραγμένη γενιά του 30 του 1930, που παράλληλα μπόρεσε να ξεπεράσει τα εγκάβματα και το βόγκο της μικρασιατικής τραγωδίας που είχαν πτωίσει την ελληνική ψυχή, που είχαν, αν το θέλετε, καταρακώσει το ηθικό και, και το φρόνημα κάθε Έλληνα. Και βεβαίως παρόλα αυτά μπόρεσε να υπερκεράσει, να αντισκόψει όλες τις δυσκολίες και να καταστεί μια υπερπαραγωγική πνευματικά γενιά, δημιουργώντας σπουδαία έργα της ελληνικής γραμματολογίας στο φάσμα της ποίησης, του δοκιμίου, της διηγηματογραφίας κλπ. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για τον Άγγελο Τερσάκη, για τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, για τον Μίτια Καραγάτση, για τον Γιώργο Θεοτοκά, τον αριστοκράτη αυτό του πνεύματος. Επίσης είχαμε μιλήσει για προγενέστερους διηγηματογράφους, το μεγάλο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, για τον Γρηγόριο Ξενόπλο, το σπουδαίο αυτό μύστη της συγγραφικής τέχνης, και σήμερα συνεχίζουμε αυτό το μακρύ οδηπορικό εστιάζοντας σε μια επίσης σπουδαία προσωπικότητα, στον Ανδρέα Καρκαβίτσα. Ο Καρκαβίτσας αδιαφιλονίκητα είναι ένα φωτεινό μετέωρο των ελληνικών γραμμάτων της ελληνικής διηγηματογραφίας. Η συμβολή του στα ελληνικά γράμματα είναι κορυφαία, μας κατέλειπε πολύ σπουδαία έργα, κυριότερα εξ αυτών είναι «Ο Ζητιάνος και τα λόγια της Πλώρης», σημειώνοντας ακόμα ότι υπήρξε ο πατέρας ο θεμελιωτής της ηθογραφίας, εισέδησε μέσα στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής και μπόρεσε να την αποτυπώσει με παραστατική ενάργεια και με αυτή τη μοναδική μαεστρία συγγραφική που είχε. Το τάλαντο δηλαδή του γράφην αλλά και του ύφους. Είχε ένα αλάφητο γλωσσικό αισθητήριο ο Ανδρέας Καρκαβίτσας,

ο εθνικός γυράρης ο Κωστής Παλαμάς για τον Αντρέα Καρκαβίτσα, κάνοντας μια κριτική αξιολόγηση στο έργο του, στη γλώσσα του και στη συμβολή του στον ελληνικό πολιτισμό και στα ελληνικά γράμματα. Είχε πει λοιπόν το εξής εκπληκτικό ο Κωστής Παλαμάς, ο γυράρης του λαού μας. Λέει, κι αν κάποτε ένας παράξενος ζυγιστής του λόγου μου ζητούσε να αξιολογήσω τον Παπαδιαμάντη, τον κορυφαίο αυτό μύστη των ελληνικών γραμμάτων, και τον Αντρέα Καρκαβίτσα, τότε θα έστεκα ασκεπής, λέει, έχοντας βγάλει το καπέλο μου απέναντι στον Παπαδιαμάντη, μα θα φιλούσα ευλαβικά το χέρι του Καρκαβίτσα και θα επέλεγα τον Καρκαβίτσα. Θέλοντας να πει ότι είναι κορυφαίοι και δύο στο φάσμα της δικαιματογραφίας, αλλά ωστόσο θεωρεί ότι ο Καρκαβίτσας είναι αυτός που είχε το κάτι το ξεχωριστό, που είχε μια απροσέγγιση, μια ασύλληπτη μορφή γλωσσικής τέχνης. Ο Καρκαβίτσας, ό,τι αφορά ακόμα τα άλλα στοιχεία της προσωπικότητάς του, ασχολήθηκε με πάρα πολλές μορφές γραπτού λόγου. Ουσιαστικά ασχολήθηκε, αγαπητοί ακροατές, με όλους, αν αφαιρέσει στο θέατρο. Μόνο σε αυτό το θεματικό πεδίο του γραψίματος δεν είχε ασχοληθεί. Είχε ασχοληθεί με την κριτική, με την ποίηση, με την ποιητική λογοτεχνία. Είχε γράψει δύο αναγνωστικά, τις 5ης και τις 6ης Δημοτικού περίπου στα 1920, αν δεν απατώμε. Αποτυπώνοντας και εκεί τον ηθικό σφραγκιδόλιθο της μεγάλης γραφικής τέχνης και της πνευματικής του δημιουργίας. Υπήρξε κριτικός, υπήρξε ένας άνθρωπος βαθύτατα πολιτικοποιημένος, χωρίς όμως ωστόσο να έχει ενταχθεί οργανικά σε κάποιο πολιτικό σχήμα της εποχής, και υπήρξε επίσης και ένας φλογερός πατριάτης, που όταν η κλαγή της ελληνικής ιστορίας καλούσε τους Έλληνες στον υπερπάντων αγώνα για την πατρίδα, ο Αντρέας Καρκαβίτσας δεν κόφευσε και ήταν δυναμικά παρόν. Σημειώνοντας εμβόλυμα ότι ο Αντρέας Καρκαβίτσας είχε γεννηθεί στα λεχενά της Ηλίας, και με αυτή την έννοια θεωρώ και εγώ μια ξεχωριστή τιμή, δοθέντος ότι είμαι ακριβώς δίπλα τη Γαστούνη, από τα ευλογημένα χώματα της Ηλίας, που μπορεί να επιδείξει την αρχαία Ολυμπία, τον Επικούριο Απόλλωνα και άλλα περίσσεπτα πολιτισμικά μνημεία, τα οποία είναι παγκόσμιου κύρους. Ο Καρκαβίτσας λοιπόν, όπως προείπαμε, υπήρξε πολιτικοποιημένος, ένας συνειδητοποιημένος ενεργός πολίτης, συμμετείχε στην Κρητική Επανάσταση και έλαβε μέρος μέσα στα απελευθερωτικά σώματα που κινήθηκαν στην Κρήτη στα 1897, όταν έγινε η Κρητική Επανάσταση. Επίσης συμμετείχε στους Βαλκανικούς Αγώνες του 12 και του 13 και στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Η Μικρασιατική Εκστρατεία, να πιάσουμε το κουβάρι από εκεί, ήταν κάτι το οποίο του δημιούργησε βαθιά τραύματα στην ψυχή του, υπέσκαψε την υγεία του, η υγεία του η οποία ήδη ήταν θρασμένη, είχε προσβληθεί από φυματίωση ο Αντρέας Καρκαβίτσας, και τελικά από φυματίωση στο Λάργα θα πεθάνει, θα είναι και η αιτία που θα αφήσει τη ζωή. Παντακού παρόν λοιπόν, σε όλες τις μεγάλες μείζονες ιστορικές ερπάξεις του λαού μας και της πατρίδας μας, ο Αντρέας Καρκαβίτσας, καταλείποντας ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο, αναγορευόμενος ως κορυφαία μορφή της ελληνικής ηθογραφίας, επηρεασμένος από το νατουραλισμό, από το ρομαντισμό, είχε δεχτεί έντονους επηρεασμούς από το Ζολά. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες συγγραφείς και ποιητές, τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, με τον οποίο είχαν συνάψει και μια σταθερή και ανιδιωτική φιλία στο βάθος του χρόνου. Και μάλιστα σε ένα κριτικό του σημείωμα θα λέγαμε ότι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος είναι αυτός ο οποίος αποτυπώνει με τον πιο παραστατικό, με τον πιο ειλικρινή και με τον πιο ακριβοδίκαιο τρόπο το ήθος, την φυσιογνωμία και την προσωπικότητα του Αντρέα Καρκαβίτσα, όπου τον παρουσιάζει σαν έναν άνθρωπο πολύ σεμνό, ενάρετο, σαν έναν άνθρωπο που για τις κακοδαιμονίες της ζωής του έκανε αυτοκριτική και ζητούσε πρώτα στον εαυτό του τα όποια λάθη και τις δυστοκίες και όχι στους άλλους, σαν έναν άνθρωπο που ποτέ δεν επέρετα το συγγραφικό του έργο, που ποτέ δεν είχε την έπαρση και την, αν το θέλετε, την εγωπάθεια και τη φιλαυτία του δημιουργού, που πολλές φορές δυστυχώς αυτή την ψυχική ασθένεια, αυτό το ηθικό έκτρωμα το βρίσκουμε σε μεγάλους ανθρώπους, σε σπουδαίους δημιουργούς και συγγραφείς. Ο Καρκαβίτσας ήταν απεξαρτημένος και από αυτά τα αλαζονικά και εγωπαθή σύνδρομα. Γλυκής, ευπροσίγουρος, πάντα με το χαμόγελο, με τον καλό λόγο, καλοσυνάτος, καλοδεχτικός. Ένας άνθρωπος που συνερούσε πάνω του όλα τα ωραία χαρακτηριστικά και τις αρετές της ελληνικής φυλής. Ο Καρκαβίτσας στη μακρά πορεία του που περιηγήθηκε στην ελληνική επαρχία, να πούμε εμβόλυμα ότι είχε σπουδάσει ιατρική και επαγγελματικά ασχολήθηκε ως στρατιωτικός ιατρός, είχε καταταγή ως στρατιωτικός ιατρός στο στρατό, και εκεί ήταν και η μεγάλη περίοδος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Περιδιαβαίνοντας την ελληνική Ήπεθρο, άντλησε όλες αυτές τις σπουδαίες παραστάσεις, είχε όλα αυτά τα σπουδαία βιώματα για να μπορέσει να γράψει, να δημιουργήσει τα μεγάλα του ηθογραφικά διηγήματα και να συνθέσει αυτές τις προσωπικότητες που πραγματικά έμειναν ανεξάλειπτες στην ελληνική λογοτεχνία
ασθενικά γράμματα. Χαρακτηριστικότεροι όρων θα

Αλλά επίσης, πέρα από την Ελληνική Ήπεθρο, ως στρατηγικός ιατρός θα κάνει και σε καράβια. Ουσιαστικά θα περιηγηθεί και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Θα δεις και από εκεί παραστάσεις, όμορφες εικόνες για την ζωή των νησιωτών μας. Και έτσι, με αυτή την έννοια, θα μπορέσεις ένα εξαιρετικό, που θεωρείται από τα αριστουργήματα της ελληνικής λογοτεχνίας, βιβλίο στα λόγια της Πλώρης, να μας αποτυπώσει με ηθική ενάργεια και με αυτή τη γλωσσική του ευμέλεια, τη μοναδική, τη ζωή των ψαριανών. Αναφερόμενο στην Ελληνική Ήπεθρο και στην Ελληνική Επαρχία και με σημείο αναφοράς τα κράβαρα της Ναυφακτίας, είχε θητεύσει εξάλλου ως στρατιωτικός ιατρός ο Καρκαβίτσας στο Μεσολόγιο, θα μπορέσει να αντλήσει όλα τα στοιχεία με βάση τα οποία θα στοιχειοθετήσει το κορυφαίο του ηθογραφικό δίηγμα, τον Ζητιάνο, που πραγματικά αποτυπώνει με λεπτεστησία και με εξαιρετική συγγραφική τέχνη πάνω του τα χαρακτηριστικά αυτής της, θα λέγαμε, παθογενής κοινωνικής συμπεριφοράς. Γιατί θα λέγαμε ότι η Ζητιανιά είναι από τα σκοτεινά σημεία της ελληνικής κοινωνικής συμπεριφοράς, μια συμπεριφορά παθογενής, περιθωριακή, η οποία, αν το θέλετε, ήδη από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους άρχισε να εμφανίζεται. Σε πολλές περιπτώσεις είχε να κάνει με τη φτώχεια, με την κακοπάθεια, με την κοινωνική περιθωριοποίηση, και σε ένα βαθμό ήταν ανοιχτή να βγει κάποιος να ζητιανέψει ένα κομμάτι ψωμί. Ωστόσο όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είχε γίνει μια αρρωστημένη κοινωνική συμπεριφορά, μια παραστατική συμπεριφορά που μέσα από το δόλο, την πανουργία, την εκμετάλλευση των αδυνάτων, των αφελών, μπορούσε κάποιος μέσα από τη Ζητιανιά να ζήσει και να βιοπορήσει σε όλη τη ζωή. Όπως θα πει χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Καραντώνης, ο μεγάλος αυτός κριτικός της ελληνικής λογοτεχνίας, σε ένα πολύ ωραίο του κριτικό σημείωμα για τον Καρκαβίτσα, στοιχεία του οποίου θα σας διαβάσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, βγαίνει από τα σκοτεινά έγκατα της ελληνικής ψυχής, της ελληνικής κοινωνικής συμπεριφοράς, στη Ζητιανιά, και είναι ένα εξάβλωμα το οποίο θα πρέπει να το απαλείψουμε. Την ίδια επίσης κακοδαιμονία και στρεβλή συμπεριφορά αναγνωρίζει ο Ανδρέας Καραντώνης, ο μεγάλος αυτός Έλληνας κριτικός, και στο διήγημα του Καρκαβίτσα στον αρχαιολόγο, όπου εκεί αναφέρεται σε ένα άλλο, αν το θέλετε, παθογενές σύνδρομο της ελληνικής φυλής, στην προγονολατρία. Δηλαδή στην ιστορική, αν το θέλετε, παρουσίαση του παρελθόντος, η οποία όμως είναι στήρα, δεν είναι δημιουργική, η οποία μας κάνει να εμένουμε σε αυτή και να μην προχωράμε μπροστά παραγάγοντας νέα πολιτισμικά στοιχεία. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν στυλιτεύει ο Καραντώνης μέσα από τα πολύ ωραία διηγήματα του Καρκαβίτσα, και σημειώνει ότι ενώ μπορεί από τη Ζητιανιά και από την επαιτία μπορεί κάποτε να ξεφύγαμε, δυστυχώς δεν ξεφύγαμε από την προγονολατρία. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το επόμενο μέρος εκπομπής μας, σχεδιαγραφώντας το πορτρέτο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Ανδρέα Καρκαβίτσα.

Ο Καρκαβίτσας, όπως προαναφέραμε, ήταν στρατιωτικός ιατρός, θύτευσε τόσο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, μέσα από τις επάλξεις του στρατού, αλλά και σε καράβια. Έτσι, άντλησε στοιχεία από την ελληνική υπερστρατηγική επαρχία, αλλά και από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, για να μπορέσει να μας αποτυπώσει το ήθος, το ύφος και αυτές τις μορφές ζωής και κοινωνικής συμπεριφοράς, στα δύο κορυφαία αριστοργήματά του, που είναι και σημεία αναφοράς reference στην ελληνική γραμματολογία, στον Ζητιάνο και στα λόγια της Πλώρης. Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Καρκαβίτσας δεν παντρεύτηκε. Είχε αγαπήσει στα νιάτα του, στην πρώτη του νιώτη, είχε ερωτευτεί την Γιούλη, η οποία Γιούλη αργότερα θα παντρευτεί ένα πλούσιο Αθηναίο επιχειρηματία, και αυτή η τραυματική εμπειρία στη ζωή του για την αγάπη και τον έρωτα θα τον κάνει να μην ξαναερωτευτεί ποτέ άλλο τη γυναίκα και να, αν το θέλετε, να αποβάλει την προσωπική του ζωή αυτό το στόχο. Έκτοτε αναλώθηκε λοιπόν στο συγγραφικό του έργο, στην πνευματική του δημιουργία, η οποία είναι πολύπακτη, πολυεπίπεδη, όπως προαναφέραμε. Είχε ασχοληθεί με όλες τις μορφές του γραπτού λόγου, εκτός από το θέατρο. Με την ποίηση, με την κριτική, με το μυθιστόρημα, με την παιδική λογοτεχνία. Είχε γράψει δύο αναγνωστικά για την 5η και για την 6η Δημοτικού. Στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου στα 1920, πάρα πολλά κριτικά σημειώματα. Από πολύ νωρίς είχε κατορθώσει και επιτύχει να έχει τον κότινο αριστείας της συγγραφικής και να είναι συνεργάτης της εστίας τότε και της, της καθημερινής, στις δύο σπουδαίες αυτές επάλξεις συγγραφής για τους νέους δημιουργούς, που αποτελούσαν το προστάδιο για να καταθέσουν τις πρωτόλιες συγγραφικές τους δημιουργίες και να πάρουν έτσι το εισιτήριο για τις επόμενες τάξεις. Ο Καρκαβίτσας ήταν ένας πολύ μετριοπαθής, ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, με μια έθραυστη υγεία, η οποία προσευλήθη από φυματίωση. Προσπάθησε πάρα πολλές φορές στη ζωή του να την εξοβελήσει, να την αποθεραπεύσει. Γι' αυτό και στα ύστερα χρόνια της ζωής του έμενε στο Μαρούσι, το οποίο προσφέρεται για τους, για τους πάσχοντες αφυματίωση. Τελικά δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει και πολύ νέος, θα λέγαμε, στα 57 του χρόνια εκδήμησε τη ζωή. Είχε όμως κληροδοτήσει ωστόσο στα ελληνικά γράμματα ένα σπουδαίο, πολυμερές και πολύπλακτο συγγραφικό έργο με μια μοναδική αισθητική τεχνοδροπία στην ηθογραφία. Είναι και ο εισηγητής ηθογραφίας, θα μπορούσαμε να πούμε, ενώ επίσης είναι μεγάλη προσφορά και συμβολή του Αντρέα Καρκαβίτσα στο δημοτικισμό. Θεωρείται ο υπέρμαχος του δημοτικισμού, χωρίς όμως να προβαίνει σε ακρότητες, όπως ο προπάτορας ο Ψυχάρης, με χαρακτηριστικό έργο Το Ταξίδιο. Αλλά παρά αυτά όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα υποστασιοποιήσει την δημοτική σε μια λαγαρή, σε μια ζωντανή γλώσσα, σαν ένα αραίο ποτάμι πραγματικά, που ακούγεται το αχοβόλημά του καθώς τρέχει, σαν μια γλώσσα που μπορούσε μέσα της να εγκλεί την ηθική δύναμη, την ένταση, την λεβεντιά, την ψυχική λεβεντιά, αλλά και τις ηθικές αγωνίες του ελληνικού λαού. Ήταν μια γλώσσα βγαλμένη μέσα από τα σπλάγνα του λαού μας, από τη βρυσωμάνα ελληνική λαϊκή παράδοση, που να το θέλετε και τη μαρφής πολιτισμική μας μήτρα, και με αυτή την έννοια ο Καρκαβίτσας μπόρεσε να αποτυπώσει, να αποδώσει μια δημοτική η οποία ήταν στις κορυφαίες εκφράσεις. Μια δημοτική ζωντανή, μια δημοτική λαγαρή, ευλίγιστη, παραστατική, με πλούσιες εικόνες, με συνέστημα, με ψυχική ένταση, με ηθική δυνάμη και γλωσσική ρόμη. Θεωρείται λοιπόν ο κορυφαίος δημοτικιστής στη γραφίδα του, που ομοιός του δεν θα ξαναπαρουσιαστεί, και για αυτή του λοιπόν τη συμβολή και εκδοχή έχει μια περίσσεπτη θέση στα ελληνικά γράμματα. Ο Καρκαβίτσας θεωρείται ο θεμελιωτής της ιστογραφίας στο ελληνικό διήγημα και μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον Άγιο της ελληνικής γραμματολογίας, αποτελούν τους αρχιτέκτονες με το ξεχωριστό ειδικό βάρος συμβολής ο καθένας της πεζογραφικής μας ιθογραφίας. Όπως προαναφέραμε, ο Παλαμάς είχε πει χαρακτηριστικά, αξιολόγοντας τον Καρκαβίτσα, ότι κι αν κάποιος παράξενος των αξιών ζυγιστής με πιθανάγκαζε να διαλέξω αποκλειστικά μεταξύ Παπαδιαμάντη και Καρκαβίτσα, θα έστεκα, λέει ο Παλαμάς, ευλαβικά ξέσκεπος μπροστά στον Παπαδιαμάντη, θα του φιλούσα το χέρι, μα θα ψήφισα τον δεύτερο, δηλαδή τον Καρκαβίτσα. Αλλά ας δούμε όμως ποιο είναι το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαπλάθεται η ιστορική ταυτότητα του Καρκαβίτσα. Γύρω στα τέλη του 10ου αιώνα, λοιπόν, ο ρομαντισμός αρχίζει να εξασθενίζει σαν κυρίαρχη αισθητική τάση και ένα νέο είδος ξεπροβάλλει. Είναι η ηθογραφία που κυριαρχεί στο λογοτεχνικό μας ορίζοντα. Αντί τις ρίζες της στην προσπάθεια που καταβάλλεται από αρκετούς λογίους μας για να αναδείξουν τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοσή μας, ενώ υποβοηθείται ζωτικά από τα ρεύματα του νατουραλισμού και του ρεαλισμού που αρχίζουν να είναι κυρίαρχα στην Ευρώπη. Πρακτικά, ο χώρος μέσα στον οποίο τεγνουργείται το ρεύμα της ιστογραφίας είναι οι εφημερίδες και τα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής, με τα οποία οι μεγάλοι μας πνευματικοί δημιουργοί αναπτύσσουν συνεργασίες.
Ένα ακόμα όμως γεγονός που θα συμβάλλει στην ανάδειξη της ηθογραφίας με τις γενικότερες επιπτώσεις του στην εθνική ζωή είναι η ήττα του Ελληνοτουρκικού πολέμου στα 1897. Το αίσθημα της εθνικής ταπείνωσης θα σμιλεύσει το χαρακτήρα των Ελλήνων και αυτό αναπότρεπτα θα αποτυπωθεί και στη λογοτεχνική μας δημιουργία και παραγωγή. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο η ηθογραφία αναγορεύεται σε κυρίαρχο αισθητικό ρεύμα της λογοτεχνίας μας. Από τα σπλάγνα της θα ξεπηδήσουν φοβερές φυσιονομίες που μένουν και μετά την πάροδο ενός αιώνα μέχρι σήμερα ανεξήλυπτες, ανεξάλυπτες και διαχρονικά επίκαιρες. Τέτοια είναι και αυτή του Ζητιάνου, του Καρκαβίτσα, του Ζηρητόκοστα όπως προαναφέραμε, που με τόση μαστοριά και ψυχογραφική ευστοχία πλάθει ο ηλίος δημιουργός, ενός τύπου κυνικού και αδίστακτου που με τις στρεβλώσεις της ψυχής του εκμεταλλεύεται τους αδύνατους αγρότες της Θεσσαλίας και επιδεικνύει ασύγνωστη σκληράδα για τους αδυνάτους αλλά και παχθή δουλοπρέπεια για τους ισχυρούς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Καρκαβίτσας αποδίδει τον Τζιριτόκοστα, το κεντρικό πρόσωπο του Ζητιάνου, που είναι από τα κορυφαία ορόσημα της ελληνικής ηθογραφίας και ένα από τα αριστουργήματα των ελληνικών γραμμάτων. Πόσο επίκαιρος είναι αλήθεια ο Ζητιάνος σήμερα στην ελληνική κοινωνία? Η ηθογραφία χρονικά εκτινόμενη μέχρι το 1930, οπότε και έχουμε την έλευση της ομώνυμης λογοτεχνικής γενιάς, θα περικλείσει στους κόλπους της όλες τις μεγάλες δημιουργίες και τους πεζογράφους της περίοδος μας αυτής. Σε αυτή την αξιολόγηση καταλήγει και ο σπουδαιόμενος κριτικός Απόστολος Σαχίνης. Με τα πιο χαρακτηριστικά έργα που αποτελούν κλασικές δημιουργίες της γραμματολογίας μας, το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα, τον Πατούχα του Ιωάννη Κοντιλάκη, τον Πύργο του Ακροπόταμου του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, αλλά και τη ζωή και το θάνατο του κερκυρίου σπουδαίου συγγραφικού δημιουργού, του συγγραφέα Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Ωστόσο, ο Καρκαβίτσας κατέχει τα πρωτεία στην εύκαρπη και πολύχημη αυτή η πεζογραφική μας περιοχή. Αναδείχθηκε μοναδικός ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, ενώ με τη χυμώδη γλώσσα του που είρε τις ρίζες της στη βρυσωμένα ελληνική παράδοση, δημιούργησε μέσα από το έργο του μια αξεπέραστη τοιχογραφία της ελληνικής ζωής. Μιας ελληνικής ζωής εμπνευσμένης από την άρμη του κύματος αλλά και την αγωνία της τρικυμίας, αλλά και από την αναγεννητική δύναμη της ελληνικής επαρχίας που τόσο πλουσιοπάροχα βίωσε με την ιδιότητά του ως στρατιωτικός ιατρός ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. Έτσι κατέγραψε με παραστατική ενάργεια τις αγωνίες του καιρού του, φιλτραρισμένες μέσα από τις δηλαθράσεις της δύσκολης και βασανισμένης ζωής που πέρασε και ο ίδιος ο συγγραφέας, δίνοντας ηθικά πολυδύναμες εικόνες που εναλλάσσονται με περισσή δεξιοτεχνία τόσο της ελληνικής υπαίθρου όσο και του Αιγαίου πελάγους. Ας αρδεύσουμε όμως μερικά στοιχεία της απαράμιλης εκφραστικής ευληγησίας και της λαγαρής γλώσσας του σπουδαίου λεχενίτη δημιουργού Ανδρέα Καρκαβίτσα από το αξεπέραστο ναυτικό του διήγημα «Τα λόγια της Πλώρης». Γράφει ο Καρκαβίτσας. Ένας ύφουνας λιγνός καμαρωτός, σαν προβοσκίδα ελέφαντα, κρεμόταν στα νερά μαύρος και ακίνητος. Ο άλλος χοντρός, ολόησιος, κόπηκε άξαφνα στη μέση σαν καπνοκολώνα. Σκόρπισε η βάση του και απόμεινε γλωσσίδι κρεμασμένο από τα σύνδεφα. Είδα να τεντώνει το λαιμό του εδώ και εκεί, να κινεί τις φούντες του σαν φιδόγλωσσες, λες και ζητούσε κάτι στα νερά, και άξαφνα να κλουριάζεται και να φωλιάζει στα σίσκοτα. Ο τρίτος όμως, σταχτόμαυρος σαν κορμός λεύκας, αφού ρούφηξε και πρίστηκε καλά, δραμπαλίσε και βύθιζε κατά πάνω μας. Τι ωραία λοιπόν είναι εδώ αυτή η αποτύπωση για τους σύμφωνες που μας κάνει ο Ανδρέας Καρκαβίτσας στα λόγια της Πλώρης. Με παραστατική ενάργεια, με την γλωσσική του δεξιοτεχνία, με την ψυχή του λεπτεστησία, είναι πραγματικά αυτό το κομμάτι από τα λόγια της Πλώρης θεωρούμε ότι είναι από τα κορυφαία της ελληνικής δειγματογραφίας. Σύνδρομη είναι άλλωστε εδώ και η κριτική προσέγγιση του μεγάλου μας λογογράφου και κριτικού Λίνου Πολίτη για το γλωσσικό εργαλείο και την ψυχογραφική τεχνική του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ο οποίος μας λέει: η γλώσσα του είναι μια ακριβής παρατήρηση και μια δύναμη ψυχογραφική, γενικά ένας τόνος ρεαλιστικός. Παράλληλα όμως, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας επηρεάστηκε στη διάπλαση της ηθογραφικής πεζογραφικής του ταυτότητας από τα ρεύματα του ρεαλισμού της εποχής, αλλά και τα σπουδαία μεταφρασμένα έργα των μεγάλων Γάλλων και Ρώσων δημιουργών, δηλαδή του Ντοστογιεύσκη, του Τολστόη, του Ζολά. Ενώ σημαντικές ήταν και οι επιδράσεις που δέχτηκε μέσω της πνευματικής όσμωσης κατά τη συναναστροφή του και με άλλους κορυφαίους Έλληνες συγγραφείς και ποιητές της εποχής. Αναφέρουμε τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, τον Κωστή Παλαμά, τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο και άλλους. Δικαίως λοιπόν ο Ανδρέας Καρκαβίτσας μπορεί να διεκδικεί τον πρώτο ρόλο στην ελληνική αφηγηματική ηθογραφία και μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη να αποτελούν τους διεξιοτέχνες ζωγράφους της ελληνικής ζωής.
Για την τεράστια συμβολή του στην ελληνική γραμματολογία, ευρύτερα, ο πάλι ποτέ μεγάλος κριτικός της Καθημερινής, Εμίλιος Χουρμούζιος, έγραψε. Είναι οι πατέρες της ηθογραφικής μας λογοτεχνίας και ενώ ο πρώτος είναι περισσότερο ζωγράφος και ηθολόγος για τον Παπαδιαμάντη, ο δεύτερος είναι περισσότερο ψυχογράφος και ανατόμος για τον Καρκαβίτσα. Ο Αντρέας Καρκαβίτσας στην ευσύνοπτη και βασανισμένη ζωή του, όπως προαναφέραμε, πέθανε νέος 57 χρονών από θυματίωση, πρόλαβε να αποτυπώσει με αδρίες πινελιές τους πόνους και τους καημούς του ελληνικού λαού στην εποχή του. Το ακατανίκητο ποίημα του, σαν του Οδυσσέα, και τον μισημό των ναυτικών μας, αλλά και την πικρή και στιφή ζωή των κολλήγων της υπαίθρου μας, που πάλευαν με δύναμη ψυχής για ένα κομμάτι ψωμί, αντίπερα στις κοινωνικές στρεβλώσεις της εποχής και την τραγική τους μοίρα. Τα κείμενα σήμερα του Καρκαβίτσα δεν αποτελούν λογοτεχνικές καταγραφές μιας αλλοτινής ξεχασμένης εποχής, αλλά ηθικά πολυδύναμα και δροσερά νάματα μιας ευλίγιστης και απροσέγγιστης σε αισθητική τελειότητα γλώσσας.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη και είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος. Σήμερα, στις λογοτεχνικές μας περιηγήσεις, σε αυτό το μακρύ οδηπορικό και ταξίδι μας στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, εστιάζουμε στην προσωπικότητα, στο πορτρέτο ενός μεγάλου της ελληνικής ηθογραφίας, του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Του λεχενίτη, συγγραφέα και γιατρού, που μας κατέληπε σπουδαία έργα, κορυφότερα εκ των οποίων είναι, όπως είπαμε, Τα Λόγια της Φλόρης και ο Ζητιάνος, με κεντρικό πρόσωπο αυτόν τον απερίγραπτο τύπο, τον Τζεριτόκοστα, δύο σπουδαίες δημιουργίες που διακρίνονται για την παραστατική τους ενάργεια, για την γλωσσική τους εμμέλεια και την απροσέγγιστη συγγραφική τέχνη και λεπτιστησία του μεγάλου Ηλίου Δημιουργού. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ασχολήθηκε με όλα τα είδη του γραπτού λόγου, με εξαίρεση μόνο τη θεατρική συγγραφή, με την ποίηση, με το δοκίμιο, με την παιδική λογοτεχνία, με τις μεταφράσεις. Κατέληπε ένα σπουδαίο και πολύπλοκο έργο και πραγματικά είναι μια περίστατη και κορυφαία φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων, συναποτελώντας μαζί με τους Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Κωνσταντίνο Θεοτόκη την Αγία Τριάδα της ελληνικής διηγηματογραφίας. Θα σας διαβάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για να μπορέσετε να ψάξετε από αυτή τη φοβερή συγγραφική τέχνη και πλαστική γλώσσα του Ανδρέα Καρκαβίτσα μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το Ζητιάνο και τα Λόγια της Φλόρης, που πραγματικά είναι χαρακτηριστικά δείγματα που αποτυπώνουν την απροσέγγιστη συγγραφική μαεστρία τέχνη του μεγάλου Ηλίου Δημιουργού. Διαβάζουμε λοιπόν από τον Ζητιάνο. Το φως της ημέρας ήρθε αργά, λοχίζοντας τα κάρφωτα ξυλοκεράμιδα της σκεπής και τις ορθάνυχτες αστρέχες και τη σαροκαφωγμένη χαμηλόπορτα να χυθεί πάνω στο βρωμερό κατάλημα του Ζητιάνου. Ο Τζιριτόκοστας, σημειώνουμε εδώ ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο του έργου, ο Ζητιάνος δηλαδή, έπειτα το άφθονο φαγοπότη έπεσε ξαπλωταριά γιγάντια επάνω στο μαλακόν αρχηρόστρωμα και αμέσως αποκοιμήθηκε. Το σκοτάδι πυκνότατο και υγρό, με τη βαριά οσμή του σάπιου άχυρου και του κάτουρου την άγνα, που πολυγυρινοί καθόταν εκεί, ερήχθησαν και σκέπασαν όλον το στενόμακρον αχυρώνα έως τους ντοτισμένους τείχους και την αργανισμένη σκεπή με τύφλα και μυστήριον. Αλλά το φως να χύνεται τώρα κάτασπρο στα μαυριδερά κουρέλια της φορεσιάς και τα μελαχρινά κέρατα έως το πρόσωπο επάνω και με την κεφαλή του Ζητιάνου, σαν να θέλει περίεργο να δει αν άφησε με τον ύπνο του την ψευτιά ή την κρατεί πολυάκριβη επάνω του, όπως και τη φορεσιά του. Αλλά κοιμάται ήσυχος ο Τζιριτόκοστας, με τα σχέλια χαυδωτά, τα χέρια ανοιγμένα ζερβόδεξα, λες και πάσχει να αγκαλιάσει το άπειρο για να το ρίξει στο σακούλι του. Το πρόσωπο γυρισμένο απίστωμα, το σώμα σύψυχα, παραδομένος του ύπνου, τη χαλιβένια δύναμη. Το δασοτριχωμένο στήθος του γλυκοκανεβαίνει κανονικά με τους παλμούς της καρδιάς ήσυχους, αχολοτάραχους όπως κάθε ακριβοδίκιο ανθρώπου. Το μέτωπο του λάμπει καθαρό και ασυνέφιαστο. Το λειψημένο πρόσωπό του αργυροκυκλωμένο, αταψαρά μαλόγενα, με τα φρύδια χοντρά καμαρωμένα, τα ματόφυλλα κλειστά, τα μουστάκια ήμερα καλοστριμμένα, τα χείλη μισανοιγμένα στο χαμόγελο, χύνει συμπάθεια και αγιονισύνη και αγιοσύνη αχτινοστεφάνωτη. Και το σύνολό του από τα πόδια έως την κορφή δίνει πολύπαθον ξωμάχο που με τον ίδρωτα και την τιμή κερδίζει το ψωμί του αναπαυμένον από βαρύν τον γκάματο. Στη γωνιά παραπέρα το γαϊδωράκι του διπλοπόδι κατάχαμα την τραγανή φάκνα του αργομασά και παίζει τα αυτιά και ανοιγοκλίνει τα μάτια σαν να το θαμπώνει το λάκι στο φως. Και στην άλλη γωνιά ο παραγιός κουβαριασμένος με τα κουρέλια του βογκά και στενάζει σαν πληγωμένο αγριοδάμαλο ρίγνοντας σλιβερή και άγρια τη βρονή του. Μα ωραία μάνα! Ο Μουτζούρης ήταν 15 χρονών και θα εφαινόταν βεργολιγερό λεβεντόπεδο αν δεν ήταν σακατεμένος. Ο Άγιος Πέτρος στο χωριό του εγιτώνευε με το χωριό του Τζιριτόκοστα και στη ζητιανική του δόξα ήταν εφάμιλο, αν όχι καλύτερο από εκείνο. Οι κάτοικοι του εσυνήθισαν συφάμελοι να βαίνουν στο ταξίδι. Ένα δρόμο έπαιρναν οι γυναίκες, άλλων οι άντρες και άλλων τα όψιμα παιδιά σε νοικοθήλικα. Ανήσαν και μερικά γεννημένα σακάτικα και εκείνα δεν έμεναν άεργα. Πολλοί αρχιζητιάνοι τα έπαιρναν με νίκιο, τα εδασκάλευαν στο ψυχολόγιο και γύριζαν εδώ και εκεί προβάλλοντας το άφλιο πάθημά τους στο θεατόν το έλεος. Αφότου ο Τζιριτόκοστας άρχισε το διαμετακομιστικό ζητιανεμπόριό του στο εξωτερικό και πολλοί τον εμιμήθηκαν, η απέτηση των γονέων έγινε ακριβότερη και η υπόλοιψή τους εμεγάλωνε. Από 15 και 20 δραγμές που έπαιρναν πριν κατά μήνα, τώρα ζητούσαν 50 και 60 και ήθελαν να επισημοποιείται με συνάλλαγμα η πράξη τους. Τι άλλο καλύτερο ευτύχημα παρά να είναι κανείς πατέρας 3-4 σακατεμένων παιδιών? Με αυτά μπορούσε χωρίς να κινηθεί από τον τόπο του, χωρίς το δαχτυλάκι του να σηκώσει, να γίνει πλούσιος. Και κατά παράδοξη σύμπτωση, από τότε άξινε η σακατοπαραγωγή του Αγίου Πέτρου. Τα περισσότερα παιδιά του που εγεννιόνταν ήσαν κουτσοκουλόστραβα.
Διάφορες συζητήσεις έγιναν για τούτο μεταξύ των αντρών. Άλλοι το απόδωσαν στο νερό, άλλοι στους κόπους, άλλοι στο στραβοπλάκιασμα και το ξεκατίνιασμα των γυναικών τους. Ευρέθηκαν μερικοί που υποστήριξαν πως προέρχεται από γειτονικά μάκια και άλλοι πολλοί που πίστεψαν στο άτεγνο πιάσιμο της μαμής. Από τις γυναίκες οι περισσότερες έμειναν εντελώς αδιάφορες. Ήξευραν ότι έπρεπε να γεννήσουν και γεννούσαν χωρίς να φροντίζουν για το βρέφος τους. Οι άντρες με την απάνθρωπή τους πράξη και με τους χρηματιστικούς υπολογισμούς κατόρθωσαν να ξεριζώσουν λίγο κατ' ολίγο από μέσα τους το μητρικό αίσθημα, το λαθροκοιμημένο από γενεάς γενεών, σταγόνιμα στήθη κάθε γυναίκας και να φυτέψουν άλλο. Και το άλλο αυτό ήταν το συμφέρον. Λίγο ήταν τάχα να συχνάζει κανείς 2 και 3 χιλιάδες δραγμές το χρόνο από τα παιδιά του. Θα χτίσουμε αυτές σπίτι μεγάλο και θα λογαριάζονται στο χωριό. Έπειτα μήπως θα πάθαιναν τίποτα τα παιδιά. Θα ζούσαν και θα παραζούσαν και θα ήταν εύκολο να βγάλουν χρήματα ό,τι ώρα ήθελαν. Ευρέθησαν όμως και γυναίκες που επίστεψαν αληθινά τα λόγια των αντρών τους. Τα στοιχεία από όλου θα πάνε παρά στα παλιοχώρια και τα παλιόσπιτα. Πιανούς θα πειράξουν περισσότερο παρά τα δύνατα βρέφη ή καλώτιχες νεράιδες. Ευρέθησαν ακόμα και άλλες οι πλέον έξυπνες και άλλες ανέστες που γέλασαν μόνο πονηρά και τίποτα περισσότερο. Η μάνα όμως του Μουτζούρη χαϊδεμένη δεν χαμογέλασε. Ούτε των αντρών τα λόγια επίστευσε ούτε έμειναν ανέστη. Επικροστένασε σε κάθε νέο εξάμβλωμα και γεννούσε και έμενε βυθισμένη σε σκοτεινούς συλλογισμούς μήνες ολάκερους. Και έπειτα στην νέα εγκυμοσύνη της έπαιρναν όλες τις δυνατές προφυλάξεις και κρεμούσαν όλων των ειδών τα βασκαντήρια και τα εκκλησιασμένα μαντήλια επάνω της. Αλλά και ο Γατούλης, ο άντρας της, έδινε το ίδιο ενδιαφέρον για τη φυσιολογική γέννα της γυναίκας του. Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν ευρισκόταν, επαρακαλούσε με το νου του την εγκυμοσύνη της χαϊδεμένης, εμετρήσε τους μήνες και φρόντισε να βρίσκεται κοντά της στα κυλοπόνια και να δέχεται αυτό στα χέρια του το βρέφος και όχι να το εμπιστεύεται στις μαμείς στα αγριόχερα. Δυστυχώς, με όλες τις προφυλάξεις της χαϊδεμένης και με όλες τις φροντίδες του Γατσούλη, τα παιδιά εγεννιόταν ένα μετά τ' άλλο σακατεμένα. 9 είχε γεννήσει και τα 9 βγήκαν με το παθημά τους. Ο Γατσούλης θλιβόταν κατάκαρτα για τούτο, αλλά και δεν έπαβε μόλις έφτανε καθένα στα 4-5 χρόνια να τον νοικιάζει συμφερτικά στους αρχιζητιάνους. Και παρηγορούνταν πάντα τη γυναίκα του με φιλοσόφο απάθεια. Ο Θεός στάθηκε, δεν μπορούσαν να τα βάλουν με το Θεό. Στην τελευταία της γέννα η χαϊδεμένη δεν είχε τον άντρα της κοντά, και όμως εγέννησε μονόκυλα 2 παιδιά, τον Μουτζούρη και ένα θηλυκό. Ήταν όμως τώρα και τα 2 γερά και καλοπλασμένα. Τίποτα δεν τους έλειπε. Η χαϊδεμένη όταν τα είδε λίγο έλειψε να τρελαθεί από τη χαρά της. Τα πήρε κοντά της και ζηλότυπη ούτε την αντράδρεφη ούτε τη μαμή άφησε να τα πλησιάσει είτε και να τα απασφατέψει καθόλου. Όλη την ημέρα τραγουδούσε και τα εκανάκευε, άστρη και πουλια τα έλεγεν, ήλιο και φεγγάρι, ζωή της και ψυχή της παντοτινή, ελπίδα και χαρά της αβασίλευτη. Την άλλη τη μέρα ήρθε και ο άντρας της από το ταξίδι. Όταν της έφεραν το σιγαρίκι για το φτάσιμό του, όταν τον είδαν στην πόρτα του σπιτιού ψηλών μεγαλόσωπο να πλακώνει με το γιγάντιο ίσκο του βαριά την ολόχαρη αντιλιά του τοίχου, σφάχτη αισθάθηκε στην καρδιά και αθέλητα και έσκυψε τα παιδιά της, λες και φρόντιζε να τα προφυλάξει από το βάσκανο μάτι φοβερού δράκοντα. Αλλά ο άντρας της έδειξε τόση χαρά όταν έμαθε πως και τα δύο ήταν τέλεια, τόσο γλυκομήλυτα, και πένους είπε σε εκείνη και με τόση τρυφαράδα επήρε τα παιδιά ένα μετά τ' άλλο στην αγκαλιά του, ώστε η δύστυχη μάνα ευθύς αγαλίασε και έδειξε το σφάχτη και τους φόβους στους όλους. Άρχισε μάλιστα να βρίζει μυστικά τον εαυτό της γιατί τον υποψιάστηκε, και την άλλη μέρα πήγε μες στο ρέμα να πλύνει ίσχυ αφού πήρε 2 και 3 φορές το λόγο του αντρός της, πως κατά την απουσία της δεν θα έκανε βήμα έξω από το σπίτι και δεν θα άφηνε καμιά μα καμιά θηλυκή είτε σερινική ψυχή να πλησιάσει τα παιδιά της. Κατά το κοντόβραδο, όταν η χαϊδεμένη εγύρισε στο σπίτι, ο Γατσούλης έλειπε. Υποψιασμένη έτρεξε ευθύ στη γωνία όπου είχε να αφήσει τα παιδιά. Αλλά μόλις σήκωσε το μάλινο σκέπασμά τους, τρανήν έριξε κραυγή και λιποθύμησε. Και όταν εσύρθη ξεμυαλισμένη με τα μαλλιά ξέπλακα, τα μάτια αγριεμένα, δένοντας τα στήφτης άπονα και θεωρήνοντας τον άντρα της, εροβόλησε πάλι στο ρέμα και χάθηκε για πάντα. Βρε την κουτί, είπε ο Γατσούλης, όταν γύρισε στο σπίτι μεθυσμένος, και οι γειτόνιοι του είπαν στη γυναίκα στο πάθημα: τι φταίω εγώ σαν έρχεται το στοιχείο και πλακώνει τα παιδιά της. Την άλλη πλην όμως μέρα έκλαψε και επενθοφόρησε, αλλά συγχρόνως άρχισε να λογαριάζει κατά πόσο θα άξαιναν τα εισοδήματά του έπειτα από 8-10 χρόνια, όταν θα άρχισε να νοικιάζει και τα 2 νέα του παραλλάγματα. Αλλά το θηλυκό, το φρικτότερο στρεβλωμένο, γρηγορότερο και από τους υπολογισμούς του, άρχισε να του δίνει μεγάλα κέρδη. Δίχως να τον γυμνάσει καθόλου στο ψυχολόγι, το ενίκιασε στον αγριόγατον και εκείνο το έσαινε στους δρόμους του Μεσολογιού, τυλιγμένο σε μια αντρομίδα, καλωδεμένο επάνω σε ένα γαϊδουράκι και το έδειχνε παίρνοντας από μια πεντάρα σε κάθε θεατή. Πολλές γυναίκες στην όψη του λιποθυμήσαν και άλλες έγκυες απόρριξαν, αλλά καμιά δεν αρνήθηκε να δώσει την πεντάρα της να δει το φοβερό παράλλαγμα.
Αργότερα επαράδοκε και τον Μουτζούρι ο Γατσούλης στο Τζιριτόκοστα με συμφερτικόν ενίκιο. Και όσο έπαιρναν το ενίκιο του τακτικά, ο Μουτζούρης δεν ήταν πεπρωμένο να αλλάξει κύριο. Τώρα όμως ο Παραγιός υπόφερε φρικτούς πόνους. Ο Χαλίλ Αγάς τον είχε χτυπήσει αλίπητα. Πρισμένο, καταμελανιασμένο, όλο το πρόσωπο δεν είχε πλέον εξοχή είτε λάκωμα, αλλά έρχεται και σμίγει με το επίλυπο κεφάλι σαν μια μεγάλη και ολοστρόγγυλη σφαίρα. Και σαν το παρασαρκίδα της σφαίρας αυτής, το δεξί μάτι, λευκοκόκκινο, θαμπό και ακίνητο, προβάλλει μέσα τα πρισμένα ματόφυλλα, ατελώς κοιτάζοντας και φρίκι προξενώντας με την έκρα του. Στα ρουθούνια του από κάτω και του στομάτου τις γωνίες του και στα αυτιά το αίμα που άφθονον έτρεξε προχθές, σταματισμένο τώρα, κακαριασμένο, δίνει πορεία επίφοβη πως ανοίχτηκε στον τροφοδότη του σώματος και τη ζωή του κυβερνήτη. Οι άγριες βουρδουλιές του αγά ζώνουν το μελαχρινό κορμί του με ζωνάρια γαλόμαυρα και φουσκαλιασμένα έτοιμα να πέσουν στην κάγκρενα, παρόμοια με φίδι επίβουλο που ετύλιξε το σώμα και περισφύγει να το παραδώσει ασφιχτικά στο θάνατο. Αγαπητοί μου ακροατές, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το απόσπασμα από τον έξοχο Ζητιάνο, του Ανδρέα Καρκαβίτσα, που δίνει όλο τον κινησμό, όλη την μισανθρωπία, όλη την ηθική εξαχρίωση για το εξάβλωμα της γενιάς, οδηγώντας και ακόμα αυτό τον πατέρα να αντιμετωπίζει με κινησμό τα παιδιά του και να παρακαλά να γίνουν σακατιάρικα, σακατεμένα, για να μπορέσει να τα νοικιάσει στον αρχιζητιάνο Τζιριτόκοστα και να προσφολήσει οικογενειακά εισοδήματα και ωφέλη. Είναι ένα από τα αριστουργήματα της ελληνικής γραμματολογίας και πραγματικά με αυτό η μνήμη του Ανδρέα Καρκαβίτσα θα ταξιδεύει άνα τους αιώνες, δίνοντας την απροσέγγιση στη γραφική του τέχνη, το μεγάλο του ύφος, την ηθογραφική του δύναμη και την πραγματικά απροσέγγιστη γλωσσική του τέχνη και συγγραφική ικανότητα να εισδύει στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής και να αναδεικνύει όλες αυτές τις στρεβλώσεις.

λέγοντας επιγραμματικά την, αναφερόμασταν μάλλον επιγραμματικά στην σπουδαία συγγραφική τέχνη και λογοτεχνική, αν το θέλετε, διστασία και κάστα του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ο μεγάλος μας λιράρης, ο Κωστής Παλαμάς, είχε πει ότι, όπως προαναφέραμε, και αν κάποιος διοικητής του λόγου μου ζητούσε να αξιολογήσω τον Καρκαβίτσα και τον Παπαδιαμάντη, θα έβαζε ευλαβικά το καπέλο μου στον Παπαδιαμάντη, αλλά τελικά θα φιλούσε ευλαβικά το χέρι του Καρκαβίτσα και θα τον επέλεγα. Είναι χαρακτηριστική η ηθική ένταση, η γλωσσοπλαστική ικανότητα, το ύφος, η συγγραφική διοξεδονία, η λεπτεστησία των συναισθημάτων, οι αναδιφίσεις που κάνει στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής για να δείξει και τις αρετές, αλλά και όλα τα σκοτεινά σημεία του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Θεωρήθηκε από τους ανατόμους της ελληνικής ψυχής και αδιαφιλονίκητα τον Στεφανώνη, ο κότινος της ηθικής αριστείας, σαν τον κορυφαίο ηθογράφο των ελληνικών γραμμάτων. Πολύ πλούσιο στη συγγραφική του παραγωγή, με εξαίρεση το θέατρο, ασχολήθηκε με όλες τις άλλες μορφές του γραπτού λόγου ο Ανδρέας Καρκαβίτσας και μας έδωσε αντίστοιχα αριστουργήματα που θα προσπαθήσουμε να σας διαβάσουμε στο τέλος. Κορυφαία του έργα, τα οποία διέπλασαν γενιές και γενιές και θεωρείται συγγραφικά ορόσημα στα ελληνικά γράμματα, είναι τα Λόγια της Πλώρης, όπου και αναφέρεται στη ζωή και το ήθος των Ελλήνων ναυτικών των ψαριανών μας, και βεβαίως ο Ζητιάνος, το οποίο και απόσπασμα σας διαβάσαμε στο προηγούμενο μέρος, που με κεντρικό πρόσωπο τον Αρχιζητιάνο τον Τζιριντόκαστα αναφέρεται στο εξάβλωμα της επαιτίας της γενιανιάς, στη σκοτεινή πτυχή αυτή της ανθρώπινης συμπεριφοράς που αναδεικνύει τα κακά στοιχεία της ελληνικής ψυχής, το ελληνικό δαιμόνιο, την πονηρία, τον κινησμό, στοιχεία δηλαδή με τα οποία μέσω της επαιτίας οι Ζητιάνοι της τότε εποχής προσπαθούσαν να ξεγελάσουν τους κοινωνικά αδυνάτους, τους αφελείς, να εκμεταλλευτούν την ψυχολογική αδυναμία των ευαίσθητων ανθρώπων, αλλά να φερθούν επίσης και με δουλοπρέπεια και δουλοφροσύνη στους ισχυρούς της τότε καθεστικής κοινωνικής τάξης. Μέσα λοιπόν από το ψυχογράφημα, από το φοβερό πορτρέτο που με παραστατική ενάρεια του Τζιριτόκοστα μας δίνει ο λεχενίτης συγγραφέας ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, μας αποτυπώνει το εξάβλωμα της επαιτίας της γενιάς και μας κάνει μια βαθιά διείσδυση στα έγκατα της ελληνικής ψυχής. Ο Καρκαβίτσας εγκομιάστηκε πάρα πολύ από την εκάστοτε κριτική, θεωρήθηκε κορυφαίος και τον Στεφανώνιο Κότινος Αριστείας στην ηθογραφία, ωστόσο όμως δέχτηκε και κακές κριτικές, οι οποίες θα λέγαμε όπως του Άλκη Θρύλου, που θα λέγαμε ότι είναι άδικες και ανακόλουθες με τη συγγραφική του τέχνη, με το συγγραφικό του ύψος. Θα σας διαβάσουμε λοιπόν τώρα δύο χαρακτηριστικά κριτικά στοιχεία αξιολόγησης του μεγάλου Ηλίου Δημιουργού. Το πρώτο λοιπόν είναι του Ανδρέα Καραντώνη, του σπουδαίου μας κριτικού, και είναι από το βιβλίο του «Κριτικά μελετήματα», το οποίο είχε διδοθεί το 1981. Λέει λοιπόν ο μεγάλος Ανδρέας Καραντώνης, ο σπουδαίος μας αυτός κριτικός της ελληνικής λογοτεχνίας, για τον Καρκαβίτσα. Το δίγημα του Καρκαβίτσα ξυπνάει μέσα μας τα κληρονομημένα μας λαϊκά αίματα, σαν το δημοτικό τραγούδι. Η ελληνική ζωή μπορεί να είναι λαϊκό έπος, μα είναι και ανθρώπινο δράμα. Συνυπάρχουν ρυθμικά, συζούν, συνεκφράζονται, όπως συμβαίνει στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα «Το Ζητιάνο», ένα από τα πιο τέλεια στη σφαιρική τους πληρότητα και στην ανατριχιαστική τους αποκαλυπτική αλήθεια νεοελληνικό μυθιστόρημα. Ο Ζητιάνος είναι ο τρομερός Ρωμιός που για να ζήσει είναι έτοιμος και ικανός να διαστρεβλώσει τα πάντα, ακόμα και το κορμί του. Η ζητιανιά των Θεσσαλικών περιοχών, που με τρόπο δαντικό, είδατε, δανείζει το δάντι, την κόλαση του δάντι, εδώ ο Ανδρέας Καραντώνης, για να καταδείξει τη στρέβλωση της επαιτίας. Η ζητιανιά λοιπόν των Θεσσαλικών περιοχών, που με τρόπο δαντικό παρασταίνει ο Καρκαβίτσας, δεν είναι απλά μια παράδοση κακομοιριάς. Είναι και μια διαβολική, πατροπαράδοτη τέχνη, ένα σκοτεινό επάγγελμα ζωής, κυβερνημένο από το πολυσύνθετο ρωμαϊκό δαιμόνιο. Με τον Τζιριντόκοστα του Ζητιάνου καταβυθιζόμαστε στα κολλασμένα έγκατα του λαϊκού υποσυνειδήτου της φυλής. Με το στεκενοκέφαλο και επιστοδρομικό ήρωα, στο μυθιστόρημα του Καρκαβίτσα ο Αρχαιολόγος, κάνουμε μια άλλη ακόμα αρνητική κατάδυση. Βρισκόμαστε στα έγκατα της χειμερικής για τη ζωή της νεότερης Ελλάδας προγονοπληξίας. Αναφέρεται εδώ ο Καραντώνης στο σύνδρομο της προγονοπληξίας, στην αναρρύπηση δηλαδή του ένδεξου ιστορικού παρελθόντος, που όμως σταματάει εκεί, είναι στήρα και δεν μας δίνει ηθική δύναμη και αρετές για να μπορέσουμε να παράξουμε νέα πολιτισμικά στοιχεία και να ανακαινήσουμε τις σπουδαίες ρίζες μας, τις προγονικές μας ρίζες στον πολιτισμό. Και οι δύο αυτές ολοκληρωμένες από τον Καρκαβίτσα εικόνες είναι βασικά παραδείγματα για αποφυγή, προτροπές για ριζική θεραπεία. Και αν από τη ζητιανιά λίγο πολύ ξεφύγαμε, δεν συνέβη το ίδιο και με τη στήρα προγονοπληξία. Αυτά σημειώνει
στοιχειοθετώντας το πορτρέτο κριτικά του μεγάλου Αντρέα Καρκαβίτσα, ο σπουδαίος μας και αισθαντικός κριτικός Αντρέας Καραντώνης. Να σας διαβάσουμε, αγαπητοί μου ακροάτε, ακόμα μια ωραία κριτική προσέγγιση και του σπουδαίου επίσης κριτικού της Καθημερινής και μεγάλου μας συγγραφέα, του Απόστολου Σαχίνη. Και ο Σαχίνης, θα λέγαμε, είναι λίγο καυστικός για τον Καρκαβίτσα. Η κριτική του, η προσωπική μας εκτίμηση, είναι ότι έχει στοιχεία αληθότητας, δεν αποτυπώνει όμως τη δύναμη, την ηθοπλαστική συγγραφική μαεστρία, την τέχνη και την ηθογραφική συμβολή του Καρκαβίτσα στα ελληνικά γράμματα. Θα λέγαμε ότι και του Σαχίνη η κριτική, παρότι είναι τεκμηριωμένη, έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι ανακόλουθα με το έργο και το συγγραφικό ανάστημα του Αντρέα Καρκαβίτσα. Παρά αυτά, τη διαβάσουμε για να καταδείξουμε και την άλλη πλευρά και να μην αρεσκόμαστε σε ένα φωτοστέφανο και μόνο για τον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και δημιουργό από τα Λαχενά της Ηλίας, τον γιατρό Αντρέα Καρκαβίτσα. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Σαχίνης. Ο Καρκαβίτσας ήταν πάνω απ' όλα ένας μάστορης του πεζού λόγου και ένας στιλίστας της δημοτικής. Σημαντικό κατόρθωμα σε μια εποχή όπου τα άξια πεζογραφικά κείμενα της δημοτικής μετρούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Φαίνεται πως ο συγγραφέας αυτός είχε έφυτο το δώρο του ύφους. Ήταν δηλαδή πρικισμένος με την έφυτη καλαισθησία που δημιουργεί το ωραίο ύφος, γιατί κανείς πειραματισμός, καμιά άσκηση και καμιά δοκιμή δεν μεσολάβησε έπειτα από την καθαρέωση των διηγημάτων και της διγερής, για να αφανούν ο Ζητιάνος και τα λόγια της Πλώρης, ενώ δεν μπόρεσε να συλλάβει και να αποδώσει μυθικοπλαστικά ως δημιουργός και γνήσιος πεζογράφος την πολυμέρεια της ζωής, το σύνθετο και το περίπλοκο που την χαρακτηρίζει. Εδώ γίνεται λίγο άδικος ο Σαχίνης. Του έλειπε λοιπόν, λέει ο Σαχίνης του Καρκαβίτσα, η επινοητική φαντασία, είχε όμως την αφηγηματική ευχέρεια, την περιγραφική ικανότητα και προπαντός τη συνείδηση του ύφους για να ξεχωρίζει από τους άλλους συνάδελφούς του, ενός ύφους που ουητεύει και θέλγει ως μορφή του ωραίου και όχι απλώς ως έκφραση μιας μοναδικής και ιδιαίτερης προσωπικότητας. Δεν είναι υπερβολικός ο ισχυρισμός ότι ο Καρκαβίτσας και πεζογραφικός δημοτικισμός ταυτίζονται. Ο Καρκαβίτσας δούλεψε, ξανάπλασε, μετουσίωσε και αισθητικά μορφοποίησε εκφράσεις ή λεκτικά σχήματα αντλημένα από την ανώθευτη και ανεξάντλητη πηγή του ελληνικού λαού, του υπαίθρου, και τα σφιχτόδεσε μέσα του στα πλαίσια μιας πυκνής, πλούσιας και ζωντανής διατύπωσης. Η έμφυτη καλαισθησία του, το αλάθευτο γνωσικό του ένστικτο, το μεγαλύτερο ίσως χάρισμά του, και η οξυδέρκειά του τον οδήγησαν αμέσως στο σωστό, σε λύσεις σχετικά με τα ζητήματα της γλώσσας και του ύφους που ακολουθούνται ακόμα και σήμερα και σε αποτελέσματα που ακόμα και σήμερα πολλοί πεζογράφοι μας δεν μπόρεσαν να επιτύχουν. Είναι δύο κριτικές προσεγγίσεις από τον Αντρέα Καραντώνη και από τον Απόστολο Σαχίνη, που δείχνουν, αν το θέλετε, το μέτρο της κριτικής απέναντι στον Καρκαβίτσα. Θα λέγαμε ότι ίσως λίγο του Σαχίνη η κριτική είναι λίγο άδικη και δεν εναρμονίζεται την μεγαλουργία, τη συγγραφική τέχνη και ιδιοφυΐα του Ηλίου Δημιουργού. Να σας διαβάσουμε τώρα μερικά στοιχεία, αγαπητοί ακροατές, από την εργογραφία του μεγάλου Ηλίου Δημιουργού, προκειμένου έτσι να έχετε μια ευσύνοπτη εικόνα των έργων του. Διηγήματα του Αντρέα Καρκαβίτσα είναι πρώτη έκδοση το 1892 από το τυπογραφείο της Εστίας. Νέοι θεοί πρωτοδημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειες στο περιοδικό Εστία τον Οκτώβριο του 1889. Ο Αφορεσμένος γράφηκε το 1887 και δημοσιεύτηκε σε 10 συνέχειες στην εφημερίδα Καθημερινή από τον Ιανουάριο του 1888. Η Φλογέρα του, γραμμένο το 1888, πρώτο δημοσιεύτηκε σε 4 συνέχειες στο περιοδικό Εστία από τον Ιανουάριο του 1889. Γιάννος και Μάρο, πρώτο δημοσιεύτηκε σε 2 συνέχειες στην εφημερίδα Ακρόπολης τον Απρίλιο του 1887. Η Μέρα της Γριάς, πρωτοδημοσιεύτηκε σε 2 συνέχειες στο περιοδικό Εβδομάς το Μάιο του 1886. Τα Λόγια της Πλώρης, που είναι το δεύτερο κορυφαίο αριστούργημα του Καρκαβίτσα μετά τον Ζητιάνο, η πρώτη έκδοση στα 1899 από το υπογραφείο της Εστίας τον Μάιζεν Καργαδούρη. Η Θάλασσα γράφηκε το 1898 και πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εθνική Αγωγή σε 2 συνέχειες στις 15 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου του 1899. Οι Σφουγγαράδες, ένα ακόμα διήγημα του Καρκαβίτσα, γράφηκε το 1898 και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ακρόπολης την πρωτοχρονιά του 1899. Ο Βιοπαλαιστής γράφηκε το 1898 και πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Τέχνη το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Είναι και αυτό ένα από τα αριστουργήματα
του μεγάλου ηλίου δημιουργού. Η Κουρσάρη επίσης γράφηκε το 1895, αλλά δεν είναι γνωστό αν δημοσιεύθηκε αλλού πριν την έκδοση του βιβλίου. Οι Φρεγάδες, ένα ακόμα συγγραφικό αριστούργημα του Καρκαβίτσα, γράφηκε το 1894 και δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά στο περιοδικό Εστία. Η Γοργόνα επίσης το 1895, δεν είναι όμως γνωστό αν δημοσιεύθηκε κάπου αλλού πριν την έκδοση. Ο Ζητιάνος, το δεύτερο σπουδαίο του Καρκαβίτσα, γράφτηκε το 1896 και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εστία από τον Απρίλιο του 1896 ως τον Ιούνιο του 1898. Σε βιβλίο πρώτα δημοσιεύτηκε από το τυπογραφείο της Εστίας, τον Μάιστερ Καργαδούρη, το 1897, ενώ η δεύτερη έκδοση έγινε το 1920 από το βιβλιοπωλείο της Εστίας με διαφορετικούς τίτλους κεφαλαίων. Ένα αριστούργημα επίσης μετά το Ζητιάνο και τα λόγια της Πλώρης και τη θάλασσα είναι και η Λιγερή. Είναι μια εκπληκτική νουβέλα που συνερεί όλες τις γραφικές αρετές της τέχνης του Καρκαβίτσα. Η Λιγερή γράφηκε το 1889, πρώτα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Εστία σε 21 συνέχειες και κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 1896 από την τυπογραφία της Εστίας. Αγαπητοί μου ακροατές, επιχειρήσαμε μια προσέγγιση στο λογοτεχνικό πορτρέτο του μεγάλου μας συγγραφέα και δημιουργού Ανδρέα Καρκαβίτσα, του εμπνευσμένου ή στρελατημένου γιατρού από τα Λαχενά της Ηλίας, που μας κατέλειπε ως αριστουργήματα της ελληνικής λογοτεχνίας, το Ζητιάνο, τα λόγια της Πλώρης, τη Λιγερή, τη θάλασσα και άλλα σπουδαία διηγήματα και μυθιστορήματα. Αναμφίβολα είναι από τους κορυφαίους της ελληνικής ηθογραφίας, έχει το φωτοστέφανο του πρωτομάστρα της γλώσσας, σπουδαίος, αν το θέλετε, καινοτόμος και αγωνιστής του δημοτικισμού για τη δημοτική γλώσσα, είχε μια μείζωνα συμβολή και σε αυτό το πεδίο και σίγουρα είναι από τους κορυφαίους της ελληνικής δημιουργίας. Θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο λογοτεχνικό πορτρέτο για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη, Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Χριστός Ανέστη είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την Πατριαρχική Επίσκεψη στην Αθήνα, καθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στη δεύτερη ημέρα της παρουσίας του στην πρωτεύουσα, σε μια ιστορική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, απευθύνει ομιλία από τον Ναό της Δημοκρατίας.
1: Χριστός Ανέστη. Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, την οποίαν διακονούμεν Θεία Ευδοκία και Χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και 5 συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία εξοχότατη απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακρόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
0: Την υψίστη σημασία συμβολική παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής μετά το 1999. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Χακλαμάνης τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων.
2: Σας ευχαριστούμε για όλα. Εκ μέρους όλης της Βουλής.
0: Εχθές το απόγευμα, σε κλίμα εγκαρδιότητας, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Αναφερόμενο στη μακρόχρονη σχέση του με τον Αρχιεπίσκοπο, υπογράμμισε στα τόσα χρόνια: έχουμε χτίσει μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.
3: Ο ελληνικός λαός, δια των αρχών του, των εκκλησιαστικών, των πολιτιακών, των πολιτικών, εκφράζει πάντοτε βαθύτατο σεβασμό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως την μητέρα Εκκλησία όλων ημών.
4: Η επίσκεψή σας στην Αθήνα.

0: Ασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς στον Οικουμενικό Πατριάρχη από τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα. Κατά την ομιλία του, ο Παναγιώτητος υπογράμμισε ότι πρώτη μεγάλη εκκλησία ανέδειξε τις οικοφιλικές αρχές και παραδόσεις του χριστιανισμού. Στοιχεία δεκαετίας, δηλαδή για την περίοδο 2015-2024, για περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα, διαβιβάστηκαν στη Βουλή από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα στοιχεία για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην περίοδο 2015-2024 και την κατανομή τους σε μια θρησκευτική κοινότητα δείχνουν ότι το ποσοστό 96,05% ήταν σε βάρος χώρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με πληθωρική συμμετοχή των πιστών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, συνεχίζεται η προσκύνηση της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος του Άξιον Εστί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει προς προσκύνηση έως τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 9 Μαΐου, οπότε και θα ολοκληρωθεί το Ιερό Προσκύνημα. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου βρέθηκε ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής στο πλαίσιο των επαιδιακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο, καθώς και την έλευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστί. Η λειτουργία στη Μητρόπολη, παρουσία της Ιερής Εικόνας του Άξιον Εστί, η βυζαντινή μουσική, η συνάντηση με τον Δήμαρχο και οι συμβολικοί πίνακες αφιερωμένοι στην Ελληνική Επανάσταση ανέδειξαν τη διαχρονική δύναμη της πίστης και της ενότητας, έγραψε ανάρτησή του ο κύριος Στεφανής. Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον εβδομάδας πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κυρίου Ιουστίνου, την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς επισκέπτεται από εχθές ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, Γέρον Εφραίμ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Κατηχητές και κατηχήτριες της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαμαριάς είχαν την ευλογία να παρακολουθήσουν την ομιλία που πραγματοποίησε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντας Εφραίμ στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο. Κατά την ομιλία του, ο Γέρον Εφραίμ υπογράμμισε ότι το έργο των κατηχητών το συμπληρώνει η χάρη.
2: Η ιεραποστολή δεν γίνεται μόνο με τον λόγο, που είναι αναγκαίος ο λόγος, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εκεί γράφει ότι παρέτεινε τον λόγο, λέει, άκρημε στο νυχτή. Γιατί ο λόγος είναι σωτηρολογικός, είναι ζωοποιός, ηρερήματα ζωής αιωνίου. Γι' αυτό λέει τον Απόστολος Πέτρος που είπε ο Χριστός σε αυτούς όλους, μήπως και εσείς θέλετε υπάγειν, όταν άκουσε για τον Χριστό ότι πρέπει να πάρουν το σώμα και το αίμα του, μέσω μερικής καταλύστηκαν και άρχισαν να φεύγουν. Και τότε λέει και ο Χριστός στους 12, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε, φύγετε. Μην τρέπεστε να μου πείτε ότι θέλετε να φύγετε. Και απαντά ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, πού τα πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Άρα λοιπόν τα ρήματα της ζωής αιωνίου πρέπει να τα τηρούμε, πρέπει να τα σεβόμεθα, πρέπει να τα κάνουμε ενέργων. Και τότε ακριβώς αυτά τα ρήματα, αφού τα γίνουν και έρθουν, τότε έχουν δύναμη μεγάλη και παίρνουν χώρο στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και ακριβώς αυτός ο λόγος, αυτή η διδασκαλία που του προσφέρουμε, δεν είναι διδασκαλία ανθρωποκεντρική. Είναι διδασκαλία εκκλησιοκεντρική. Είναι διδασκαλία χριστοκεντρική. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε ο καθηγητής να τονίσει στον διδασκόμενο και πρώτα τονίζει τον εαυτό του ότι ο χώρος που μπορεί κανείς να βρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ο χώρος της Εκκλησίας.
0: Με αφορμή την έλευσή του στην Καλαμαριά, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής Μονής Βαντοπεδίου θα κομίσει ως μόνιμη και διαρκή ευλογία του λαού της Μητροπόλεως αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Βασιλέως Κωνσταντίνου με τίμα Τιμίου Ξύλου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Βότση. Τον Τίμιο Σταυρό θα κομίσει ο Γέρον Εφραίμ σε λίγη ώρα και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριος Ιουστίνος. Την ιστορία της Ιεράς Μονής Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης, καθώς και τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υπέβαλαν τον Άγιο Εφραίμ οι Τούρκοι, καταγράφει το ντοκιμαντέρ του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός. Μιλούν οι μοναχοί Μακαρία, ηγουμένοι της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης, ο Μητροπολίτης Κηφισίας κύριος Κύριλλος και ο Επίσκοπος Ρωγών κύριος Φιλόθεος. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία την έχει η Μαρία Γιαχνάκη.
3: 8 ολόκληρους μήνες ο Άγιος υπέμενε τα φρικτά βασανιστήρια των Τούρκων έως τις 5 Μαΐου του 1426. όπου κρεμασμένος ανάποδα, καρφωμένος με καρφιά στον κορμό μιας μουριάς, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία

0: Η μουριά αυτή έμεινε να θυμίζει στους προσκυνητές τα μαρτύρια του Αγίου και συνήθως το πρώτο σημείο που επισκέπτονται όταν μπαίνουν στο χώρο της Μονής είναι αυτό το δέντρο των βασανιστήριων.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση ωστόσο συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Χριστός Ανέστη.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αήχε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, σχωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίσεις. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξου τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχώρη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εις έπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτίνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόφθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι εσύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αισφαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκουσε των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψο ει δόξη σου. Παρόρδισα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε εντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου, καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοίερθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντου σου αγαθόν, όνει τι μας εις αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έσυ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πείσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, εισίασαι και κάθαρσαι και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός είναι από την στέγνη τη έλθη του οίκου τη ψυχή, διότι όλη έρημο και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχει παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού.

0: και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ στελαγμός δακρύων, ουδέ στελαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία πάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Ουδέν άλλο δύναται τόσο να βοηθήσει και να κατευνάσει τον θυμόν και όλα τα πάθη, όσον η αγάπη προς το Θεόν και πάντα συνάνθρωπον. Με την αγάπη είναι ευκόλος νικάς, παρά με τους άλλους αγώνας. Αλλά και αγωνιζόμενος δεν αισθάνεσαι πόνον, οπόταν κυριεύει το νουν η αγάπη. Δι' αυτό η αγάπη δεν πίπτει, εφόσον τη ψυχή στο πιδάλιον κατευθύνεις πάντοτε προς αυτήν. Και ό,τι συμβεί φωνάζεις το σύνθημα, δια την αγάπη σου Ιησίου μου, γλυκή αγάπη, βαστάζοντας ύβρις, ονίδη, αδικίας, κόπους και πάσας τας λήψης, ό,τι ήθελε μου συμβεί. Και ευθύς, τι αυτά λογιζόμενος, το φορτίον του πόνου ελαφρούται και πικρία του δαίμονος καταπάβει. Και πίστευσον εις αυτό που μέλω να σου υπώ. Μία φοράν ένεκα τον αλλεπαλλήλο μου φρικτών πειρασμών, είχον κυριευθεί από λύπην και αθυμίαν και δικαζόμην προς τον Θεόν ως αδικούμενος. Ότι παραδίδει με εις τόσους πολλούς πειρασμούς, χωρίς να τους αναχαιτίζει ο λίγων, να παίρνω καν ο λίγην ανάσα. Και σε αυτήν την πικρίαν οικούσαν μία φωνήν έδω μου πολύ γλυκίαν και πολύ καθαράν, με άκρα συμπάθιαν. Δεν τα υπομένεις όλα δια την ειδική μου αγάπη, και με τη φωνήν εχήθην εις δάκρυα τόσον πολλά, και μετενόουν δια την αθυμίαν όπου είχον κυριευθεί. Δεν αλυσμονώ ποτέ μου αυτήν τη φωνή, την τόσο γλυκίαν, όπου αμέσως εξυφανίστη ο πειρασμός και όλη η αθυμία. Δεν τα υπομένεις όλα δια την ειδική μου αγάπη, ω γλυκιά όντας αγάπη, δια την αγάπη σου εσταυρώθημεν και όλα βαστάζομεν. Δίγησα το μη πάλιν εκείνος αδελφός ότι μία φοράν είχε λύπη δια την άν αδελφών, όπου τον εσυμβούλευεν και αυτός παρήκουε και είχε λύπη πολύ δια αυτόν και προσευχόμενος ήλθεν εις έκστασιν και βλέπει τον Κύριον επί του σταυρού καρφωμένον όλον εν μέσω φωτός. Και γύρα στην κεφαλήν ο Χριστός στρέφει προς αυτόν και το λέγει: «Είδε εις εμένα, πόσα υπέφερα δια την αγάπη σου, σι τι υπέφερες?» Και με το λόγον διελήθη η λύπη, επληρώθη χαράς και ειρήνης, και χαίον δακρύων πηγά σε θαύμαζε και θαυμάζει στη συγκατάβαση του Κυρίου, όπου αφήνει τα σλήψεις, αλλά και πάλιν παρηγορεί, οπόταν βλέπει να αθυμούμεν. Δια τούτο μη αθυμείς, μη στενοχωρήσεις τας λήψεις και πειρασμούς, αλλά με την αγάπη του Ιησού μας να ελαφρύνεις τον θυμόν και την αθυμία. Και δίδε θάρρος του εαυτού σου λέγον: «Ψυχή μου, μη αθυμείς, διότι μικρά θλίψη σε καθαρίζει από πολυχρόνιων νόσων, αλλά και με το λίγον θα φύγει, όπως και η αλήθεια είναι αυτή. Οι πειρασμοί όσον ολίγοι είναι υπομονή, τόσο μεγάλοι φαίνονται οι πειρασμοί, και όσο συνηθίζει ο άνθρωπος να τους υπομένει, τόσο μικραίνουν και τους περνά χωρίς σκόπον και γίνεται στερεός ως σαν βράχος. Λοιπόν υπομονή, και αυτό που τώρα σου φαίνεται δύσκολο να το κατορθώσεις, αφού θα περάσουν έτη πολλά, θα έλθει στο χέρι σου να το κατέχεις ως ίδιον χτήμα, χωρίς να καταλάβεις πόθενση έγινε. Δι' αυτό έργασε τώρα εις την νεότητα, χωρίς να λέγεις το διατί και να θυμείς. Και όταν γυράσεις θα δρέπεις δράγματα παθίας και θα απορείς πόθεν σε γεννήθεις σαν τι ούτι ωραίοι στάχιες, αφού εσύ μηδέν εγεώργησας και έγινες πλούσιος ο μηδενός άξιος, και όλοι γονγκισμοί, επαρακοές και αθυμίες σου ευλάστησαν τι ούτους καρπούς και άνθη ευώδη. Δια τούτο βιάζουν. Καν μυριάκης πέσει ο δίκαιος, δεν χάνει την παρησία του, αλλά πάλι νεγείρεται και συνάζει δυνάμεις και του επιγράφει νίκας ο Κύριος.
και τας μεν οίκας δεν του τας δείχνει, δια να μην υπεραίρεται. Τα δε πεσήματα τα φέρνει προφθαλμόν του, να τα βλέπει, να πάσχει, να ταπεινώνεται. Αφού δε παρέλθει τα καταλήματα των εχθρών και κροτήσει νίκας παντού αφανής, τότε αρχίζει να του δείχνει ολίγον-ολίγον ότι νικά, ότι βραβεύεται, ότι ψηλαφός είναι χείρες του κάτι όπου προηγουμένως σε ζήτη και δεν του εδίδετο. Και ούτω γυμνάζεται, δοκιμάζεται, τελειούται, καθώς ον χωρεί η φύσης, ο νους, η διάνοια και της ψυχής μας το σκεύος. Δια τούτο ανδρίζου και ίσχυε εν Κυρίω, και μη μικρύνεις την προθυμία σου, αλλά ζήτη, φώναζε διαρκώς, καν λαμβάνεις, καν ου.

χάρις δεν είναι ίνα διαφανέστερον είπομεν. Μικρά ή μεγάλη δωρεά της απείρου θείας, πλουτανοδόξεως, όπου αυτός ως αγαθός διανέμει από άπειρον αγαθότητα. Και πάλι λαμβάνω τα όσα εμείς αποδίδουμε προς ευχαριστίαν, ήγουν επίγνωση του Θεού, εξού πηγάζει ο θαυμασμός, αγάπην, λατρείαν, ύμνον, δοξολογίαν. Όλα αυτά λαμβάνουν ο αγαθός παροχεύς, πάλι μας ανταμείβει εκ των ιδίων τα ίδια, τα σά εκ των σών. Εκ του ιδίου πλούτου μοιράζει, και εμείς οι φτωχοί και τυφλοί και χωλοί απ' εκείνον πλουτίζομεν, και ο ίδιος πλούτος εις αυτόν παραμένει, μήτε υστερείται, μήτε πλεονάζει. Ω μεγαλείον αφάνταστον, όλους πλουτίζει, χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων επλούτησαν και έγιναν άγιοι, και ο ίδιος πλούτος εις τον Θεόν διαμένει. Όθεν εμπρότης γνώριζε τέκνο μου, ότι πάν αγαθόν εκ Θεού έχει την αρχήν, δεν γίνεται αγαθός λογισμός, μειών εκ Θεού, μη δε πονηρός μειών εκ του διαβόλου. Ότι καλόν λοιπόν διανοηθείς, υπείς, διαπράξεις, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, όλα είναι της δωρεάς του Θεού, εδικών μας δεν έχουμε τίποτε. Πας λοιπόν όσοι σε επιθυμεί και ζητεί να λάβει την χάρη, να τον δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίσει καλώς την ιδία του ύπαρξη, το γνώθεις αυτόν, και τούτο είναι η όντως αλήθεια, διότι κάθε πράγμα έχει αρχή, κι αν την αρχή δεν θα μάθει σου καποβή εις τέλος καλών. Και αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν, και εκ του μηδενός παρήχθησαν άπαντα, είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και χτίστησαν, είπε και γένετο γη, και λαβών πυλών έπλασεν άνθρωπον, άψυχον, άνουν, ένα πύληνον άνθρωπον, αυτή η δία σου ύπαρξης, αυτό είμεθα όλοι μας, χώμα και λάσπη. Τούτο είναι το πρώτο μάθημα σε εκείνον όπου θέλει να λάβει, αλλά και να μένει διαπαντός η χάρις πλησίον του. Εκ τούτο αποκτά την επίγνωση και εξ αυτού γεννάται ταπείνωσης. Όχι με λόγια αργά να ταπεινολογεί, αλλά επί βάσεως στερεάς ομιλεί την αλήθεια. Είμαι χώμα, είμαι πυλός, είμαι λάσπη. Αυτή μας είναι η πρώτη μητέρα. Λοιπόν, το χώμα πατάτε, και εσύ ως χώμα οφείλεις να πατηθείς. Είσαι λάσπη, δεν έχεις καμία αξία. Έθεν κακήθεν ρίπτεσαι, σε χτίζουν, από ένα σε άλλο μετασκευάζεσαι ως άχρηστο ύλη. Και λοιπόν, σε νεφίσησεν ο Δημιουργός και σου έδωκε πνεύμα ζωής, και ειδού ευθύς έγινες ένας άνθρωπος λογικός, ομιλείς, εργάζεσαι, γράφεις, διδάσκεις, έγινες ένα μηχάνημα του Θεού, όμως μίλεις μονής ότι η ρίζα σου είναι το χώμα. Κι αν λάβει το πνεύμα αυτός όπου εσύ το έδωκε, εσύ πάλιν θα χτίζεσαι στα ντουβάρια. Δια τούτο μη μνήσκου τα έσχατά σου και ού μη αμαρτήσεις τον αιώνα. Ετούτο είναι το πρώτον αίτιον, όπου όχι μόνον ελκύει τη χάριν, αλλά την πληθύνει και τη συγκρατεί. Αυτή αναβιβάζει τον νουν στην πρώτην θεωρία της φύσεως, και εκτός αυτής της αρχής ευρίσκει μεν κάτι ολίγον, αλλά με τα καιρόν θα το χάσει, διότι δεν χτίζει επί εδάφου στερεού, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη. Λέγεις λόγου χάριν είμαι αμαρτωλός, αλλά έσωθεν λογίζεσαι δίκαιος. Δεν δύνασαι να αποφύγεις την πλάνη, η χάρη ζητεί να σταθεί, αλλά επειδή ακόμη εμπράκτος δεν έχεις βρει την αλήθεια, κατά ανάγκη πρέπει να φύγει, διότι αναφιβόλως θα πιστεύσει εις το λογισμό σου ότι είσαι αυτό το οποίον δεν είσαι, και χωρίς άλλο θα πλανηθείς, ως εκ τούτου δεν παραμένει χάρης. Καθότι έχουμε τον αντίπαλον όπου είναι τεχνίτης ισχυρός, είναι εφευρέτης κακών και της κάθε πλάνης δημιουργός, όπου αγρυπνεί προς την πτέρνα μας, όπου από φως έγινε σκότος και όλα γνωρίζει, όπου είναι εχθρός του Θεού και ζητεί όλους να μας κάμει εχθρούς του.
και εν τέλει είναι πνεύμα πονηρών και ευκόλως αναμειγνύεται με το πνεύμα όπου μας εχάρισε ο Θεός και παίρνει τη μηχανούλα μας και την κινεί όπως θέλει Αυτός. Κοιτάζει πουθεν ρέπει η όρεξη της ψυχής και ποιο τρόπο τη βοηθεί ο Θεός και ευθύς μηχανάται και εκείνος τα όμοια. Διότι είναι πόλεμοι όπου τους γνωρίζει και τους αποφεύγει ο άνθρωπος, αλλά είναι άλλοι όπου δεν τους γνωρίζει, καθότι είναι υπάλληλοι νοερά και δεν είναι εύκολο να τους διακρίνει κανείς. Είναι ψυχικές αλλοιώσεις, διανοητικές κινήσεις, σωματική ασθένεια και μεταβολέ. Καθότι ο Δημιουργός όπου έπλασε τον πυλόν έλαβε εκ των τεσσάρων στοιχείων τη σύσταση, ξηρών, υγρών, θερμών και ψυχρών, και ως εκ τούτου είναι ανάγκη κάθε στιγμή να πάσχει ο άνθρωπος η φόνος της μεταλλαγής του κάθε στοιχείου, ήγου να ξηραίνεται, να υγραίνεται, να θερμαίνεται, να ψυχραίνεται, και αν περισσεύσει του ενός στοιχείου τα ιδιώματα, ανάγκη είναι να ασθενήσει το σώμα, και συνεπώς συμπάσχει και ψυχή, δεν δύναται ο νους να αποδώσει τα νοεράς του κινήσεις, καθότι χωλαίνει μαζί με το σώμα. Ξηραίνεται από τη ζέστη του ηλίου το σώμα, ξηραίνεται και ο νους. Υγραίνεται αν βρέχει το σώμα και χαλαρώνει, χαλαρώνει επίσης και ο νους. Ψυχραίνεται αν φυσάει αέρα στο σώμα, πληθύνει η χολή περισσώς. Σκοντίζεται και ο νους και θριαβεύουν μόνον εφαντασίε. Εις όλας λοιπόν τας αλλοιώσεις αυτάς, αν και η χάρις υπάρχει, αλλά όμως δεν ενεργεί, διότι τα όργανα στενούν. Ο δε εχθρός μας διάβολος εξεύρει στην κάθε αλλοίωση πως πρέπει να πολεμήσει, διότι εκ του ξηρού σε σκληρύνει να γίνεσαι πέτρα, να αντιλέγεις, να παρακούς. Εκ του ψυχρού γνωρίζει να σου ψυχραίνει το ζήλο, να γίνεσαι κρύος στα θεία και παγωμένος. Εκ του θερμού να θυμώνεις και να ταράτεσαι, να μη σ' αφήνει να διακρίνεις το αληθές, καθότι ως ύπομεν περισσεύει το αίμα και με τη ζέστη κινεί την επιθυμία, μέρος παθητικών και των θυμών. Εκ δε του υγρού σου γεννάνει σταγμών, χαλάρωση, κομμάρες, παραλυσίαν όλου του σώματος. Εις όλα τα αυτά λοιπόν πάσχει το σώμα, συμπάσχει και ψυχή και την οεράκια σώματος. Παρομοίως και χάρις, όταν πλησιάζει στον άνθρωπο δεν μεταβάλλει τη φύση, αλλά τα αυτά φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα, όπου είναι πρικισμένη φύσης, καθώς ον χωρούν του καθενός τα δοχεία, αναπληρή και υπερπληρή, ή το ανάπαλιν ελαττώνει και αφαιρεί. Καθώς λοιπόν προηγείται η πλάση του εφυσήματος, ούτω πρέπει να προηγείται και η πράξη της θεωρίας, και πράξεις μεν ονομάζεται όσα τελούνται δια του σώματος, θεωρία δε όσα εργάζεται νοερός η διάνοια. Αδύνατο χωρίς πράξη να έλθει εις θεωρία. Αγώνησε λοιπόν τώρα εις όσα η πράξη ζητεί, τα δε υψηλότερα θα έλθουν μόνα τους. Ιδού, έμαθες ότι είσαι πυλός, τοχός και γυμνός. Τώρα ζήτησε από το δυνάμενο να αναπλάσει την φύση να σε πλουτίσει. Και αν σου δώσει πολύ ο λίγον επίγνωθη το σόν ευεργέτην, και μη σφετεριστείς τα ξένα ως ίδια. Με πόνον και δάκρυα θα λάβεις τη χάρη, και πάλι με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας, με φόβο Θεού αυτήν θα κρατήσεις. Με θέρμη και ζήλον ελκύεται, με ψυχρότητα και αμέλειαν χάνεται. Δεν σου ζητεί περισσότερον ο Χριστός δια να σου δώσει τα Άγια του χαρίσματα, μόνο να αναγνωρίζεις ότι ή τι καλόν κι αν έχεις, είναι εδικόν του, και να συμπαθάς τον μη έχοντα, να μην τον κρίνεις ότι δεν έχει, ότι είναι αμαρτωλός, φαύλος, πονηρός, φλίερος, κλέπτης, πόρνος και ψεύτης. Εάν την επίγνωση αυτήν αποκτήσεις, δεν μπορείς ποτέ να κρίνεις κανένα, καν να τον βλέπεις θανασίμως να αμαρτάνει, διότι λέγεις ευθύς, δεν έχει Χριστέ μου την χάρη σου δι' αυτό αμαρτάνει. Αν φύγεις από εμένα θα πράξω χειρότερα, αν στέκω στέκω διότι εσύ με βαστάζεις. Τόσο βλέπει ο αδελφός τόσο γκάμνει, είναι τυφλός. Πώς τον θέλεις να βλέπει χωρίς οφθαλμούς, είναι πτωχός, πώς γυρεύεις να είναι πλούσιος, δώσ' του πλούτο να έχει, δώσ' του μάτια να βλέπει. Εάν ζητήσεις το δίκαιο δι' οποιοδήποτε πράγμα, όπου θα σε αδικήσει, ατιμάσει, υβρίσει, χτυπήσει, διώξει ή τη ζωή σου επιβουλευθεί ο πλησίον σου και πάλι εσύ ευρίσκεσαι άδικος,
εάν αυτόν θεωρήσεις αίτιον ή εμπαθώς τον κατηγορήσεις, διότι ζητείς από αυτόν αυτό που δεν του το έδωκεν ο Θεός. Εάν καλώς εννοείς αυτό που σου λέγω, όλοι θα σου είναι ανεύθυνοι διοδήποτε σφάλμα και μόνον εσύ θα είσαι εις όλα υπεύθυνος. Καθότι τρεις εχθροί πολεμούν τον άνθρωπον το γένος, οι δαίμονες, η δία μας φύσης και η συνήθεια, εκτός τούτον άλλος πόλεμος δεν υπάρχει. Α, λοιπόν αφαιρέσεις τον δαίμονα, όπου τυραννεί όλη την ανθρωπότητα, τότε θα είμεθα όλοι καλοί. Ιδού εις ποιον πρέπει να δώσεις το άδικον, αυτό να μισήσεις, να κατακρίνεις και μέχρι τέλους να τον έχεις εχθρόν. Ο άλλος είπομεν ότι είναι η φύσης, όπου αφότου ο άνθρωπος εννοήσει τον κόσμο, αυτή αντετάσσεται εις τον νόμο του πνεύματος και ζητεί παν ότι είναι εις απώλειαν της ψυχής. Ιδού και ο άλλος εχθρός που είναι άξιος μίσους εφόρους ζωής, αυτόν πρέπει να κατακρίνεις, να κατηγορείς. Έχομε προσέτει και τον τρίτον εχθρόν, τη συνήθεια, όπου συνηθίζοντες να πράττομε πανίδος κακίας, γίνεται εις εμάς έξις και επέχει δευτέρας φύσεως θέση και κατέχει ως νόμον την αμαρτία και θέλει ως αυτός τον ίσον αγώνα διαναλάβουμε θείαν αλλίωσιν και απαλλαγή. Ιδού λοιπόν και ο τρίτος εχθρός, όπου είναι άξιος μίσος τελείου. Εάν θέλεις λοιπόν τον πλησίο σου να είναι εις πάντα καλός, καθώς σου αρέσει, αφαίρεσέ του τους τρεις αυτούς εχθρούς με τη χάρη όπου κατέχεις. Ετούτο είναι το δίκαιον, ας ζητείς να το έβρεις, να κάμεις ευχήν εις τον Θεό να τον απαλλάξει από αυτούς τους εχθρούς, και τότε θα είσαστε σύμφωνοι. Ιδέ και ζητήσεις άλλους να έβρεις το δίκαιον, θα είσαι πάντοτε άδικος, και επομένως η χάρη είναι ανάγκη να πηγαίνει, να έρχεται, μέχρι ότου έβρει ανάπαυση στη ψυχή σου. Διότι τόσην χάρη δικαιούται σε αυτό να έχει ο άνθρωπος, όσον πειρασμόν ευχαρίστως υπομένει, όσον βάρος του πλησίον του αγωγγίστως βαστάζει. Λοιπόν, τα προηγούμενα γράμματα που σου έστειλα περιείχουν την πράξη, ετούτο που έγραψα τώρα περιέχει το φωτισμόν. Από την πράξη λαμβάνει ο άνθρωπος γνώσεως φωτισμόν, διότι η πράξη είναι τυφλή και ο φωτισμός είναι η οφθαλμή, δια τον οποίο βλέπει ο νους εκείνο που δεν τον έβλεπε πρώτα. Τώρα λοιπόν έχει λίχνον και μάτια και βλέπει αλαίως τα πράγματα, και πρώτα ήταν η χάρη της πράξεως, αλλά τώρα έλαβε δεκαπλάσιον χάρη. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν, έχει χωρητικότητα, υπερβάλλουσαν την προτέρα. Τώρα τον λείπει η θεωρία, έβρε τον θρόνον, καθώς βασιλεύς και τον λείπει το θέατρον, περί του οποίου θα είπομεν άλλοτε. Σίδε αντέγραψε τας επιστολάς με μελάνι, να μη σβήνουν, επειδή είναι με το μολύβι, να τας μελετάς, να διορθώνεις την πολιτεία σου.

πράξεις λέγεται όχι το να δοκιμάσει κανείς και να υποχωρήσει, αλλά πράξεις λέγεται το να εισέλθει, να μονομαχήσει, να νικήσει, να νικηθεί, να κερδίσει, να χάσει, να πέσει, να νικηθεί, να αναμοχλεύσει τα πάντα και να εκδέχεται αγώνα και πάλι μέχρι τελευταίας αναπνοής. Και ποτέ να μην ξεθαρεύσει τον εαυτό του έως η ψυχή του να βγει, αλλά όταν ανεβαίνει στον ουρανό πρέπει να περιμένει την επομένη να κατεβεί στον Άδη. Αφήνω ότι και την ίδια στιγμή γίνεται η κατάβασης. Δι' αυτό δεν πρέπει να ξενίζεται εις τας αλλοιώσεις, αλλά να έχει προφθαλμόν ότι αμφότερα είναι η δικά του. Γνώριζε ότι πάντοτε προηγείται η χάρη των πειρασμών ως μία ειδοποίηση εις προετοιμασίες. Και ευθύς, όταν βλέπεις τη χάρη να συσφίγγεσαι και να λέγεις «Ήρθε το διάγγελμα του πολέμου, φυλάξου πειλέ, πόθε θα κροτήσει τη μάχη νομοχθυρός, Πολάκης έρχεται σύντομα και Πολάκης με τα δύο ημέρας ή τρεις, πάντως θα έρθει και να είναι τα προχώματα στερεά, εξομολόγησης κάθε εσπέρας, υπακοής στο γέροντα, ταπείνωσης και αγάπης όλους και ούτως ελαφρύνει στη θλίψη». Τώρα εάν έρχεται η χάρης πρώτου καθαρισμού και άλλα παρόμοια, ζητώ προσοχήν και διάνοια καθαράν. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις: καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική. Εις τρεις και η πολιτεία: καταφύση, υπερφύση, παραφύση. Εις αυτάς τας τρεις τάξεις ανέρχεται και κατέρχεται. Τρία είναι και τα μεγάλα χαρίσματα όπου λαμβάνει: θεωρία, αγάπη, απάθεια. Λοιπόν, εις την πράξη συνεργεί χάρις καθαρτική, η οποία βοηθεί στην κάθαρση, και πάστης όπου εμετενόησεν η χάρις είναι που τον προτρέπει στην μετάνοια, και όσα κάμνη της χάριτος είναι, αν και δεν γνωρίζει αυτός που την έχει, όμως αυτή τον τροφοφορεί και τον οδηγεί, και αναλόγως την προκοπή του λαμβάνει, αν έρχεται ή κατέρχεται ή μένει στην ιδία κατάσταση. Εάν έχει ζήλον και αυταπάρνηση, να ανεβαίνει θεωρία, την οποία διαδέχεται φωτισμός διαγνώσεως και εν μέρη απάθεια. Εάν ψυχρανθεί ο ζήλος και η προθυμία, συστέλλεται και της χάριτος η ενέργεια. Δια τον εγνώση ευχόμενον όπου λέγεις, είναι εκείνος όπου γνωρίζει τι εύχεται και τι ζητεί από τον Θεό. Ο εγνώση ευχόμενος δεν βατολογεί, δεν ζητεί περιτά, αλλά γνωρίζει τον τόπον, τον τρόπον και τον καιρόν και ζητεί τα αρμόδια και ωφέλιμα της ψυχής του. Επικοινωνεί νοερός με τον Χριστόν, τον πιάνει και τον κατέχει, και ούμεα σε αφήσω, λέγει στον αιώνα. Και λοιπόν, εκείνος όπου προσεύχεται ζητεί την άφεση των αμαρτιών, ζητεί το έλεος του Κυρίου. Εάν ζητεί και μεγάλα πρώτου καιρού, δεν του τα δίδει ο Κύριος, διότι ο Θεός τα δίδει μετάξι. Και αν εσύ τον βαρύνεις ζητώντας, αφήνει το πνεύμα της πλάνης και προσποιείται τη χάρη και σε πλανά, δεικνύωση άλλα αντί άλλων. Δι' αυτό δεν είναι ωφέλιμο να ζητεί κανείς τα υπέρμετρα. Αλλά κι αν εσύ ακουστεί προτού καθαρισμού, όταν δεν είναι στην τάξη γίνονται φίδια και βλάπτουν. Σι έχε μετάνοιαν καθαράν, κάμνεις όλους υπακοήν, και μόνη χάρη θα έρθει χωρίς εσύ να ζητείς. Ο άνθρωπος ως βρέφος ψελίζω ζητεί από τον Θεό το θέλημα του το Άγιον. Ο Θεός ως πατήρ υπεράγαθος του δίνει τη χάριν, αλλά του δίδει και πειρασμούς. Εάν υπομένει αγωγγίστος στους πειρασμούς, λαμβάνει προσθήκην της χάριτος. Όσην χάριν περισσότερος λαμβάνει, τόσην προσθήκην και πειρασμών. Οι δαίμονες όταν πλησιάζουν να κροτήσουν τη μάχη, δεν πηγαίνουν εκεί που εσύ αγωγγίστος θα τους νικήσεις, αλλά δοκιμάζουν που έχεις αδυναμία. Όπου εσύ ποσός δεν τους υπερημένεις, εκεί τη χορηγίζουν το κάστρον, και όταν έβρουν την ψυχή να ασθενεί και μέρος αδύνατον, πάντα εκεί τον νικούν και τον κάνουν υπεύθυνον. Ζητείς χάριν από το Θεό, αντί χάριτος σου αφήνει πειρασμό. Δεν αντέχεις τον πόλεμο μπίπτης, δεν σου δίδεται προσθήκη της χάριτος. Πάλι ζητείς, πάλι είναι ο πειρασμός. Πάλι νύτα, πάλι είναι η στέρηση σε φόρου ζωής. Πρέπει λοιπόν να βγεις νικητής. Αντέχου του πειρασμού ως θανάτου. Πεσε πτώμα στη μάχη.
φωνάζον κάτω παράλυτος, ουμίσε ανώ γλυκύτατε Ιησού, ουδούμισε εγκαταλείπω, αχωρίστος θα μείνω εις τον αιώνα και δι' αγάπης σου ξεψυχώ εις το στάδιον, και εύνης παρίσθετε εις το στάδιον να φωνεί διαλέλαπος, πάρη μη, δε σε όσπεραν ήρθεν ως φύς σου και ακολούθη μη, σίδε όλος φως και χαρά, ήμι το τάλανι, ήμι το πονηρό και αχρίο, ακοήν οικών σου το πρότερο νινίδε, σε είδον οι οφθαλμοί μου, διό και εφάβλησαν εμ' αυτόν, ήγη με δε με αυτόν γίν και σποδόν. Τότε πληρούσε θείας αγάπης, και φλέγεται η ψυχή σου σαν του Κλεόπα, και εν καιρό πειρασμού δεν καταλείπεις πλέον τη συνδόναν, και να φύγεις επί γυμνού, αλλά καρτερίσεις τας λήψης, διαλογιζόμενος, καθώς παρήλθεν ο ένας πειρασμός και ο άλλος, ούτως θα παρέλθει και τούτος. Όταν όμως αθυμείς και γονγκίζεις και δεν υπομένεις στους πειρασμούς, τότε αντί να νικάς, πρέπει διαρκώς να μετανοείς δια τα σφάλματα της ημέρας, δια την αμέλεια της νυχτός, και αντί να λαμβάνεις επί χάριτος χάρη, μεγαλώνεις τα θλίψη σου. Δια τούτο μη δηλιάς, μη φοβήσαι τους πειρασμούς, καν πέσεις πολλάκι σαν άστα, μη χάνεις την ψυχραιμία σου, μην απαγοητεύεσαι, σύννεφα είναι και θα περάσουν. Και όταν συνεργούσεις της χάριτος που σε καθαρίζει από όλα τα πάθη, παρέλθεις όλα αυτά που είναι οι πράξεις, τότε γεύεται ο νους φωτισμών και κινείται εις θεωρία. Και πρώτη θεωρία είναι των όντων, πως όλα τα πάντα επίησε δια των άνθρωπων ο Θεός και αυτούς τους αγγέλους προσέτει εις διακονίαν αυτού. Πώς είναι αξία, πόσον μεγαλείο, τι μέγα προορισμόν έχει ο άνθρωπος, αυτή η πνοή του Θεού. Όχι δια να ζήσει εδώ τα σωλήγα ημέρα της εξορίας του, αλλά να ζήσει αιώνια με τον πλάστη του. Να βλέπει τους θείους αγγέλους, να ακούει την άρρητον μελωδίαν τους. Τι χαρά, τι μεγαλείον, μόλις λαμβάνει τέρμα αυτή η ζωή μας και κλείνουν τούτοι οι οφθαλμοί, ευθύς ανοίγουν οι άλλοι και αρχίζει νέα ζωή, η όντως χαρά, όπου πλέον τέλος δεν έχει. Τι αυτανόν βυθίζεται ο νου εις μίαν ειρήνη και άκρα γαλήνη, όπου απλούται εις όλον το σώμα και τελείως ξεχνά ότι υπάρχει εις αυτήν τη ζωή. Τι αυτέ θεωρίε διαδέχονται η μία την άλλη, όχι να πλάθει φαντασίες στο νου του, αλλά η κατάσταση είναι τι αυτή, ενέργεια χάριτος, όπου φέρνει νοήματα και αδολεσχεί ο νους εις τη θεωρία. Δεν τα πλάθει ο άνθρωπος μόνα τους έρχονται και αρπάζουν το νουν στην θεωρία, και όταν απλούται ο νους και γίνεται άλλος εξάλλου, φωτίζεται, είναι όλα ανοιχτά εις αυτόν, πληρούται σοφίας και ως Υιός κατέχει του ατου πατρός του, ξέρει ότι είναι μηδέν πυλός, αλλά και Υιός βασιλέως, μηδέν έχει, αλλά πάντα κατέχει, πληρούται θεολογίας, φωνάζει αχόρταστα με πλήρη επίγνωση ομολογών ότι η ύπαρξής του είναι μηδέν. Η καταγωγή του είναι πυλός, η δε ζωτική δύναμή του, η πνοή του Θεού, η ψυχή του. Ευθύς πετάει ψυχή στον ουρανόν, είμαι το εμφύσιμα, η πνοή του Θεού. Όλα διελήθησαν, έμειναν εις την γη, εξού και λήφθησαν. Είμαι βασιλέος αιωνίου Υιός, είμαι Θεός κατά χάρη, είμαι αθάνατος και αιώνιος, είμαι με τα μία στιγμή κοντά εις την ουράνιον, μου Πατέρα. Αυτός είναι τη αληθεία ο προορισμός του ανθρώπου. Δια τούτο επλάστη και οφείλει να έλθει όθεν εξήλθεν. Τι αυτή είναι εθεωρίε όπου αδολεσχεί ο άνθρωπος ο πνευματικός και αναμένει την ώρα όπου θα αφήσει το χώμα και θα πετάψει η ψυχή στα ουράνια. Θα έρθει τέκνο μου και με αυτήν την ελπίδα υπόμενε κάθε πόνο και θλίψη. Αφού με το λίγον θα αξιωθόμεν αυτά, διόλους μας είναι τα ίσα, όλοι είμαι θα τέκνα Θεού, αυτόν φωνάζομεν ημέραν και νύχταν, και τη γλυκιά μας μανούλα, την δέσποινα του παντός, την οποία όποιος παρακαλεί δεν τον αφήνει ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει, θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Το διαζύγιο ως ρήγμα. Κορναράκης Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής ποιμαντικής ψυχολογίας και εξομολογητικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διαζύγιο ως ρήγμα στην ενότητα του ανθρώπινου προσώπου. Το διαζύγιο ως γεγονός διαρρήξεως μιας πρωταρχικής σημασίας για την υπαρξιακή καταξίωση του ανθρώπου, συζυγικής διαπροσωπικής σχέσεως, πλήττει την ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου σε μια σειρά αλυσιδωτών σχέσεων ατόμων εμπλεκομένων, ούτως ή άλλως συγγενικώς με τους αρχικούς συντελεστές της διαρρήξεως αυτής. Στο μυστήριο του γάμου πραγματώνεται μυστηριακός ο σκοπός της θείας οικονομίας που αφορά στην ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου στην αρχική προπτωτική του εικόνα. Το ανδρόγυνο στο γάμο εξεικονίζει την τέλεια από την άποψη του εν λόγω σκοπού ανθρώπινη διαπροσωπική ενότητα στη μονάδα δύο προσώπων. Με το μυστήριο του γάμου, ο άνθρωπος επιστρέφει στην οντολογική πληρότητα της αρχικής του εικόνας, εφόσον με το μυστήριο αυτό, ο άνθρωπος υποστασιάζεται πλέον ως μονάς και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν, στη διάδα των συζυγικών προσώπων γίνεται ανδρόγυνος. Οι σύζυγοι ενώνονται, στο μυστήριο του γάμου εις ανδρόγυνο. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτωτικός Αδάμ επιστρέφει στην ενότητα του εαυτού του μέσω της αναπλαστήσης δια των δημιουργικών χειρών του Θεού πλευράς του και συμπληρώνεται με τον τρόπο αυτό το κενό το οποίο κατέλυσε η αποσπαστή σε αυτή πλευρά του με το θείο δώρο της θεραπείας της μοναξιάς του. Ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, τη γυναίκα. Εξάλλου, ατενίζοντας το πρόσωπο της γυναίκας, ο μεταπτωτικός Αδάμ αναγνωρίζει τον εαυτό του. «Τούτον είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Και αποδέχεται την αλήθεια του αποστολικού λόγου, ότι ούτως ο φίλους είναι οι άνδρες αγαπάντας εαυτών γυναίκας, ως τα εαυτών σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Η ενότητα αυτή ανδρός και γυναικός στο μυστήριο του γάμου σημειοδοτεί τη χαρισματική ή μυστηριακή οντολογική ενότητα του ανθρωπίνου γενικός προσώπου. Ο γάμος καταφάσκει τη μυστηριακή σχέση των δύο συζύγων ως απόδειξη της πραγματώσεως του σχεδίου της Θείας Οικονομίας στο κεφάλαιο της σωτηρίας του ανθρώπου δια του γάμου. Αλλά το διαζύγιο δεν διασπά μόνο τη συζυγική ενότητα και τη σχέση δύο μόνων προσώπων. Το διαζύγιο μπορεί να γίνει αιτία και πηγή πολλών μελλοντικών συνεχών διασπάσεων και εκκλήσεων ψυχικών διαταραχών σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως θα εμπλακούν, ούτως ή άλλως, στο μεγάλο κύκλο ανθρωπίνων διαπροσωπικών σχέσεων απορρεουσών από την αρχική αφετηρία δύο διαζευμένων γονέων. Εάν δηλαδή ο ένας πρώην σύζυγος ή και αμφότεροι προχωρήσουν σε νέο γάμο με άλλα πρόσωπα, τότε οι αρνητικές ποικίλες συνέπειες της αρχικής συζυγικής διαστάσεως θα περάσουν ασφαλώς στις νέες συγγενικές σχέσεις, εξαίματος ή εξαγχιστίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν ενδεχομένως με τους νέους αυτούς γάμους. Λόγου χάρη, ενδεχομένως με νέους γάμους των ήδη διαζευμένων συζύγων θα προκύψουν ίσως πατριοί και μητριές και ετεροθαλείς αδελφοί, οι οποίοι θα γίνουν αποδέκτες των αρνητικών συνεπειών του αρχικού διαζυγίου. Έπειτα είναι γνωστό ότι τα παιδιά διαζευμένων γονέων με ψυχικά τραύματα από τις σχέσεις των γονέων τους και κυρίως από το διαζύγιο θα μεταφέρουν αργότερα στη δική τους συζυγική σχέση τις εμπειρίες των τραυμάτων αυτών.

0: σημαίνει ασφαλώς διάλυση και απώλεια της αρχαίγονης θεουργικής ενότητος του ανθρωπίνου προσώπου στην εικόνα του ενός. Εξάλλου, οι διαστάσεις της τραγωδίας αυτής οριοθετούνται σίγουρα στην ανέρεση με το διαζύγιο όχι μόνο της μυστηριακής αναπλάσεως της εν λόγω εικόνας δια του γάμου, αλλά και της δια της αρχιτεκτονίας του Αγίου Πνεύματος οικοδομηθήσεις κατοίκων εκκλησίας. Ένα διαζύγιο συντρίβει μίαν εκκλησίαν. «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού έστε και το Πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν».
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Το θείο προσκλητήριο. Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Οι ευαγγελικές περικοπές που όρισε η Εκκλησία μας να διαβάζονται στη Θεία Λειτουργία από τα τέλη Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα από τη δεύτερη Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού μέχρι τα Χριστούγεννα, είναι παρμένες από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Η πρώτη αυτής της σειράς περιέχει την κλίση των πρώτων τεσσάρων μαθητών του Ιησού στο Αποστολικό Έργο, του Πέτρου, Ανδρέα, Ιακώβου και Ιωάννου. Το γεγονός αυτό διηγούνται όλοι οι Ευαγγελιστές. Ο Λουκάς αφηγείται συγχρόνως και το εκπληκτικό ψάρεμα που έγινε από τους παραπάνω μαθητές κατόπιν υποδείξεως του Ιησού. Ψάρεμα το οποίο προκάλεσε θάμβος στον Πέτρο και τους συντρόφους του και τον οδήγησε στην παράκληση ομολογία. «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε». Εάν διηγούνται οι ιεροί ευαγγελιστές το προσκλητήριο που απίθυνε ο Χριστός στους τέσσερις ψαράδες να γίνουν μαθητές του, δεν είναι γιατί ενδιαφέρονται να μας περιγράψουν σαν ιστορική το ξεκίνημα του Μεσσία στο επιγείς έργο του και τη στρατολόγηση των συνεργατών του, αλλά γιατί στον τρόπο που δέχθηκαν οι τέσσερις ψαράδες την πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν αμέσως αυτήν, βλέπουν το τυπικό παράδειγμα και πρότυπο για το πώς πρέπει να δέχεται ο άνθρωπος το θείο κάλεσμα. Με αυτό το πρίσμα, βλέποντας τη διήγησή μας, μπορούμε να σταματήσουμε στα ακόλουθα σημεία. Πρώτα-πρώτα πρέπει να προσέξουμε ότι το προσκλητήριο απευθύνεται στους τέσσερις υποψηφίους αποστόλους την ώρα ακριβώς που αυτοί βρίσκονταν στις εργασίες τους.

0: τους. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον κόσμο και τη ζωή για να τον συναντήσει ο Θεός. Τέτοια φυγή διδάσκουν ορισμένα φιλοσοφικά συστήματα που είναι διαποτισμένα με την αντίληψη ότι ο κόσμος και η ύλη είναι εκφύσεως κακά στοιχεία και ότι ο άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία του πρέπει να φύγει μακριά από αυτά. Κατά την Αγία Γραφή, ο κόσμος, παρόλη τη φθορά και την πτώση του στο κακό και στην αμαρτία, είναι έργο του Θεού. Και ο Θεός με δική του πρωτοβουλία συναντά τον άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εργασία, για να του προσφέρει τη σωτηρία. Το προσκλητήριο για άλλους ήδη σήμανε. Για άλλους θα σημάνει οπωσδήποτε κάποτε. Θα είναι ένα συναρπαστικό κήρυγμα? Θα είναι ένα συγκλονιστικό βίωμα? Θα είναι μια ξαφνική αφύπνιση από το λίθαργο της αδιαφορίας? Θα είναι η πρόσκληση του ιερέα? Θα είναι κάτι άλλο? Ο Θεός γνωρίζει πολλούς τρόπους για να επικοινωνεί με το πλάσμα του και να το σώζει. Ας μην ξεχνούμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι το αποκορύφωμα της προσπάθειας του ανθρώπινου πνεύματος να βρει το Θεό, αλλά είναι η φανέρωση των ενεργειών που κάνει ο Θεός μέσα στην ιστορία για να συναντήσει και να λυτρώσει τον άνθρωπο και που οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι η σάρκωση, η σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού. Ένα δεύτερο σημείο που θέλει να τονίσει η διήγηση είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού και η προθυμία υπακοής στα λόγια του. Αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και προθυμίας των τεσσάρων προσώπων της διηγήσεώς μας υπήρξε η θαυματουργική αλληλεία. Το θαύμα βέβαια αυτό δεν το κάνει ο Χριστός για να εντυπωσιάσει τους απλούς ανθρώπους στη λίμνη Γενισαρέτ, αλλά για να δείξει προκαταβολικά πόσους καρπούς θα αποφέρει η υπακοή τους στο πρόσταγμά του και η ολοπρόθυμη αφοσίωσή τους αυτό. Πραγματικά η αλληλεία της οικουμένης από τους μαθητές του Χριστού αργότερα δεν υπήρξε λιγότερο εκπληκτική και θαυματουργική, γιατί δεν κοπίασαν μόνοι τους, αλλά με συμπαραστάτη τον Χριστό και καθοδηγητή το Άγιο Πνεύμα. Ένα τρίτο σημείο που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας είναι η ομολογία του Πέτρου ότι είναι ανήρα αμαρτωλός. Το θάμβος της παρουσίας του Χριστού και του θαύματός του τον οδηγεί στη συνέστηση της μηδαμινότητας και της γύμνιας του. Να το πρώτο βήμα για να συναντήσει κανείς το Θεό. Η υψηλή ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, η ίηση, δημιουργεί ένα τείχος που εμποδίζει τη χάρη του Θεού να μας αγγίξει. Η συνέστηση της αμαρτωλότητας κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη της παρουσίας και ενέργειας της χάρης του Θεού. Ένα μήνυμα αφυπνίσεως μας απευθύνει η σημερινή διήγηση. Να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας, να δεχτούμε με εμπιστοσύνη το Θείο κάλεσμα, να ακολουθήσουμε αμέσως τον Χριστό οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε μέσα στη ζωή, μέσα στην εκτέλεση του καθήκοντος και της εργασίας μας. Και το θαύμα θα ακολουθήσει αμέσως. Ας μην περιμένουμε να προηγηθεί για να πιστούμε.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Άγιος Σπυρίδων, Φώτης Κόντογλου. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι ένας από τους πλέον τιμημένους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας που τον επικαλούνται οι χριστιανοί στις περιστάσεις όπως τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Το τίμιο λείψανό του το έχει η Κέρκυρα, όπως η Ζάκυνθος έχει το λείψανο του Αγίου Διονυσίου και η Κεφαλινία τον Άγιο Γεράσιμο. Γεννήθηκε στον καιρό του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου στο νησί της Κύπρου από φτωχούς γονιούς. Γι' αυτό στα μικρά χρόνια του ήτανε τσομπάνης και φύλαγε πρόβατα. Ήτανε πολύ απλός στη γνώμη, σαν τους ψαράδες που διάλεξε ο Χριστός να τους κάνει μαθητές του. Σαν ήρθε σε ηλικία, παντρεύτηκε και με τα χρόνια χείρεψε και τόση ήτανε η αρετή του που τον κάνανε επίσκοπο σε μια πολιτεία λεγόμενη Τριμηθούντα, μόλο που ήταν ολότελα αγράμματος. Παίρνοντας αυτό το πνευματικό αξίωμα, έγινε ακόμα απλούστερος και ταπεινός και επίμανε τα λογικά πρόβατα που του εμπιστεύθηκε ο Χριστός με αγάπη αλλά και με αυστηρότητα ως ανυπεύθυνος όπου ήταν για τη σωτηρία τους. Ήτανε προστάτης των φτωχών, πατέρας των ορφανών, δάσκαλος των αμαρτωλών και είχε τέτοια καθαρότητα και αγιότητα που του δόθηκε η χάρη άνωθεν να κάνει πολλά θαύματα. Για τούτο ονομάστηκε θαυματουργός. Με την προσευχή του μάζευε τα σύννεφα και έβρεχε σε καιρό ξηρασίας. Γιάτρευε τις αρρώστιες, τιμωρούσε τους πονηρούς ανθρώπους, όπως έκανε με κάποιους μαυραγορίτες που γκρέμνησε τις αποθήκες που φυλάγανε το σιτάρι, ενώ ο κόσμος πέθαινε από την πείνα και καταπλακωθήκανε μαζί με το σιτάρι. Και μελετόμενων λοιμών παρά των σιτοκαπήλων έλυσε συμπεσουσών αυτής των αποθηκών εστων σίτων συνέσχων. Και με όλα αυτά ζούσε με τόση φτώχεια που σαν πήγε κάποτε ένας φτωχός να τον βοηθήσει για να αποπληρώσει κάποιο χρέος του, δεν είχε να του δώσει τίποτα. Και με θαύμα έκανε μαλαματένιο ένα φίδι που βρέθηκε σε εκείνο το μέρος και το έδωσε στον φτωχό και εκείνος το έλειωσε και πλήρωσε το χρέος του. Άλλη φορά πάλι έγινε κατακλυσμός και τα ποτάμια ξεχυλίσανε και πλημμύρισε η χώρα. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας προσευχήθηκε και τραβήξανε τα νερά και στέγνωσε ο νεροπατημένος τόπος. Γιάτρεψε και τον βασιλέα Κωνσταντίνων που είχε αρρωστήσει από κάποια αγιάτρευτη αρρώστια. Ένα διάκο που βουβάθηκε τον έκαμε καλά. Κακούς και πλεονέκτες ανθρώπους ετιμώρησε με υπερφυσική δύναμη και πλήθος άλλα θαύματα έκανε, ώστε να τον φοβούνται οι άδικοι και οι αδικημένοι να τον έχουν για προστάτη και καταφύγιο. Αλλά πάντα είχε μεγάλη αγάπη και συμπάθεια στους αμαρτωλούς. Γι' αυτό κάποιοι κλέφτες που πήγανε μια νύχτα να κλέψουνε πρόβατα από τη μάνδρα του, που τη συντηρούσε για να βοηθά τους πεινασμένους, τυφλωθήκανε και δεν μπορούσανε να φύγουνε. Και πιάσανε και φωνάζανε να τους ελεήσει. Και ο Άγιος όχι μοναχά τους ξανάδωσε το φως τους, αλλά τους χάρισε και ένα κρυάρι, γιατί όπως τους είπε είχανε κακοπαθήσει όλη τη νύχτα. Και αφού τους νουθέτησε να είναι καλοί άνθρωποι, τους έστειλε στα σπίτια τους χωρίς να μάθει τίποτα η εξουσία για την κλεψιά που θέλανε να κάνουνε. Προέλεγε δε και όσα ήτανε να γίνουνε με ακρίβεια, ώστε να τον θαυμάζει ο κόσμος σαν ένα υπεράνθρωπο πρόσωπο, αφού από τσομπάνης αξιώθηκε να ανέβει σε τέτοιο ύψος. Και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Νίκαια ήτανε και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανάμεσα στους 318 θεοφόρους πατέρας. Και παρόλο που δεν γνώριζε γράμματα, αποστόμωσε τον αιρεσιάρχη Νάριο που ήτανε ο πιο σπουδαγμένος στα γράμματα από όλους τους δεσποτάδες. Όλον τον καιρό που έζησε δεν έπαψε να κάνει θαύματα. Το μεγαλύτερο ήταν η ανάσταση της πεθαμένης κόρης του που σηκώθηκε από το μνήμα και μαρτύρησε σε ποιο μέρος είχε φυλάξει τα χρήματα που της εμπιστεύτηκε κάποια γυναίκα και πάλι ξανακοιμήθηκε. Κάποτε πήγε στον Άγιο μια γυναίκα που είχε ένα παιδάκι και της πέθανε και τον παρακαλούσε με δάκρυα πολλά να το αναστήσει. Τόσο συνηθισμένοι ήταν οι άνθρωποι που τον γνωρίζανε στα θαύματα που έκανε ο Άγιος. Και εκείνος το ανάστησε με την προσευχή του. Μα η μητέρα του, σαν το είδε ζωντανό, από την πολύ χαρά της πέθανε η ίδια. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανέστησε και τη γυναίκα. Αυτά τα μεγάλα θαύματα ξακουστήκανε στον κόσμο και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ζώντας ακόμα, τιμήθηκε σαν Άγιος και θαυματουργός. Και έως τώρα κάνει πολλά θαύματα το σκήνομά του, που είναι ο θησαυρός των Κερκυραίων. Όταν λειτουργούσε, παραστεκότανε άγγελοι που τους βλέπανε με τα μάτια τους πολλοί από τους ευσεβείς χριστιανούς και που έλεγε «Το ειρήνη πάση», οι άγγελοι αντιφωνούσανε «Και το πνεύματί σου» αντί των ψαλτάδων και τον περιέλουζε κάποια υπερφυσική φωτοχυσία. Με τέτοια αγγελική πολιτεία, αφού έζησε και έφτασε σε βαθύ γύρας, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα, μετέστη προς Κύριον. Το δε Άγιο Λείψανό του έμεινε κάμποσον καιρό στην Τριμηθούντα και από εκεί το πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και το εβάλανε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου φυλαγότανε τα Άγια Λείψανα πολλών Αγίων. Κατά τη Βασιλεία των Τούρκων ευρέθη στα χέρια ενός ευλαβούς χριστιανού που το λέγανε Βούλγαρη και αυτός με μεγάλα βάσανα και κόπους το έφερε έως την Αλβανία κρυμμένο μέσα σε τσουβάλια. Και από εκεί το πέρασε με ένα καΐκι στην Κέρκυρα που την κρατούσαν οι Βενετσιάνοι. Και από τότε βρίσκεται σε αυτό το νησί, απείραχτο από τον καιρό, μόλο που περάσανε 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Στο κουβούκλιο στέκεται όρθιος ο Άγιος με χέρια σταυρωμένα, ντυμένος με τα άμφια του, και τον βγάζουνε σε λιτανία δύο φορές το χρόνο. Οι Κερκυραίοι έχουν το ιερό σκήνομα σε μεγάλη ευλάβεια και το θεωρούν θησαυρό του νησιού τους. Τον καιρό που δούλεψα στο Μουσείο της Κέρκυρας γνώρισα τον Παπαβούλγαρη, που ήταν εφημέριος του ναού, κατά κληρονομικό δικαίωμα, άνθρωπος που αγαπούσε την τέχνη και τα γράμματα. Το Άγιο Λείψανο θαυματουργεί πάντα έως σήμερα σε όποιους επικαλεστούν με πίστη τον Άγιο. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία ο Άγιος Σπυρίδωνας παριστάνεται γυραλαιός με γυριστή μύτη και με διχαλωτό κοντό άσπρο γέννη. Γέρον διχαλογενής φορών σκούφων. Ο σκούφος του είναι παράξενος, σαν κινέζικος, μυτερός στην κορυφή. Δεν ζωγραφίζεται ποτέ ξεσκούφωτος. Εκτός από τις εικόνες επάνω σε σανίδι, είτε σε τοίχο, σε άλλο μέρος της εκκλησίας, ζωγραφίζεται συχνά στο Άγιο Βήμα μαζί με τους άλλους μεγάλους ιεράρχας, Βασίλειο, Χρυσόστομο και Γρηγόριο, κάτω από την πλατητέρα. Στο χαρτί που βαστά είναι γραμμένο «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν». Η υμνολογία μας τον στόλισε με τα αμάραντα άνθη της, που πολύ λίγοι από εμάς τα μελετήσανε για να δούνε πως αληθινά είναι αμάραντα. «Χέρις αρχιερέων κανών, της εκκλησίας αδειάσει στον αίρισμα, το κλαίος των Ορθοδόξων ή των θαυμάτων πηγή, της αγάπης ρήθρων μη καινούμενων. Πράος και κληρονόμος της γης, σύ των πραέων αληθώς αναδέδειξε, Σπυρίδων πατέρων δόξα, ότες νευρές των σοφών και απλών σου λόγων, θεία χάριτη, εχθρών των παμπώνυρων και παράφρων άριων, εν αποπνίξας και το δόγμα το ένθεον και σωτήριον ανυψώσας εν πνεύματι. Εκπυμνίων όσπερο Δαβίδ, σε αναλαβόμενος ο πλαστουργός, λογικής πίμνης έθετο ποιμένα πανάριστον, τι απλότητη και πραότητη λάμποντα και τι ακακία όσιε ποιμήν καλοπιζόμενον. Μωυσέως το άπλαστον, Δαβίδ το πράον, Ιώβ του αυσίτιδος το άμεμπτον κτισάμενος, του πνεύματος γέγονας κατοικητήριον, μέλπον ιερότατε, ο ονευλογημένος και υπερένδοξος. Σε εξαλόγου πίμνης με τίγα γενής λογικήν το πνεύμα πνευματοφόρε, ως τον Μωυσέα και Δαβίν, ον εμιμήσω το πράον Σπυρίδων φως οικουμένης. Το Απολυτίκιον λέει, τη συνόδου της πρώτης αναδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκράσι εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχενση λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η πίστη σήμερα. Αβερίτσεφ Σέργιος. Ο Σέργιος Αβερίτσεφ ήταν Ρώσος θεολόγος, ποιητής και φιλόσοφος, ειδικευμένος στην αρχαία και μεσαιωνική λογοτεχνία και μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Απέθανε το έτος 2004 σε ηλικία 66 χρόνων. Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα απάνθισμα ομιλίας του στη Λιόν της Γαλλίας τον Αύγουστο του 1994, λίγο μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στη Ρωσία, το οποίο δημοσιεύθη στο γαλλικό περιοδικό ΣΟΠ τον Νοέμβριο του 1994. Ας ομολογήσουμε την αδυναμία μας. Δεν είμαι θα μήτε τόσο άξιοι, μήτε τόσο σοφοί όσο οι πρόγονοί μας κατά την χριστιανική πίστη. Μάλλον είμεθα φανερά πιο αδύναμη και λιγότερο ικανή στην αυστηρότητα και ακρίβεια της ασκητικής ζωής, η οποία απαιτεί μια πειθαρχία σώματος, νου και φαντασίας. Η παιδεία μας, πνευματική, εκκλησιαστική ή θρησκευτική, έχει κατά πολύ πτωχεύσει. Σχεδόν είμεθα ακαλλιέργητη βάρβαρη. Παρά τα αυτά, κυριευόμεθα από θαυμασμό έναντι κάποιας μεγαλοφιούς δημιουργίας των Βυζαντινών χρόνων ή έναντι της σοφίας και ορθότητος της σκέψεως των πατέρων της Εκκλησίας ή της λαμπρότητος μιας βυζαντινής και μιας παλαιορωσικής εικόνος. Διότι ανακαλύπτουμε εκεί έναν χαμένο πλούτο. Ξυπνά μέσα μας η νοσταλγία μιας λαμπρής χριστιανοσύνης. Όμως η τραγικότητα της εποχής μας συμβαδίζει και με μία μεγάλη τιμή. Τη δυνατότητα των χριστιανών να βιώσουν και να ομολογήσουν την πίστη τους μετά την εποχή της πίστεως, μετά την αναγγελία από την ασθμένουσα φωνή του Νίτσε, του θανάτου του Θεού, που έγινε το πλέον κοινότυπο αξίωμα της νεωτερικότητας, επιβαλλόμενο σχεδόν σε μία ορισμένη θεολογία, την ψευδοθεολογία του θανάτου του Θεού. Ομολογούμε τον Χριστό μετά από έναν αιώνα που έκανε και είπε κατά της πίστεως περισσότερα από όσα όλες οι άλλες συνολικά ιστορικές περίοδοι. Το έτος γεννήσεώς μου, λόγου χάρη, ήταν η χρονιά που έπρεπε να περατωθεί στη χώρα μου ένα πενταετές σχέδιο απαλλαγής από το Θεό, το οποίο διεκήρυσε την ολοκληρωτική κατάργηση όλων των θρησκειών υπό το κομμουνιστικό καθεστώς. Και όμως, ακόμη σήμερα δοξολογούμε τον Θεό. Οφείλουμε μάλιστα να δοξάζουμε περισσότερο τον Θεό, διότι μας έκανε μάρτυρες ενός μεγάλου θαύματος, συγκρισίμου με εκείνου της φλεγωμένης βάτου της Παλαιάς Διαθήκης. Το θαύμα της αναγεννήσεως του χριστιανισμού. Ευλογητός ο Θεός, διότι ο χριστιανισμός δεν επιβιώνει, δεν ψευτοζεί, αλλά ζει. Ή πεθαίνει με έναν θάνατο τρομερά αληθινό και αναγεννάται, επανέρχεται στη ζωή, όχι σαν μια αρχαία σβησμένη πίστη, αλλά ως μια καλή αγγελία, ως το Ευαγγέλιο. Ανασταίνεται ο χριστιανισμός, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την ταυτότητά του, την πληρότητά του, οι οποίες πηγάζουν από τον ίδιο τον Ιησού. Καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Αλλά πάλι ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει «Ιδού και να πει ο πάντα». Ένας κόσμος δίχως τη Θεία Σφραγίδα. Ο Ρώσος μυστικός ποιητής Βιάτσεσλαβ Ιβανόφ, κατά τη δεκαετία του 1930, στοχαζόμενος περί του σοβιετικού αθεϊσμού, που κατά αυτόν ήταν μία απόλυτη ιεροσιλία, ένας εξωφρενικός πόλεμος κατά του αμνού του Θεού, ενώ συγχρόνως διέκρινε μία γενικότερη τάση, ίδια σε όλο τον κόσμο, έγραφε. «Θα επιθυμούσαμε να μην υπήρχαν πλούσιοι άνθρωποι. Δεν θα υπάρχει πλέον πλούτος. Καταργείται αφεαυτού. Χάνει ήδη τη λαμπρότητά του, γιατί ο πλούτος είναι εικόνα της διαφοροποιήσεως. Λοιπόν, η διαφοροποίηση σπάβει. Το πολύχρωμο πέπλο που έδιδε στον διασπασμένο κόσμο μια προσποιητή, περίπλοκη ενότητα σχίζεται. Δεν θα υπάρξει πλέον παρά ένας γυμνός διεισμός. Όλα περιορίζονται σε μια τραγική διάδα. Τελειωμένες λοιπόν οι ουδέτερες τάσεις, οι συμβιβαστικές αναποφασιστικότητες, οι μεσαίες θέσεις στον τομέα του πνεύματος. Απέβει πλέον πεδίο μάχης. Τελειωμένες, καταδικασμένες, εκμηδενισμένες. Γιατί έφτασε η ώρα να αποφασίσουμε υπέρ ή κατά εκείνου που είναι το μοναδικό αντικείμενο του μίσους, των κηρύκων του μίσους. Καθένας λοιπόν ας προκρίνει τη μία ή την άλλη από τις δύο εμπόλεμες πολιτείες. Ο ποιητής εδώ επικαλείται την πολιτεία του Θεού και την επίγεια πολιτεία κατά την παράδοση του Αγίου Αυγουστίνου. Την εποχή του παραδοσιακού χριστιανισμού, ο πιστός έβρισκε πως όλη γύρω του η πραγματικότης του προσέφερε αποδείξεις περί της υπάρξεως του Θεού. Όλα του μιλούσαν για το Θεό, από τις πλέον πρωταρχικές εμπειρίες, όπως λόγου χάρη η σχέση πατρός Υιού, η δομή της οικογένειας, η διάρθρωση της κοινωνίας κλπ. Έτσι, στη Ρωσία αλλά και σε κάθε ορθόδοξη χώρα, η Εκκλησία έδιδε τον ρυθμό σε όλες τις ανθρώπινες εμπειρίες, από το βάπτισμα έως την ταφή. Όλο το έτος σημαδευόταν από τις λειτουργικές εορτές και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Όλη την ημέρα ακούγονταν οι κωδωνοκρουσίες των διαφόρων ορών προσευχής. Η δομή της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψεως επιβεβαίωνε αυτό που προσέφερε η εμπειρία της ζωής. Και όλα αυτά ήσαν πολύ εκτενέστερα από εκείνα που μπόρεσε να εκφράσει λόγια σκέψη του Αγίου Αυγουστίνου. Αλλά όταν η εποχή των εμφανών αποδείξεων πέρασε, όλοι αυτοί που δεν είχαν καμία πίστη ικανή να ζήσει αφεαυτής, απεφάνθησαν αναμφιβόλως περί του τέλους της πίστεως. Έτσι ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο που τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Θα ήταν όμως υπερβολή να ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε πλέον κανένα τρόπο για να δούμε μέσα στον κόσμο, στις οικογενειακές ή γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις, οδούς για τη γνώση του Θεού. Βεβαιώνοντας κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να κάναμε παραχώρηση στην προπαγάνδα του διαβόλου. Αλλά δεν μπορούμε πάλι να θεωρήσουμε ότι αυτοί οι δρόμοι είναι πλέον αυτονόητοι. Μία ανθρωπολογική κρίση. Όποιες και αν είναι οι προσπάθειες του παλαιού, αφελούς αθεϊσμού, της εποχής του διαφωτισμού και του 19ου αιώνος, να στηριχθεί επί της νέας κοσμολογίας, επί της δαρβινικής θεωρίας της εξελίξεως, επί όλων των άλλων σταθμών της διανοητικής ιστορίας της Δύσεως, εν τούτης όλες αυτές οι μη επιστημονικές αναφορές δεν είναι τουλάχιστον τόσο σοβαρές όσο η ευρεία ανθρωπολογική κρίση που χαρακτηρίζει την εποχή μας και ολοένα διευρύνεται. Ας διευκρινίσουμε βεβαίως ότι δεν πρέπει να εξιδανικεύουμε το παρελθόν. Δεν πρέπει κυρίως να φανταζόμεθα ότι υπήρξε μία εποχή που οι σχέσεις γονέων και παιδιών, συζύγων, αρχόντων και αρχομένων ήσαν αρμονικές και δίχως σκιές. Φανταζόμενοι κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να αρνούμεθα την αμαρτωλή φύση μας. Αλλά ακόμη και χωρίς να είναι αρμονικές αυτές οι σχέσεις, εν τούτης διατηρούσαν σε έναν ορισμένο βαθμό την υπαρξιακή τους ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα ήταν φανερή τόσο στους επαναστάτες όσο και σε εκείνους που εξεγείροντο ενάντια στην εξουσία του πατρός, του ιερέως, του ηγεμόνος. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η εξέγερση αυτή μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού χριστιανισμού συνίστατο στο να μην μείνει λίθος επί λίθου. Αλλά επειδή οι λίθοι ήσαν ακριβώς λίθοι, παρέμεναν άθικτοι. Τον 20ο αιώνα όμως φτάσαμε στον διαχωρισμό της ύλης σε μόρια και άτομα. Το γεγονός αυτό, το ότι δηλαδή ο αιώνας αυτός έφερε την διάσπαση του ατόμου, λαμβάνει μάλλον συμβολικές διαστάσεις. Η βαθιά ανθρωπολογική κρίση που διανύουμε κάνει ώστε να μην είναι πλέον μόνο τα παιδιά που εξεγείρονται, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι γονείς, μη γνωρίζοντας ποια εξουσία ασκούν και εν ονόματι ποιου. Τούτο όμως έχει ουσιαστικές συνέπειες στην πορεία της πίστεως και της απιστίας. Ο Κίρκεγκαρτ είχε κάνει μια παρατήρηση. «Πιστεύομαι στον Θεό επειδή ο πατέρας είπε στο παιδί ότι υπάρχει Θεός». Αυτή η απλή φράση συγκεντρώνει μέσα της την αιώνια ιστορία των χριστιανικών λαών. Όταν οι άνθρωποι ήσαν χριστιανοί, αυτό συνέβαινε επειδή οι παραδόσεις ήσαν ριζωμένες μέσα στο πατρικό σπίτι. Αργότερα όμως και ο αθεϊσμός με τη σειρά του έγινε παραδοσιακός. Ένας αθεϊσμός κατά τον αρχαίο τρόπο που εμφανιζόταν σαν μια ομολογία. Στο θαυμάσιο βιβλίο του «Ο άλλος ήλιος», ο Γάλλος διανοούμενος Ολίβιος Κλεμάν αναφέρει: «Στο χωριό που κατοικούσε η οικογένεια του πατρός μου υπήρχαν τρεις ομολογίες: οι καθολικοί, οι προτεστάντες και οι σοσιαλιστές». Η ανακάλυψη της πίστεως. Άλλοτε λοιπόν θεωρείται σταθερή η ιδέα ότι οι γονείς μπορούσαν να μεταβιβάσουν την πνευματική τους κληρονομιά, πίστη ή απιστία, στα παιδιά τους. Και οι άθεοι εστήριξαν επ' αυτού τις ελπίδες τους ως προς την εξαφάνιση της πίστεως. Εβασίστηκαν στην εγγυημένη μετάδοση της απιστίας από τους γονείς στα παιδιά. Αλλά όμως αυτό δεν ήταν καθόλου δικαιολογημένο. όπως αδικαιολόγητες ήσαν και οι ελπίδες των χριστιανών ότι κερδίζοντας μία γενιά νέων, η πίστη θα αναζωογονούσε και θα παλινόρθωνε οριστικά τον χριστιανισμό των παλαιών χρόνων. Αυτή μάλιστα η ελπίδα των πιστών ήταν τυπική κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν οι Ρωμαιοκαθολικοί, λόγου χάρη στη Γαλλία, πίστευαν ότι εφόσον πολλοί σπουδαστές μετεστρέφοντο και πήγαιναν για προσκύνημα στην Σάρτρ, κατά το ωραίο παράδειγμα του Γάλλου ποιητού Καρόλου Πέγγι, τότε όλη η κουλτούρα τους θα μπορούσε τελικά να ξαναγίνει χριστιανική. Τέτοια ελπίδα έτρεφαν επίσης και μερικοί Ορθόδοξοι Ρώσοι διανοούμενοι των Παρισίων, όπως λόγου χάρη ο Γεώργιος Φεντότοφ. Προσωπικά προέρχομαι από τη Ρωσία, μια χώρα όπου η οριστική εξαφάνιση της θρησκείας σχεδιάστηκε από το κόμμα και το κράτος, όπως σχεδιάστηκε λόγου χάρη η βιομηχανική παραγωγή. Όλοι αυτοί όμως οι υπολογισμοί βασίστηκαν στο συνήθι μηχανισμό, κατά τον οποίο οι γονείς μεταδίδουν φυσιολογικά τις πεποιθήσεις τους στα παιδιά. Υπήρχαν βεβαίως πάντοτε άνθρωποι που εγκατέλειπαν την πίστη των πατέρων τους για να ακολουθήσουν μία άλλη. Τέτοια ήταν η περίπτωση των πρώτων χριστιανών που προήρχοντο από τον Ιουδαϊσμό ή τον Παγανισμό. Αλλά διαμέσου των αιώνων της χριστιανικής ιστορίας αυτοί οι άνθρωποι έγιναν σπάνιοι. Στις μέρες μας όλα είναι διαφορετικά. Προπολού ήδη και κυρίως μετά τη δεκαετία του 1960 δεν μπορούμε να στηριχθούμε πλέον σε αυτόν τον μηχανισμό μεταβιβάσεως. Και τούτο μας αφαιρεί κάθε ψεύτικη σιγουριά και συγχρόνως μας εμπνέει μια μεγάλη ελπίδα. Η εποχή μας εκμηδενίζει κάθε πιθανότητα για ό,τι χριστιανικός τίνει μόνο να επιβιώνει και δίδει αληθινές πιθανότητες σε ό,τι χριστιανικός γίνεται ιεραποστολή. Θρησκεία νεομεταστραφέντων, εκκλησία θεμελιωμένη στο Ευαγγέλιο, στη δυναμική αυτής της αγγελίας που ήξερε να διατηρήσει την αρχική της ορμή. Έτσι είναι χαρακτηριστικό πως ένας ικανός αριθμός σπουδαίων συγχρόνων ανθρώπων είναι μεταστραφέντες είτε από τον αθεϊσμό και την αδιαφορία, όπως λόγου χάρη ο Ρώσος πατήρ Παύλος Φλορένσκι, ο Γάλλος Ολίβιος Κλεμάν κλπ. Είτε από άλλες ομολογίες ή θρησκείες, όπως λόγου χάρη από τον καθολικισμό, ο Γάλλος πατήρ Πλακίδας Ντεσέιγ, από τον Πρότεσταντισμό, ο Άγγλος πατήρ Κάλιστος Βουέαρ, από τον Ιουδαϊσμό, ο Ρώσος πατήρ Αλέξανδρος Μεν κλπ. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή που οι άνθρωποι ανακαλύπτουν την πίστη. Και ο λόγος του Τερτιλιανού «γινόμεθα, δεν γενόμεθα χριστιανοί» είναι όλο και πιο επίκαιρο στις μέρες μας. Συνεπία όχι ιστορικών γεγονότων ή καταστροφών που επέφερε ο αθεϊσμός, αλλά κυρίως μυστικός, εκθελήματος Θεού. Δύο μορφές αθεϊσμού. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τουλάχιστον μορφές του αθεϊσμού, αν και είμαι πεπισμένος ότι η πρώτη δεν εξυπηρετεί παρά μόνο ως κάλυψη της Δευτέρας, χωρίς η Δευτέρα να έχει και τόσο ανάγκη αυτής της συγκαλύψεως. Πρόκειται λοιπόν καταρχάς για τον οντολογικό αθεϊσμό και δευτερευόντως για τον ανθρωπολογικό μηδενισμό. Ο οντολογικός αθεϊσμός είναι αυτός που ζει στην παροξυσμένη και μανιώδη μνήμη του μεσαιωνικού σχολαστικού και που αναιρεί μια θέση κατανοητή και επεξεργασμένη, όπως άλλωστε αρμόζει σε μια θέση. Έτσι, στην θέση της υπάρξης του Θεού, αντιπαραθέτει την επίσης αντικειμενική και εκτός του ανθρώπου εντοπισμένη θέση της ανυπαρξίας του Θεού. Καθώς όμως οι παραδοσιακές διδασκαλίες του χριστιανισμού είχαν μία προτίμηση προς τις κοσμολογικές αποδείξεις, αυτός ο ξεπερασμένος και πανάρχαιος αθεϊσμός είχε πλήρως την ανάγκη να αναφέρεται στα δεδομένα των φυσικών επιστημών. Η άλλη μορφή του αθεϊσμού έχει εντύμως και σαφώς διατυπωθεί από έναν γερμανό ποιητή του 20ου αιώνος, τον Γότφριντ Μπεν. «Δεν αρνούμε την ύπαρξη του Θεού. Αυτό που αρνούμε είναι την ύπαρξη ενός ορισμένου εγώ που θα μπορούσε να έλθει σε κοινωνία με το Θεό». Εδώ θα ήθελα να κάνω μια προσωπική εξομολόγηση. Όταν ο διάβολος με πολεμά, όχι με τους συνήθεις πειρασμούς, αλλά προτείνοντάς μου έναν κριτικό διάλογο, δεν μου λέγει κοινοτυπίες, λόγου χάρη για τα δεδομένα της επιστήμης, για τον θρίαμβο του κριτικού λόγου, παρά μόνον μου λέγει «Ιδού όλες οι προσευχές σου, όλα αυτά που ονομάζεις προσευχές σου, κάθε τι που ονομάζεις πίστη σου, δεν είναι παρά ένα ανεξάντλητο ψέμα, βαθύτερο και από σένα τον ίδιο. Δεν είναι παρά ένα θέατρο μόνιμο και ακατάπαυστο. Και το ξέρεις καλά αυτό». Το αντικείμενο λοιπόν της προσβολής του δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ύπαρξη του Θεού, αλλά η ριζική αδυναμία μιας αυθεντικής σχέσεως μεταξύ της ανθρώπινης ταυτότητός μου και του Θεού. Διότι αναμφιβόλως αυτή η ανθρώπινη ταυτότης είναι νοθευμένη από την κοινωνική και προσωπική μου συμπεριφορά. Εκείνο μάλιστα που με εντυπωσιάζει είναι η ομοιότης και η αντίθεσης μεταξύ αυτού που μας λέγει ο διάβολος και εκείνου που μας λέγει ο Χριστός. Ο Σατανάς μας λέγει ότι όλες οι προσευχές μας, όλη η πίστη μας είναι ένας θεατρινισμός. Αλλά και ο Χριστός μας επικρίνει και αυτός από την πλευρά του να μην είμεθα υποκριτές, δηλαδή ηθοποιοί, αφού υποκριτή στα αρχαία ελληνικά εσήμαινε τον ηθοποιό. Από αυτήν την φαινομενική ομοιότητα μεταξύ εκείνου που μου λέγει ο Σατανάς και αυτού που μου λέγει ο Χριστός, βλέπουμε σε ποιον βαθμό οι σχέσεις τους είναι αντίθετες. Ο αντίδικός μου λέγει: «Οι προσευχές σου και η πίστη σου δεν μπορούν να είναι παραμάταιες, δεν είναι παραθεατρινισμός και ούτε μπορούν να είναι τίποτα άλλο». Ο Κύριος μου λέγει επικριτικά: «Η πίστη σου και η προσευχή σου είναι προσποιητές, ψεύτικες». Αλλά αυτή η ίδια η επίκριση υπονοεί ότι η πίστη μου θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο και συνεπώς ότι παραμένει ως δυνατότης. Γιατί θα ήταν περιττό να επικρίνω με κάποιον για τη στάση του, αν αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Συνεπώς, ο σύγχρονος αθεϊσμός αρνείται εξ ανάγκης μάλλον περισσότερο την ύπαρξη του ανθρώπου παρά την ύπαρξη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν υπάρχει, κατά τον Γάλλο φιλόσοφο Φουκό, δεν μπορεί να συνάψει σχέσεις με τον Θεό. Μία πίστη που να φωτίζει τον πολιτισμό. Η πιο αδύναμη πλευρά του αθεϊσμού είναι αυτή που αποδεικνύει και φυσικά δεν αποδεικνύει τίποτε. Ας ομολογήσουμε βεβαίως ότι και οι απόπειρες αποδείξεις του Θεού δεν είναι το ισχυρό σημείο της παραδοσιακής θεολογικής διδασκαλίας. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό με άλλον τρόπο παρά με τις αποδείξεις. Εν τούτης νομίζω ότι η πιο ζωηρή από τις παλαιές αποδείξεις είναι η ανσελμιανή, αυτή που ονομάστηκε οντολογική απόδειξη. Αλλά ακόμη και αυτή η απόδειξη που βασίζεται στην έννοια του όντος είναι πολύτρωτη και τούτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η έννοια του όντος, κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδος, δεν είναι πια σήμερα τόσο καταφανής. Δεύτερον, γιατί οι Έλληνες σοφιστές είχαν ήδη ανακαλύψει ένα μικρό μυστικό της διανοητικής κουλτούρας. Εκείνο που μπορεί να παράγει αλληλοανερούμενα συστήματα και στον τομέα της φιλοσοφικής ρητορικής αυτό μπορεί να είναι το έργο ενός και μόνου ανθρώπου. Έτσι οι βαθύτερες δομές της σκέψεως μπορούν κάλλιστα να αναθεωρηθούν. Δεν πρόκειται όμως για την υπεράσπιση της πίστεως, αλλά για την υπεράσπιση του πολιτισμού μας, που δεν πρέπει επί τούτου να απορρίψουμε την κλασική έννοια του όντος και του γίγνεσθε. Θα έπρεπε μάλιστα η χριστιανική πίστη να αναλάβει την υπεράσπιση αυτής της εννοίας και όχι το αντίθετο. Ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την εμπειρία του 20ου αιώνος είναι ότι η πίστη θα πρέπει να φωτίσει, να εδραιώσει τις αξίες του πολιτισμού, λόγου χάρη την οικογένεια και όχι το αντίθετο. Τελικά κάθε τι στον κλασικό αθεϊσμό είναι κακό, εκτός από την αφέλειά του, που σήμερα απόλεσε. Παλαιότερα κυριαρχούσε η συνήθεια να συνδέεται ένας λαός με την πίστη του. Ορθόδοξος, καθολικός, προτεσταντικός λαός. Ίσως κάποιες πραγματικότητες του παλαιού καιρού θα μπορούσαν ακόμη να επιβιώσουν σε ένα απολιθωμένο κράτος ή σε κάποιες οάσεις. Αλλά ζούμε πλέον στην έρημο και η έρημος επεκτείνεται, καθώς είπε ο Νίτσε. Μέσα σε αυτή τη νέα έρημο, όπου είμεθα όλοι ξεριζωμένοι, δεν μπορούμε πλέον να ριζώσουμε παρά μόνον κατακόρυφα, προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και σε αυτή τη μεγάλη έρημο που δημιουργήθηκε από τη βαθιά ανθρωπολογική κρίση της εποχής μας, οφείλουμε, κατά τον λόγο του προφήτου, να ετοιμάσουμε την οδόν Κυρίου.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτής.
1: Σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.